Δεν βλέπω να έρθει το πρωί, ούτε τον ήλιο να με βερεί, να με ζεστάνει. Ένα σκοτάδι αγαπητό.

Κρέτα One 102,3. Η ώρα είναι 4. Κρέτα One 102,3.

Αυτό που νιώθω είναι τόσο δυνατό, τόσο μεγάλο. Δεν υπερβάλλω. Μιλάμε για πολύ αγάπη, μισή καρδιά, διπλό κρεβάτι.

Να η πόρτα κι ο δρόμος, γυαλιά να κόπω. Έτσι απλά και συντόμως, τελειώσαμε εδώ. Τα σκοινιά μας θα λύσω, στο ρεύμα σ' αυτό.

0: Γεια!
1: Κρέτα One 102,3. Η ώρα είναι 5. Κρέτα One 102,3.

Creta One 102,3. Η ώρα είναι 6. Creta One 102,3.

Αν αναζητάς την αλήθεια, αν ζητάς την ουσία, Creta One 102,3. Οι ειδήσεις όπως πρέπει να είναι.

Creta One 102,3. Η ώρα είναι 7. Creta One 102,3.

0: 20η Γεωργική Έκθεση Μεσαρά, 9 με 12 Ιουλίου στους Βόρους Ηρακλείου. Παρουσιάζεται η Γεωργία του σήμερα. Ώρες έκθεσης, Πέμπτη και Παρασκευή, από τις 5 το απόγευμα μέχρι τις 10 το βράδυ και το Σαββατοκύριακο, από τις 10 το πρωί μέχρι τις 2.30 το μεσημέρι και από τις 5 το απόγευμα μέχρι τις 10 το βράδυ. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 210-223-2441. Σας περιμένουμε.
1: Εμείς, η οικογένεια της Minoan Lines, σας ευχαριστούμε που ταξιδεύετε μαζί μας για περισσότερα από 50 χρόνια. Εμπνευσμένοι από τη δική σας αναζήτηση για το ποιοτικό ταξίδι. Πιστοποιημένοι βάσει αυστηρών προτύπων για την ασφάλεια, την ποιότητα και την περιβαλλοντική διαχείριση. Βραβευμένοι διεθνώς για την ταξιδιωτική εμπειρία. Minoan Lines. 50 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κράτησή σας στο 800-1175.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Γιατί στη Minoan Lines το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι.
2: Η σειρά προϊόντων Freshler αποτελεί μια σύγχρονη λύση, ειδικά σχεδιασμένη για να καλύπτει τις ανάγκες και τις απαιτήσεις των οικοκυριών και των επιχειρήσεων και φέρει την υπογραφή της Plaspack, ηγέτιδας δύναμης στον χώρο παραγωγής ειδών συσκευασίας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2810-381-666 και mail sales@plaspack.gr.

Μη ρωτάς τι παίζει, άκου τι σου αρέσει. Κρέτα One 102,3. Αυτό είναι το ραδιόφωνο σου.

0: Creta One 102,3. Η ώρα είναι 8. Creta One 102,3.
1: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
2: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το World Champion Jet της E-Jets.
1: Ωραία, συμφωνείς. Θέλω φωτογραφίες στα σοκάκια της χώρας μαζί με τις βουκαμβίλες, στην Πορτάρα, στην παραλία της Αγίας Άννας, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
2: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
1: Δεν ξέρω ακόμα, είμαι στην πρώτη μέρα.
2: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
3: Θες περισσότερο καλοκαίρι? Θες E-Jets, γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου. Ταξίδεψε καθημερινά από Ηράκλειο προς Σαντορίνη, Νάξο, Πάρο, Μύκονο, Τίνο και Σύρο με έκπτωση 50% στα εισιτήρια της επιστροφής.
4: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Άξο να αποβιβαστούν.
2: Ωχ, φτάσαμε!
1: Με C-Jets ήρθαμε. 3 ώρες το κάνει για να Άξο από το Ηράκλειο. Άντε, μη καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
3: C-Jets, κερδίζεις καλοκαίρι.
5: Ξεκίνα τη μέρα σου αλλιώς. Constantin Coffee. Στάση για τον αγαπημένο σου καφέ. Δροσερά ροφήματα, λαχταριστά σάντουιτς, ζεστές φωλιάτες και σνακς που σε φτιάχνουν στο λεπτό. Περνάς για δουλειά, για βόλτα. Εδώ κάνεις το πιο νόστιμο pit stop της διαδρομής σου. Και με άνετο πάρκινγκ, παίρνεις ό,τι θες γρήγορα και συνεχίζεις χωρίς καθυστέρηση. Constantin Coffee. Στην παλιά Εθνική Οδό και Ερωτοκρήτου Γωνία, στα όρια Κοκκίνη Χάνη και Γουρνών Πεδιάδος. Και delivery στο 2810-762-059.
6: Προσπαθείς να πιάσεις γραμμή για να μάθεις ένα δρομολόγιο? Δεν χρειάζεται. Η ΚΤΕΛ Ηρακλείου Λασιθίου σου δίνει όλες τις πληροφορίες εύκολα και γρήγορα μέσα από το site www.ktelherlas.gr και το mobile app της για να βρίσκεις δρομολόγια, ώρες αναχώρησης, ανακοινώσεις και ηλεκτρονικά εισιτήρια όπου και αν βρίσκεσαι. Αν πάλι προτιμάς το τηλέφωνο, κάλεσε στο 2810-2450-20 για την 24ωρη αυτοματοποιημένη ενημέρωση δρομολογίων που σου παρέχει άμεσα τις πληροφορίες που χρειάζεσαι. ΚΤΕΛ Ηρακλείου Λασιθίου. 74 χρόνια εξελισσόμαστε για σένα.
7: Κριτικός φούρνος γεύσης. Κάθε μέρα ζυμώνουμε με αγάπη. Από νωρίς το πρωί, φρέσκα σνακ με χειροποίητη ζύμη που μοσχοβολά σε κάθε γωνιά. Προζυμένια ψωμιά αργής ορίμανσης, τραγανά κριτσίνια χωρίς ζάχαρη και ένας ολόκληρος κόσμος γεμάτος αυθεντικές γεύσεις. Γεύσεις που μεγάλωσες μαζί τους. Γεύσεις που αγαπάς κάθε μέρα. Κριτικός φούρνος γεύσης. Οι γεύσεις που αγαπήσατε όπως τις θυμάστε.
8: Όποια και αν είναι η ανάγκη σου, η Daikin εξασφαλίζει απόλυτη ισορροπία στον χώρο σου με ολοκληρωμένες λύσεις θέρμανσης. Κλιματιστικά τείχου και αντλίες θερμότητας Daikin υψηλής ενεργειακής απόδοσης για μέγιστη οικονομία και μοναδική άνεση. Έχεις επιλογή. Έχεις θέρμανση Daikin.
9: Κεντρικός διανομέας προϊόντων Daikin, Ξενικάκης ΑΕ, νούμερο 1 στο κλιματισμό.
10: Κάθε έργο ξεκινά από τη βάση του. Στην Elton Group η σκηνοθέτηση δεν είναι απλώς μπετόν. Είναι ακρίβεια, αντοχή, ευθύνη. Αναλαμβάνουμε πλήρη κατασκευή ξενοδοχειακών μονάδων, σκηνοθετήσεις υψηλών προδιαγραφών και ανακαινήσεις που αντέχουν στον χρόνο. Elton Group. Και κάθε κατασκευή αντέχει, γιατί έχει την υπογραφή μας.
0: Αν αναζητάς την αλήθεια, αν ζητάς την ουσία, Creta One 102,3. Οι ειδήσεις όπως πρέπει να είναι. What?

0: Έλα, καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Άμα ακούτε τέτοιες μουσικές, να ξέρετε ότι έχει αρχίσει να ανοίγει το πρόγραμμα. Δηλαδή είναι την ώρα που κλείνουν τα φώτα, πέφτουν οι προβολές πάνω στην πίστα και βγαίνει σιγά σιγά ο καλλιτέχνης. Πώς το λέγει ο καλλιτέχνης? Καλησπέρα και καλή βραδιά. Αυτό. Μην μου βάλεις τίποτα τέτοιο. Αναφύλαξης, δεν θες, άνθρωπος τέτοιος να το πάθει. 12 λεπτά μετά τις 8, εδώ είμαστε, Παρασκευή. Μια είδηση από μόνη της. Όπως και να έχει, ό,τι και να συμβαίνει, πάρε μια ανάσα ρε φίλε, όπου βρεις να την πάρεις. Πάρ' τη στη μέση πλατείας, ας πούμε, ξέρω εγώ, μην περιμένεις τώρα να σε πάνε εκεί που νύρω. Πάρ' την όπου βρεις, μια ανάσα είναι, ανακουφιστική. Πες, άντε τώρα λίγο να τα στριμώξουμε, να τα φτιάξουμε, να τα περιποιηθούμε, να προλάβουμε λίγο. Δύο μέρες είναι αυτές, μπορεί για κάποιους να είναι μία, μπορεί για κάποιους άλλους να είναι καμία. Αυτά, γιατί μην λέμε και όλα τα φανταστικά και μετά ακούει κάποιος άλλος που δεν έχει, ας πούμε, και πέφτει σε μαρασμό. Εν πάση περιπτώσει, εμείς εδώ που μιλάμε, εγώ και ο Αντώνης προσωπικά, μας αρέσει πάρα πολύ η Παρασκευή. Εκτάκτο σήμερα, το Μάντο Τζουρουνάκι τον στείλαμε να πάρει μια ανάσα. Φέραμε κάποιον άλλο που δεν θα πάρει ανάσα και είναι ο Άκης Αποστολογιωργάκης, ο οποίος τον βλέπω εκεί και χαμογελάει. Εσύ έχεις έρθει σήμερα, τον άλλο τον φέρνουμε σιγά σιγά. Τον φέρνουμε 8 και έρχεται μετά. Εσύ βλέπω έχεις έρθει αμέσως. Καλό σημαίνει αυτό. 2810-383-282, τηλέφωνο επικοινωνίας για όλα όσα θέλετε να μοιραστούμε, να πούμε. Έχει την κινησούλα του σήμερα, θα μου πεις σιγά την είδηση, την είχε και χθες, θα την έχει και αύριο. Σε μια πόλη που μέσα στο καλοκαίρι τετραπλασιάζει τον πληθυσμό της, προφανώς και θα έχει κίνηση. Δεν είναι ότι βγήκαμε μονάχα όλοι εμείς που προσπαθούμε το πρωί να φτάσουμε στις δουλειές μας, είναι και ο κόσμος που πάει στο αεροδρόμιο, που κατευθύνεται. Όλα αυτά τα Airbnb τα οποία έχουν γεμίσει τα καταλήμματα με κόσμο, που έχουν τα δικά τους μέσα, που νοικιάζουν, μπλα, μπλα. Πολύ ωραίο συνοθήλευμα στους δρόμους του Δημοκρατικού Ηρακλείου, μη σου πω και ολόκληρου του νησιού, ψυχραιμία, υπομονή, ναι, και σύνεση. Εμείς θα μείνουμε εδώ ως και τις 10, ψάχνοντας να δούμε τι συμβαίνει και σήμερα. Δόξα τω Θεώ, δεν βαριόμαστε. Έχουμε πολλά, πάρα πολλά, και στο εσωτερικό και στο εξωτερικό. Κοίταγα σήμερα, αν ας πούμε βρίσκω καμιά ωραία είδηση από την ανασκόπηση του σαν σήμερα. Δεν το ήξερα, αλλά έτσι να το πούμε, να το κρατήσετε. Γιατί αυτές, πολλές φορές τέτοιου τύπου μη πληροφορίες, εκεί που είσαι στο αυτοκίνητο ή κάνεις ένα καφέ στο σπίτι, να δεις που σου εντυπώνονται πιο πολύ από την υποχρέωση όταν την είχες, ας πούμε, στα μαθητικά ή φοιτητικά ή μετά τα φοιτητικά χρόνια να τη διαβάσεις και να την αφομοιώσεις, ντε και καλά. Σαν σήμερα, λέει, έλαβε χώρα μία από τις 10 πιο σημαντικές δίκες στη νομική ιστορία των Ηνωμένων Πολιτειών. Έχει μείνει γνωστή στην ιστορία ως η δίκη των πυθίκων. Και δεν σας κρύβω ότι το άνοιξα για να δω, ας πούμε, με τι είχε να κάνει, ανακαλύπτοντας για μία ακόμα φορά ότι τούτο εδώ το είδος, και αναφέρομαι στο ανθρώπινο, δεν πάβει να μας εκπλήσει εδώ και πολλά χρόνια, και προφανώς αυτό θα συνεχίσει να το κάνει στα βάθη των αιώνων. Γιατί εμείς νομίζουμε, ας πούμε, ότι αυτό είναι ένα καινούριο χαρακτηριστικό της, του είδους μας, και ότι τώρα το έχουμε πάθει όλο αυτό. Αν δε, αυτό είναι καλά κρυμμένο σε πολλά χρόνια πίσω. Και το λέω αυτό γιατί η συγκεκριμένη δίκη εντάσσεται στο πλαίσιο της διαμάχης μεταξύ δημιουργιστών και δαρβινιστών. Τι σημαίνει πρακτικά αυτό? Ότι οι δημιουργιστές, οι οποίοι είναι συνταγμένοι με την άποψη της Εκκλησίας που έλεγε ότι η δημιουργία του κόσμου είναι αποτέλεσμα της Θείας Χάριτος, που τότε επικρατούσε κατά πολύ στην Αμερική, και αναφέρομαι τώρα στο 1800 περίπου με 1882, πήγαν στα δικαστήρια με τους δαρβινιστές, οι οποίοι υποστήριζαν ότι αν δε ο κόσμος δεν έχει δημιουργηθεί από τη Θεία Χάρη, έχει δημιουργηθεί από τα ζωικά και τα φυτικά είδη που προέκυψαν από την πολύ αργή τους εξέλιξη των απλούστερων μορφών της ζωής με γενετικές μεταλλάξεις, και έγιναν αυτό που είναι. Μια θεωρία η οποία γενικά, η θεωρία του Δαρβίνου, είναι γενικά αποδεκτή και από την επιστημονική κοινότητα μέχρι και τις μέρες μας. Η δίκη έλαβε χώρα το 1925, η διαμάχη κρατούσε από το 1800. δηλαδή οι δαρβινιστές και οι δημιουργιστές, επί 20 περίπου χρόνια, 30, ήταν σε μια έντονη διαμάχη, τσακωνόταν από πού ξεκίνησε ο κόσμος. Η δίκη έγινε τελικά το 1925, 21 Μαρτίου, και ξεκίνησε όταν η Βουλή της Πολιτείας του Τενεσί στην Αμερική ψηφίζει τον περίφημο νόμο Μπάτλερ, που απαγορεύει τη διδασκαλία στα σχολεία κάθε θεωρίας που αρνείται τη θεϊκή καταγωγή του ανθρώπου και υποστηρίζει ότι ο άνθρωπος προέρχεται από κατώτερες μορφές ζωικών οργανισμών. Άρα τι έλεγε αυτός ο νόμος? Σε όλα τα σχολεία θα διδάσκεται ότι ο κόσμος έγινε γιατί ο Θεός το θέλησε και απαγορεύεται να διδάξετε οτιδήποτε άλλο. Αυτός ο νόμος εφαρμόζεται, αλλά ένας νεαρός καθηγητής ονόματι Τζόουν Σκόπς αψηφά τον νόμο και συνεχίζει να διδάσκει τους μαθητές του στο Λύκειο κανονικά τη θεωρία του Δαρβίνου, την καταγωγή δηλαδή του ανθρώπου από τον πίθηκο, όπως έλεγαν οι δημιουργιστές. Τότε η εισαγγελία της πολιτείας κινείται δικαστικά εναντίον του νεαρού καθηγητή και του ασκεί ποινική δίωξη. Η δίκη λοιπόν αυτού του νεαρού καθηγητή προσδιορίστηκε το 1925 στο Τενεσί, μια πολιτεία η οποία μέχρι και σήμερα είναι βυθισμένη μέσα στο συντηρητισμό, στο λεγόμενο Αμερικανικό Νότο, στην ζώνη της Βίβλου, όπως λένε στην Αμερική. Έντονο το ενδιαφέρον τότε και των δημοσιογράφων και του τύπου που πήγαν στην πόλη για να καλύψουν την δίκη. Μέχρι και ραδιοφωνικό σταθμός, λέει, στήθηκε τότε έξω από το δικαστήριο για να μεταδίδει απευθείας τη δίκη, κάτι το οποίο συνέβαινε και για πρώτη φορά στα δικαστικά χρονικά της Αμερικής. Η δίκη έγινε, για να μην σας κουράσω και σας πάω πάρα πολύ μακριά, εξελίχθηκε σε μια μονομαχία. Και πάμε να δούμε λίγο το αποτέλεσμα. Ο Ντάρο αντέδρασε, θεώρησε ότι ο ρόλος του στη δίκη έληξε. Περίμενε, η ζέστη όμως ήταν αφόρητη, η δίκη συνεχίστηκε στον περίβολο των δικαστηρίων κάτω από τον ίσκιο των μεγάλων δέντρων. Η υπεράσπιση έφερε διαπρεπείς επιστήμονες να καταθέσουν για τη θεωρία της εξέλιξης, αλλά και αυτό το αίτημα απορρίφθηκε από το δικαστή. Επομένως ο καθηγητής αντέδρασε, θεώρησε ότι ο ρόλος του στη δίκη έληξε και έτσι 21 Ιουλίου οι ένορκοι εξέδωσαν την απόφασή τους που ήταν καταδικαστική. Ο δικαστής Ρόλστον επέβαλε στον νεαρό καθηγητή Τζον Σκόπς χρηματική ποινή $100, εκείνη την εποχή όμως ήταν ένα πολύ σημαντικό ποσό, και 5 μέρες αργότερα ο κατήγορος του Σκόπς πέθανε στον ύπνο του σε ηλικία 65 ετών. Πολλοί είπαν τότε ότι έφταιγε και η εξαντλητική εξέτασή του από τον Ντάρελ. 15 Ιανουαρίου του 1927 ο καθηγητής υποστηρίζει την ανέρεση ενώπιον του ανώτατου δικαστηρίου της πολιτείας. Το δικαστήριο εν τέλει 2 χρόνια μετά τον αθωώνει για τυπικούς λόγους. Δεν μπήκε όμως ποτέ το δικαστήριο στην ουσία της απόφασης και της υπόθεσης. Άφησε ανέπαφο τον νόμο Μπάτλερ, ο οποίος καταργήθηκε 40 χρόνια μετά με απόφαση της Βουλής το 1967 δηλαδή. Άρα στο Τενεσί επί 40 χρόνια στα σχολεία δίδασκαν ότι ο κόσμος ξεκίνησε επειδή ο Θεός το ήθελε και ότι το ανθρώπινο είδος προέκυψε με βούληση του Θεού και όχι από την εξέλιξη των χρόνων, σύμφωνα με όσα υποστηρίζει η θεωρία του Δαρβίνου. Flame burning brighter, call my name. Και όσο εγώ βεβαίως τα λέω αυτά και έχω πάει στην Αμερική και στο μακρινό 1921, στο κοντινό 1926, συμβαίνουν διάφορα και συμβαίνουν και στον τόπο μας. Και επειδή ήταν μια είδηση που έρχεται και από χθες και είδα ότι είχε πολύ μεγάλη ένταση και πάρα πολύ μεγάλη συζήτηση και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, είπα να τη φέρω αυτή τη συζήτηση στο σήμερα εδώ και να δούμε τι πραγματικά έγινε, και θα μιλήσουμε με όλους τους εκπροσώπους, θα μιλήσουμε με τον εκπρόσωπο της Ένωσης Ξενοδόχων, θα μιλήσουμε με τον πρόεδρο της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Διευθυντών Ξενοδοχείων, θα μιλήσουμε με τον πρώτο εργαζομένο, για να δούμε τι τελικά ισχύει με αυτή την είδηση που διαβάσαμε, ότι ένα 16χρονο αγόρι εργαζόμενο, όντας ανήλικο, σε ξενοδοχείο της Χερσονήσου, δέχτηκε λεκτική αλλά και σωματική επίθεση από τον διευθυντή του ξενοδοχείου στο οποίο εργάζονταν. Και επειδή είναι έτσι μια πολύ ιδιαίτερη και ευαίσθητη είδηση, μέσα από την οποία απορρέουν και άλλα θέματα, διότι ο νεαρός υποστηρίζει, έχει καταθέσει ήδη μήνυση στο αστυνομικό τμήμα της Χερσονήσου, ότι πήγε για λίγα λεπτά να ξεκουραστεί. Εκείνη την ώρα τον είδε ο διευθυντής του ξενοδοχείου, κινήθηκε εναντίον του, τον χτύπησε στην πλάτη και του μίλησε με προσβλητικούς χαρακτηρισμούς. Είναι στην άλλη άκρη τηλεφωνικής μας γραμμής ο πρόεδρος της Ένωσης Ξενοδόχων Νομού Ηρακλείου, για να δούμε καταρχήν να πάρουμε τα πράγματα από την αρχή και να δούμε αν και ο ίδιος το γνωρίζει, έχει περιέλθει στην αντίληψή του και αν μπορεί να προσθέσει κι άλλα σε αυτό το οποίο τώρα συζητάμε. Καλημέρα κύριε Χαλκεδάκη.
1: Καλημέρα σε εσάς και τους ακροατές σας.
0: Και θέλω λίγο να το δούμε, γιατί είναι μια είδηση η οποία είναι και άβολη και δύσκολη. Σε όποιο κλάδο και αν αυτό συνέβαινε, θα ήταν κατακριτέο. Δεν νοείται ένας ανήλικος να εργάζεται που έχει αυτή τη δυνατότητα και αυτό το δικαίωμα, αλλά ούτε και ενήλικας και να δέχεται σωματική λεκτική επίθεση. Εσείς περίπου γνωρίζετε τι έχει γίνει, σας έχουν ενημερώσει?
1: Εγώ το ενημερώθηκα από το ΔΥΠΟ, από το ίντερνετ, και μετά έμαθα τι έγινε, που έγινε. Το όλο σκηνικό δεν το έχω μάθει ακριβώς, αλλά όσο και να είναι, καταδικάζουμε αυτή τη κίνηση, διότι δεν μπορείς πάνω στα νεύρα σου, και καταλαβαίνω ότι όλο και συμβαίνουν πράγματα, ούτε να δώσεις προξιά, ούτε να μιλήσεις άσχημα, γιατί εντάξει, όλα αυτά έχουν αντίκτυπο και στην επιχείρησή σου και σε όλο τον τουρισμό στην ουσία και σε όλο το εργαζομένο του κλάδου.
0: Ναι. Να πούμε τώρα ότι αυτό το παιδί έχει βγάλει και μια φωτογραφία στα μέσα που δείχνει, ας πούμε, στην πλάτη του ότι υπάρχει ένα σημάδι, ένα αποτύπωμα από αυτό το χτύπημα στην πλάτη. Το ίδιο το παιδί λέει ότι είχε κάτσει για λίγα λεπτά σε μια καρέκλα να ξεκουραστεί, γιατί η προηγούμενη μέρα, λέει, ήταν δύσκολη και είχε κουραστεί. Και εκείνη την ώρα ήρθε ο διευθυντής για να το σηκώσει, να τον στείλει ξανά πίσω στις υποχρεώσεις του, και τον απεκάλεσε και με έναν απαξιωτικό χαρακτηρισμό. Εσείς λέτε το καταδικάζουμε. Θεωρείτε ότι αυτή η κατάσταση είναι μια κατάσταση που εδώ τώρα ήρθε στο φως με καταγγελία, ότι υπάρχουν και ανάλογου τύπου φαινόμενα, με το δεδομένο ότι μιλάμε και για μια σκληρή δουλειά, ας πούμε, είναι μια δουλειά η οποία το καλοκαίρι έχει και την έντασή της, έχει και την αγωνία της, έχει και τους εξαντλητικούς ρυθμούς, ή είναι ένα μεμονωμένο περιστατικό?
1: Εγώ το λέω ένα μεμονωμένο περιστατικό, διότι κοιτάξτε να δείτε, όλοι μας τα ξενοδοχεία μας έχουμε αρκετά παιδιά, εγώ μιλάω στα δικά μου ξενοδοχεία, έχω αρκετά παιδιά δικών μου υπαλλήλων, τα οποία θέλουν να τα δουλέψουν 2-3 μήνες, να βγάλουν το χαρτζελίκι τους, τα οποία τα ενθαρρύνουμε μάλιστα για να έρθουν αργότερα στη δουλειά, και όχι τα αποθαρρύνουμε. Και θα περάσει να τους πεις, έλα βρε τι γίνεται, πώς πάει, έχεις δώσει, έχεις κάνει, έχεις δείξει, θα του πεις ο κουβέντες καλές, και όχι να το αποθαρρύνεις, όσα νεύρα και να έχεις, όσο νευρωτική και να είναι η μέρα, γιατί σίγουρα οι μέρες είναι δύσκολες, είναι νευρωτικές, συμβαίνουν πολλά. Να ξέρετε ότι και από την πλευρά των εργαζομένων ακούς πολλά, βλέπεις πολλά. Δηλαδή μιλάμε τώρα, τα παλιά χρόνια δεν νοείται να ήταν κάποιος στο σέρβις αξίριστος, ή να φοράει σκουλαρίχη, ή να έχεις στη μύτη, δεν ξέρω και εγώ τι. Τώρα αυτή τη στιγμή δεν μπορείς να μιλήσεις, να πεις κάτι, γιατί έχει φύγει την άλλη μέρα, σου έχει φύγει ο υπάλληλος. Δηλαδή είναι πράγματα τα οποία έχει αλλάξει όλη γενιά, έχει αλλάξει το όλο σκηνικό, το όλο θέμα, το οποίο πάντως να ξέρετε ότι αυτό το καταδικάζουμε σαν γεγονός, και καθένας πρέπει να κρατάει τα νεύρα στο σπίτι του και να μην τα βγάζει στους υπαλλήλους του.
0: Ναι, αυτό που λέτε
1: είναι άσχημο πράγμα.
0: Αυτό που λέτε νομίζω ότι καλύπτει την συζήτηση και μπορεί να την εξελίξει και σε ένα άλλο επίπεδο, ότι οι κανόνες που αφορούν, ας πούμε, σε διάφορες θέσεις και σε διάφορα πόστα στην τουριστική βιομηχανία, που παλιότερα λέτε τηρούνταν με βλάβεια, πλέον, ακόμα και όταν αυτοί παρακάπτονται, ακόμα ας πούμε και αν αυτό έχει να κάνει με τη φυσική εικόνα ενός εργαζόμενου, που εσείς βλέπετε ότι δεν συνάδει με το πόστο το οποίο του έχετε αναθέσει, δεν τολμάτε, λέτε, να πείτε κάτι, διότι την επόμενη μέρα θα φύγουν. Και αυτό έχει να κάνει με το σοβαρό ζήτημα, το οποίο εξακολουθεί να υφίστανται, της έλλειψης εργαζομένων στην βιομηχανία του τουρισμού.
1: Εγώ θα σας πω ένα θέμα το οποίο συνέβη πριν 3 χρόνια, στο δικό μου ξενοδοχείο. Mm-hmm. Μπαίνω στο εστιατόριο να φάω μεσημέρι. Εγώ συνήθως πάω την ώρα που τελειώνει το σέρβις, γύρω στις 2 παρα 5, 2 παρα 10 εκεί. Έρχεται ένα παιδάκι να μαζέψει το τραπέζι που έκασε, ήταν λερωμένο, το οποίο ήταν αξιρίστο. Εντάξει, αστουλούποτο ήταν που το έλεγα εγώ. Πονάζω το σουμέτ, μου λέω, εσύ πώς είναι ο πιτσιρικάς έτσι. Μου λέει, κύριε Νίκο, σας παρακαλώ, δεν μην δείτε τίποτα. Το έχουμε πει, θα συμμορφωθεί, λέει, τις επόμενες μέρες όταν έχει όρεξη. Δηλαδή, έχουμε φτάσει σε ένα αντίθετο θέμα. Δηλαδή, εγώ όταν δούλευα στα ξενοδοχεία, γιατί έχω δουλέψει ξενοδοχεία στο εξωτερικό, έχω δουλέψει στην Ελλάδα σε άλλα ξενοδοχεία, ήταν στρατός. Δηλαδή πήγαινες, έπρεπε να είσαι ξυρισμένος, τακτοποιημένος, σιδερωμένος, καθαρός, από πάνω μέχρι κάτω. Τώρα δεν μπορούμε να τους μιλήσουμε. Δηλαδή υπάρχει και το άλλο θέμα. Εντάξει, και αυτό πρέπει να κάπως η πολλή ελευθερία βλάπτει.
0: Ναι, έστω λέτε στο επίπεδο που αφορά τις συμβατικές υποχρεώσεις ενός επαγγέλματος.
1: Σίγουρα, ναι. Ο καθένας πρέπει να το γνωρίζει.
0: Ναι, ο καθένας έχει τα δικά του, στο δικό του επάγγελμα.
1: Να το γνωρίζει όμως και από το σπίτι του, γιατί να ξέρετε ότι όλες αυτές τις συμπεριφορές δεν βγαίνουν έτσι και έρχονται και από τα σπίτια μας.
0: Ναι.
1: Σας λέω, ναι μεν καταδικάζω αυτό που έγινε.
0: Ναι, ανεξάρτητα από το γεγονός τώρα, έχετε προχωρήσει τη συζήτηση. Δεν μένουμε.
1: Και ακριβώς γίνεται πια, ναι, στο δικό μας επάγγελμα. Και είναι ένα θέμα το οποίο όντως πρέπει να το δούμε λίγο, δεν ξέρω, πιο ελαφριά, πιο...
0: Καλά, γενικά πρέπει να το δείτε και πώς να γίνει ξανά ελκυστικός αυτός ο χώρος για εργασία.
1: Σίγουρα.
0: Όπως και πολλοί ακόμα άλλοι χώροι. Δεν είναι μόνο το δικό σας. Εδώ δεν μπορεί να γίνει ελκυστικός ο χώρος, ας πούμε, της άσκησης του επαγγέλματος της ιατρικής. Είναι πολλά τα ζητήματα. Δεν ξέρω τώρα πώς σκέφτεται κάποιος ότι θα ήθελε να δουλέψει, ας πούμε, να είναι σπίτι και να έρχονται τα χρήματα, να πηγαίνει μέρα παραμέρα, να κάνει κανένα τρίωρο. Υπάρχει και μια μετάβαση και μια αντίληψη φιλοσοφίας που αλλάζει σταδιακά. Δεν αφορά την πλειοψηφία.
1: Φταίμε και εμείς οι γονείς.
0: Ναι, αφορά έτσι μια νέα τάση πραγμάτων που έχει να κάνει. Εμένα μου λένε νέα παιδιά, μα ξέρετε κάτι, εγώ θέλω να τελειώνω, ας πούμε, στις 4, θέλω να έχω και μια ποιότητα ζωής. Και νιώθω λίγο άβολα, δεν σου κρύβω, Νίκο, που εγώ στην ηλικία τους δεν σκεφτόμουν τι σημαίνει ποιότητα ζωής, σκεφτόμουν μόνο να κατακτήσω κορυφές. Αλλά υπάρχει και αυτή η μερίδα.
1: Εγώ στην ηλικία τους, εγώ ξεκίνησα να δουλεύω 13-14 χρονών στο δικό μας ξενοδοχείο εδώ και έκανα 15 με 17 ώρες δουλειά. Να μου πεις, δικιά σου ήταν δουλειά, το θέλεις και το έκανε.
0: Εντάξει, ναι, και εμάς που δεν ήταν τόσες ώρες δουλεύαμε.
1: Ναι, εγώ δούλευα και στο εξωτερικό που ήμουνα, δούλευα 16 ώρες. Ναι. Ήθελα και άλλη δουλειά, δώσουν δουλειά. Τώρα βλέπεις ότι τα παιδιά δεν θέλουν να δουλέψουν, δεν ξέρω. Τα έχουν βρει όλα έτοιμα, το σταδίναμε όλα έτοιμα, μήπως.
0: Είναι ένα φαινόμενο που το ξαναλέω.
1: Είναι ένα θέμα το οποίο πρέπει να το δούμε πιο...
0: Αλλά να το πούμε, γιατί φοβόμαστε και να μιλήσουμε. Έχουμε γεμίσει με τέτοιες έτσι. Έχουμε περιφράξει τη συζήτηση κάθε φορά με τόσα στερεότυπα του να μην πεις για τον τάδε ρατσισμό, μην μιλήσει για τον δίνε ρατσισμό, μην προχωρήσει την τάδε συζήτηση. Ανεξάρτητα, το ξαναλέω για να είναι ξεκάθαρο, από το συγκεκριμένο περιστατικό, το οποίο δεν υπάρχει κανένας να μην το καταδικάζει. Και κανείς δεν θα ήθελε το δικό του παιδί να το στείλει να πάει σε μια δουλειά για να βγάλει το χαρτζιλίκι του, για να μαζέψει χρήματα, ίσως γιατί τα έχει ανάγκη, για να βοηθήσει την οικογένειά του. Δεν δουλεύουν όλοι οι ανήλικοι από χόμπι, να το πούμε και λίγο αυτό. Δουλεύουν γιατί υπάρχει ανάγκη. Και ξέρω πάρα πολλές οικογένειες και εδώ στην Κρήτη που το παιδί θα πάει και από το φιλότιμό του να πει ότι εγώ θα πάω μάνα πατέρα να βοηθήσω το σπίτι μας γιατί δεν φτάνουν τα χρήματα. Δηλαδή να λέμε εκείνο, να λέμε και τα άλλα, να το φτιάξουμε.
1: Σίγουρα.
0: Και δεν θα ήθελα να στείλω το δικό μου παιδί για να μαζέψει το χαρτζιλίκι του και κάποιος να μου το χτυπήσει εκεί, κάποιος να μου το χλεβάσει. Πρέπει να υπάρξει και η προστασία και ο σεβασμός και όλα τα υπόλοιπα. Από εκεί και πέρα όμως ανοίγει μια πολύ μεγάλη κουβέντα για το πού πάει όλη αυτή η ιστορία με την έλλειψη προσωπικού, πώς θα δοθούν κίνητρα να επιστρέψει κόσμος. Αυξάνονται οι μονάδες, Νίκο, στην Κρήτη. Γίνονται μεγάλες επενδύσεις. Έρχονται περισσότερα πράγματα και τα επόμενα χρόνια. Όλο αυτό το προσωπικό το οποίο θα απαιτηθεί και στο αεροδρόμιο του Καστέλη και στις δικές σας μονάδες, θα είναι πλέον εισαγόμενο, θα έρχεται δηλαδή με μετακλητούς από τρίτες χώρες και θα είναι αυτός ο τουρισμός που θα προσφέρουμε, ή θα πρέπει να μπείτε κι εσείς μπροστά όλοι οι θεσμικοί παράγοντες και να ανοίξετε, που την έχετε ανοίξει, αλλά να το πιέσετε κι άλλο, βρε παιδί μου, είναι μια υποχρέωση αυτό και των τοπικών παραγόντων, να γίνουν σχολές, να γίνει πιο επαγγελματική η προσέγγιση αυτού του επαγγέλματος, γιατί μπορεί να γίνει.
1: Σίγουρα μπορεί να γίνει και σίγουρα μπορούμε να κάνουμε πολλά πράγματα και πρέπει να κάτσουμε να τα δούμε πιο σοβαρά αυτά τα θέματα, διότι να ξέρετε ότι στο μέλλον θα έχουμε πολλά επεισόδια. Και επειδή δυστυχώς αλλάζει το όλο σκηνικό, βλέπουμε, εγώ που πήγα προχθές ένα ξενοδοχείο τεράστιο μεγάλο που έχει ανοίξει τώρα στον Κίσαμο, και είδα το 70% του προσωπικού δεν ξέρει.
0: Ναι.
1: Δεν είναι ωραίο για αυτό το πράγμα. Δηλαδή να έρθεις στην Ελλάδα και να βλέπεις έγχρωμους να σε σερβίρουν, να σου πω κάτι δεν μ' άρεσε.
0: Ναι, γιατί
1: ένα ξενοδοχείο που πληρώνεις, δεν πληρώνεις ούτε 50, ούτε 100, ούτε 150 ευρώ.
0: Mm-hmm.
1: Πληρώνεις ένα χιλιάρικο.
0: Mm-hmm. Το βράδυ.
1: Τη βραδιά.
0: Ναι.
1: Τη βραδιά, ναι. Ξέρεις ρε παιδί μου το καλημέρα στο οποίο ένας Έλληνας.
0: Να ξέρει να πει και το καλημέρα.
1: Εγώ το ήθελα να μου το πει ένας Έλληνας, αλλά δυστυχώς δεν πας.
0: Ναι. Γιατί αυτό είναι ένα βασικό στοιχείο που πουλάει η χώρα. Εκτός, δηλαδή, και πουλάει και ο τόπος, η Κρήτη. Είναι αυτό το DNA της κριτικής φιλοξενίας, το οποίο δεν μπορεί ούτε να διδαχθεί, αλλά εν πάση περιπτώσει, αν

0: να συναντήσεις το αυθεντικό DNA της κάθε περιοχής. Γιατί κάθε περιοχή έχει τα δικά της χαρακτηριστικά γνωρίσματα, έτσι δεν είναι? Άλλοι είναι πιο κλειστοί, πιο επιφυλακτικοί, άλλοι πιο εκδηλωτικοί.
1: Σίγουρα. Όλος ο κόσμος είναι διαφορετικός. Και αυτό είναι το ωραίο του κόσμου και είναι το ωραίο να ταξιδεύεις. Για να γνωρίσεις άλλες κουλτούρες και άλλες γωνίες της γης. Και δεν πρέπει να αλλάζει αυτό το θέμα. Και πάντα εμένα μ' αρέσει όπου πάω και να μιλάω και με τους ντόπιους και να μαθαίνω πράγματα και να βλέπω την κουλτούρα του και να ακούω... Δηλαδή αυτό το καλημέρα που θα μου πεις σε όλες τις γλώσσες όταν πάω στο πρωινό, mm-hmm. μ' αρέσει ρε παιδί μου, δεν μπορώ να βλέπω τον άλλο. Πάω στη Κίνα να βλέπω το μαύρο ή πάω στη Νότια Αμερική και να βλέπω τον Κινέζο.
0: Ως εργαζόμενο.
1: Δηλαδή δεν είναι ωραίο πράγμα.
0: Ναι. Βάλτε τον μπροστά. Συνεχίστε αυτό τον αγώνα που κάνετε και ζητήστε και τη βοήθεια άλλου. Δηλαδή είναι για πολλωστή φορά θα το πω. Στην Κρήτη, την Κοιτίδα, την προτεργάτρια στη χώρα της τουριστικής βιομηχανίας, να μην υπάρχει μια σοβαρή μεγάλη σχολή που να διδάσκει αυτό.
1: Να
0: διδάσκει τουρισμό και να τη διδάσκει σε όλα τα στελέχη, σε όλες τις βαθμίδες. Να μην λειτουργεί υποτιμητικά στη μία ή την άλλη βαθμίδα, διότι ακόμα και αν ξεκινήσεις από τη βαθμίδα, ας πούμε, του σέρβις, να μην αποκλείεται εάν εσύ καλλιεργείσαι, προχωράς, αποκτάς νεότερες δεξιότητες, να μπορείς να περάσεις βαθμίδες και να προχωρήσεις σε υψηλότερες. Είναι και μια ιστορία που συμβαίνει πολλές φορές. Αλλά να είσαι αυτή την τεχνική κατάρτιση και να φτιάξουμε και στελέχη τα οποία είναι, ας πούμε, στον αφρό και να λειτουργεί έτσι η σχολή ώστε να είναι ελκυστική, να έρθει και ο Κινέζος να μάθει για τον τουρισμό και πώς γίνεσαι στέλεχος στον τουρισμό εκεί που ανθεί ο τουρισμός. Εκεί που δημιουργείται, εκεί που είναι η κοιτίδα του, ο φυσικός του χώρος. Νομίζω ότι αυτό το στοίχημα σχεδόν έχει χαθεί. Δεν πάβει όμως, αν βρείτε Βίκο Άουτα, ίσως και τώρα και στο ΚΕΠΕΝΤΕ να μπορέσει να γίνει κάποια στιγμή και να βοηθήσει όλο αυτό και να συνδράμει και στη δημιουργία νεότερων στελεχών, που υπάρχει ανάγκη. Κοιτάξτε, στο χώρο.
1: Στο χώρο υπάρχει και να ξέρετε, αρκετές επιχειρήσεις το βλέπουν αυτό. Εγώ θα σας πω ένα παράδειγμα παλιό, το οποίο ένας άνθρωπος ξεκίνησε από γκρουμ σε ένα ξενοδοχείο στον Άγιο Νικόλαο και κατέληξε να είναι γενικός διευθυντής της εταιρείας μετά από 40 χρόνια. Αλλά πέρασε από όλες αυτές τις βαθμίδες. Οι εταιρείες δίνουν το δικαίωμα να ανέβεις σκαλοπάτι από τη στιγμή που το αξίζεις. Αλλά πρέπει να υπάρχουν και φτώχεια από τα παιδιά αυτά.
0: Ναι, λες δεν φτάνει μόνο η εκπαίδευση, πρέπει να υπάρχει και εσωτερική φλόγα.
1: Μπράβο. Και ξέρεις τι δεν βλέπω, Αντιγόνια?
0: Τη φλόγα.
1: Δεν τη βλέπω αυτή τη φλόγα. Δεν βλέπω να έρχονται παιδιά να μου λένε, εγώ θέλω να εξελιχθώ, θέλω να μάθω, πες μου τι να κάνω, πες μου πού να πάω. Και ξέρεις πόσα παιδιά θέλω να βοηθήσω εγώ από τις επιχειρήσεις μου και δεν τα βρίσκω.
0: Τι δεν τα βρίσκεις, ξαφανίζονται?
1: Εγώ τους λέω, ελάτε. Ποιοι θέλουν το χειμώνα να πάρει σε μια σχολή, θα τα στείλω εγώ δωρεάν.
0: Ναι.
1: Δεν βρίσκομαι, παιδιά.
0: Αυτό που λες είναι πολύ, είναι συγκλονιστικό. Αλήθεια το λέω, το κρατάω. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την συζήτηση. Χαίρομαι πολύ να μιλάμε και έξω από το πλαίσιο. Ίσως και αυτό μπορεί να βοηθήσει λίγο, μα λέμε τα πράγματα κανονικά και δεν τα στρογγυλοποιούμε. Σίγουρα. Να φτάσουμε κάποια στιγμή και στην ουσία. Καλή σου μέρα, σε ευχαριστώ πολύ.
1: Καλημέρα, Νίκο.
0: Γεια χαρά.
2: Αδέλφια Ταμπάκου, όταν η κατασκευή θέλει γερά θεμέλια. Από σίδερα μέχρι σκυρόδεμα με αντοχή στο χρόνο. Σε κάθε στάδιο της κατασκευής είμαστε δίπλα σου. Αδέλφια Ταμπάκου, χτίζουμε εμπιστοσύνη, χτίζουμε ποιότητα. Επικοινώνησε μαζί μας σήμερα στο 6946-249-371 και στο 6940-712-955.
3: Το κατάλληλο χρώμα είναι τέχνη. Για να δέσει αρμονικά με το χώρο και να αναδείξει τις ομορφιές του. Στην Art Paint Deco Solutions Κωνσταντάκης δίνουμε σημασία στη λεπτομέρεια και εφαρμόζουμε κορυφαία υλικά της αγοράς σε ελαιοχρωματισμούς, τεχνοτροπίες, μονώσεις ταρατζών και επισκευές κτιρίων που αναβαθμίζουν το χώρο σας. Με εξειδίκευση, πολυετή εμπειρία από γενιά σε γενιά. Για ιδιώτες και επαγγελματίες με ανταγωνιστικές τιμές. Art Paint Deco Solutions. Ποιότητα που φαίνεται και αντίστοιχα.

0: έχεις το χρόνο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 697 040 1377.
1: Dia Beauty. Ένας προορισμός αφιερωμένος στην περιποίηση των άκρων σου. Εδώ το μανικιούρ και το πεντικιούρ γίνονται πραγματική εμπειρία. Dia Beauty. Επαγγελματική περιποίηση από εξειδικευμένους ανθρώπους, γιατί η ομορφιά ξεκινάει από τη λεπτομέρεια. Dia Beauty. Πουθενά αλλού δεν θα βρείτε την ποιότητα της περιποίησης που σας προσφέρουμε εμείς. Δημοκρατίας 112, Νέα Αλικαρνασσός, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-289-334. Follow us on Instagram.
2: Γκρεμίζεις, αναγεννίζεις, έχεις μπάζα, μην ψάχνεις. Demex, αποξυλώσεις, καθαιρέσεις, κατεδαφίσεις, αποκομιδή μπαζών, αδιατάρακτες σκοπές και καροτιέρες με σύγχρονο εξοπλισμό. Έδρα Αθήνα, έργα σε Κρήτη, Θεσσαλονίκη και σε όλη την Ελλάδα. Demex, τα γκρεμίζουμε όλα για να χτίσεις σωστά.
3: Αν αναζητάς την αλήθεια, αν ζητάς την ουσία, Κρέτα One 102,3. Οι ειδήσεις όπως πρέπει να είναι.

0: Λοιπόν, είμαστε 45 λεπτά μετά τις 8 και έχουμε μία έκτακτη είδηση, έχουμε μία έκτακτη επικαιρότητα η οποία σχετίζεται με την δολοφονία της Βάγιας Νέστορα στην Θεσσαλονίκη, έπειτα από τοποθέτηση εκρηκτικού μηχανισμού στο σπίτι της. Η γυναίκα κηδεύτηκε χθες και μάλιστα είδαμε την πολιτεύτρια κόρη της με ειδική άδεια από το νοσοκομείο και τραυματισμένη με ιδιωτικό ασθενοφόρο να προσέρχεται στην κηδεία της για να αποχαιρετήσει την μητέρα της. Πριν από λίγο έγινε γνωστό ότι η αντιτρομοκρατική υπηρεσία με οργανωμένη αστυνομική επιχείρηση τόσο στην Θεσσαλονίκη, αλλά το ιδιαίτερο που μας ενδιαφέρει είναι ότι και στην Κρήτη έκανε ντου, δεν μπορείς να το πεις με διαφορετικό τρόπο, μέσα από αυτή την οργανωμένη αστυνομική επιχείρηση σε σπίτια ατόμων που θεωρούνται ύποπτα ότι σχετίζονται με την δολοφονική αυτή επίθεση. Έχουμε επίσημη ανακοίνωση της ελληνικής αστυνομίας, η οποία αναφέρει ότι βρίσκεται σε εξέλιξη από τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα επιχείρηση της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Ειδικών Εγκλημάτων Βίας, η αντιτρομοκρατική υπηρεσία, η οποία από την αρχή ανέλαβε αυτή την υπόθεση, σε περιοχές της Θεσσαλονίκης και της Κρήτης, για τη σύλληψη ατόμων που εμπλέκονται στις 3 εμπριστικές επιθέσεις που έλαβαν χώρα την 1η εβδόμου σε σπίτια στελεχών της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη και είχαν ως αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό της Βάγιας Νέστορα και τον τραυματισμό 4 ακόμα ατόμων. Μέχρι στιγμής έχουν συλληφθεί 3 άτομα, ενώ διενεργούνται έρευνες σε χώρους και οικίματα. Θα ακολουθήσει νεότερη ενημέρωση, μας λέει η ελληνική αστυνομία με επίσημη ανακοίνωσή της. Έχει ιδιαίτερη σημασία το ότι αυτή την ώρα είναι σε εξέλιξη αυτή η υπόθεση, είναι σε εξέλιξη αυτή η επιχείρηση. Για μας εδώ στην Κρήτη έχει ιδιαίτερη σημασία γιατί μας αναφέρουν. Πληροφορίες λένε ότι οι αναζητήσεις και η επιχείρηση αυτή στράφηκε και σε σπίτια στη Δυτική Κρήτη, στα Χανιά. Θα το δούμε όσο, γιατί είναι τα πρώτα λεπτά και εξελίσσεται αυτή η υπόθεση, να δούμε τι πραγματικά σημαίνει και συμβαίνει. Να πούμε ότι σήμερα είναι εδώ ο Υπουργός Δημόσιας Τάξης, ο Μιχάλης Οξοχοίδης, είναι από χθες, εγκαινίασε στη Μεσαρά ένα αστυνομικό τμήμα. Σήμερα είναι να γίνει μια εκδήλωση στο κινηματοθέατρο Αστόρια στις 7 για την ενδοοικογενειακή βία. Άρα θα έχει ενδιαφέρον να δούμε μήπως και κάνει κάποιες δηλώσεις γύρω από το συγκεκριμένο ζήτημα. Εδώ θα βρίσκεται και εκπρόσωπος τύπου της ελληνικής αστυνομίας, η κυρία Δημογλίδου. Είναι μια υπόθεση που είναι ως νέο έκτακτης επικαιρότητας και η οποία κάνει λόγο για μια μεγάλη επιχείρηση της αντιτρομοκρατικής σε Θεσσαλονίκη και Κρήτη. Αυτήν την ώρα έρευνες επιχειρούνται σε χώρους και οικίματα από τους αστυνομικούς. Αποτέλεσμα αυτών των ερευνών είναι η σύλληψη 3 ατόμων και βεβαίως προστίθενται συνεχώς νεότερα στοιχεία. Λοιπόν, πάμε εμείς λίγο να δούμε την κουβέντα που είχαμε από πριν. Πάμε να πούμε μια καλημέρα και στον πρόεδρο της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Διευθυντών Ξενοδοχείων, για να συνεχίσουμε την κουβέντα που είχαμε με τον πρόεδρο της Ένωσης Ξενοδόχων σχετικά με το περιστατικό που καταγγέλει ένα 16χρονο παιδί και το οποίο αφορά την εις βάρος του επίθεση την ώρα που εργαζόταν σε ξενοδοχείο της Χερσονήσου. Και μάλιστα να πούμε ότι η Ένωση έχει εκδώσει και συγκεκριμένο δελτίο τύπου, το οποίο έφτασε χθες στα γραφεία μας, η Ομοσπονδία, η Πανελλήνια Ομοσπονδία Διευθυντών Ξενοδοχείων, μέσα από την οποία ανακοίνωσή της καταδικάζει κάθε μορφή βίας και προσβολής της αξιοπρέπειας των εργαζομένων. Καλημέρα κύριε Πελεκανάκη.
1: Καλημέρα κύριε Αντίγονη, σε εσάς και στους ακροατές σας.
0: Και να ξεκινήσουμε καταρχήν από το ίδιο το περιστατικό, γιατί φαντάζομαι ότι και εσείς με το που το πληροφορηθήκατε σπεύσατε να αναζητήσετε περισσότερες πληροφορίες. Ισχύει ότι μιλάμε για έναν ανήλικο εργαζόμενο πλέον 16 ετών, ο οποίος καταγγέλει σωματική επίθεση σε βάρος του.
1: Σωστά, και εμείς μέσω του τύπου μάθαμε το περιστατικό. Mm-hmm. Και εφόσον οι καταγγελίες επιβεβαιωθούν από τις αρμόδιες αρχές, πρόκειται για μια απολύτως απαράδεκτη και καταδικαστέα συμπεριφορά από τον συνάδελφο, η οποία δεν έχει καμία θέση στον ελληνικό τουρισμό, και η άσκηση οποιασδήποτε μορφής βίας, όπως άλλωστε το αναφέρομαι και στο δελτίο τύπου που βγάλαμε χθες, η άσκηση οποιασδήποτε μορφής βίας, εκφοβισμού, ταπείνωσης ή κατάχρησης εξουσίας απέναντι σε εργαζόμενους και ιδιαίτερα σε νέους ανθρώπους που κάνουν τα πρώτα τους επαγγελματικά βήματα, προσβάλλει θεμελιώδεις αξίες της φιλοξενίας και της ανθρώπινης αξιοπρέπειας. Γι' αυτό ακριβώς και εμείς αναγκαστήκαμε να βγάλουμε αυτό το δελτίο τύπου, που ευελπιστούμε ίσως και να μην είναι έτσι τα πράγματα, αλλά όπως αποδεχθούμε δυστυχώς είναι καταδικαστέα.
0: Είναι καταδικαστέα, η υπόθεση θα οδηγηθεί στη δικαιοσύνη, έχει κάνει ήδη μήνυση, έχει υποβάλει μήνυση ο 16χρονος σχετικά με το περιστατικό και εκεί βεβαίως θα διελευκανθεί κατά πόσο και εφόσον όλα αυτά και είναι πραγματικά, αλλά και ποια θα είναι η εξέλιξη της υπόθεσης. Εγώ θέλω να πάμε και πέρα από την υπόθεση. Η υπόθεση είναι σοβαρή. Σε οποιαδήποτε χώρο και αν γινότανε, σε ένα νοσοκομείο, σε ένα κρεοπολείο, σε ένα ξενοδοχείο, δεν νοείται ο ένας άνθρωπος να κινείται εναντίον άλλου, είτε με βία, χειροδικώντας εναντίον του, είτε με ψυχολογική βία, υβρίζοντάς τον ή χλεβάζοντάς τον. Στο ζήτημα τώρα της τουριστικής βιομηχανίας υπάρχουν και ειδικά χαρακτηριστικά. Και καταρχήν θέλω να ρωτήσω, αν γνωρίζετε, θα κάνω την ίδια ερώτηση και στον κύριο Κοκολάκη που ακολουθεί μετά, αν έχει αυξηθεί ο αριθμός των ανήλικων παιδιών που εργάζονται στα ξενοδοχεία πλέον κάθε καλοκαίρι, προκειμένου και να βοηθήσουν τις οικογένειές τους στο εισόδημά τους, είτε για να αποκτήσουν το δικό τους χαρτζιλίκι, είτε και λόγω των αναγκών που υπάρχουν στην τουριστική βιομηχανία, που δεν βρίσκεται προσωπικό. Και αυτό το συζητάμε τώρα εδώ και χρόνια.
1: Δεν είναι το νούμερο τόσο μεγάλο και ανησυχητικό. Είναι ελάχιστα τα παιδιά που είναι ανήλικα και εργάζονται στα ξενοδοχεία. Ελάχιστα, και για να γίνει αυτό θα πρέπει να υπάρχει και συγκατάθεση των γονέων. Εάν δεν υπάρχει συγκατάθεση των γονέων, πρόσληψη δεν μπορεί να γίνει. Αλλά είναι πολύ ελάχιστο το ποσοστό. Δηλαδή τα περισσότερα ξενοδοχεία δεν έχουν κανένα και αυτά που έχουν ένα με δύο άτομα το πολύ. Είναι πραγματικά το νούμερο, δεν είναι μελιτέο για να μπορούμε να κάνουμε μια τέτοια συζήτηση. Δεν υπάρχει κανένα νόημα. Από τη στιγμή που δεν είναι το θέμα, αλλά πότε έχει πάλι διαστάσεις. Νομίζω ότι το μεγαλύτερο ποσοστό των κενών θέσεων έχει καλυφθεί με αλλοδαπούς και βρισκόμαστε τώρα σε αυτή τη φάση που προσπαθούν όλα τα ξενοδοχεία, ιδιαίτερα μέσω από τις Φιλιππίνες που έχουν έρθει περίπου 4.000 πέντε στο νησί, για που καλύψαν τεράστιο αριθμό των κενών θέσεων. Και νομίζω ότι σχεδόν κανένας πια δεν έχει πρόβλημα όσο αφορά αυτή την κατηγορία των εργαζομένων. Γιατί όπως έχουμε ξαναπεί, σίγουρα το μεγαλύτερο πρόβλημα τώρα πια εστιάζεται σε ανθρώπους με κατάρτιση, με εκπαίδευση, για να έχουμε και στελέχη. Δεν είναι μόνο το απλό εργατικό δυναμικό, είναι και τα στελέχη. Αυτά αποουσιάζουν τώρα από τα ξενοδοχεία. Εκεί εστιαζόμαστε τώρα να δούμε πώς θα μπορέσουμε να καλύψουμε και αυτές τις θέσεις. Και το νούμερο ένα αυτή τη στιγμή επάγγελμα το οποίο είναι σε έλλειψη, διότι ναι, με καμαριέρες βρίσκουμε, σε σερβιτόρους και μαγείρες βρίσκουμε. Το νούμερο ένα αυτή τη στιγμή νομίζω έχει εστιαστεί, που δεν το συζητάμε και καθόλου, είναι οι συντηρητές. Υδραυλικοί, ηλεκτρολόγοι, μαραγοί, αυτοί όλοι που δουλεύουν ψυχτικοί.
0: Τεχνικά επαγγέλματα δηλαδή, είναι πολύ σοβαρό αυτό που λέτε. Γιατί αυτό δείχνει και την κατεύθυνση, ναι.
1: Ναι, ξέρετε γιατί απλά υπάρχουν πολλά συνεργεία, εξωτερικά συνεργεία, που σίγουρα λόγω του μικρού αριθμού που απασχολούν, έφυγε να δω ότι πληρώνουν και πολύ καλά και πολύ καλύτερα από ό,τι θα πληρώνουν ένα ξενοδοχείο το οποίο πληρώνει με τις συλλογικές συμβάσεις που λέει ο νόμος. Με λίγες εξαιρέσεις μπορεί να δώσει κάποιος μετά από ατομική σύμβαση παραπάνω, εννοείται, όχι προς τα κάτω. Mm-hmm. Άρα λοιπόν εκεί υπάρχει ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα και τα περισσότερα ξενοδοχεία, άμα δείτε τώρα, ψάχνουμε συντηρητές.
0: Άρα αυτό είναι και ένα ζήτημα που το έχουμε συζητήσει στην Ελλάδα. Τα τελευταία χρόνια αποδυναμώθηκε, απομειώθηκε η δυναμική της τεχνικής εκπαίδευσης. Στράφηκαν οι περισσότερες επιλογές επαγγελμάτων που ήταν ανώτερης ακαδημαϊκής εκπαίδευσης. Γεμίσαμε από πτυχία και μας λείπει η τεχνική κατάρτιση τώρα.
1: Γιατί δεν έχει γίνει ποτέ κάποια μελέτη από κάποιο πανεπιστήμιο, ας πούμε κάποιο ίδρυμα, που να πει παιδιά αυτές είναι ανάγκες εργασίας που υπάρχουν αυτή τη στιγμή. Όχι ποιες είναι οι τάσεις, γιατί διαβάζουμε καμιά φορά ορισμένο δημοσίευμα, λένε οι τάσεις, δεν μιλάμε για τις τάσεις.
0: Η πραγματική ανάγκη. Δηλαδή εσείς τώρα ψάχνετε και δεν βρίσκετε, ας πούμε, ένα υδραυλικό συντηρητή σε ένα ξενοδοχείο. Θα τον ακριβοπληρώνατε αν τον βρίσκατε.
1: Βεβαίως. Όχι μόνο εγώ, σχεδόν όλοι.
0: Σχεδόν όλοι.
1: Φυσικά όλοι. Και όχι μόνο τώρα, είπατε δηλαδή συντηρητές, αλλά σας λέω και πάλι ότι σημαίνει δυσέβρετη, γιατί απλά υπάρχουν πάρα πολλά λόγω της αύξησης της δραστηριότητας αυτών των επαγγελμάτων εξωτερικά από το ξενοδοχείο, είτε στα ξενοδοχεία θα απασχολούν εξωτερικά συνεργεία λόγω επεκτάσεως, ανακοινήσεων, χτίζονται πάρα πολλές βίλες, γίνονται... Άρα λοιπόν υπάρχει πολύ μεγάλη ζήτηση και λίγη προσφορά. Δεν υπάρχουν δηλαδή το εργατικό δυναμικό που να μπορέσει να καλύψει.
0: Μου έλεγε λίγο πριν ο πρόεδρος ενός ξενοδόχων, ο Νίκος Καλκεδάκης, όμως ότι του κακοφάνηκε που πήγε σε ακριβό νεότευτο ξενοδοχείο δυτικά της Κρήτης με ένα κόστος περίπου 1.000 ευρώ ας πούμε, το βράδυ και το 70% των εργαζομένων δεν ήταν Έλληνες.
1: Κοιτάξτε, να δείτε, όταν είναι ένα καινούργιο ξενοδοχείο που θα ανοίξει τώρα και δεν έχει, να το πω έτσι, τη μαγιά από τα προηγούμενα χρόνια, είναι πάρα πολύ δύσκολο από το μηδέν να αρχίσεις τώρα να χτίζεις, ειδικά αν είναι μεγάλη ξενοδοχειακή μονάδα και απασχολεί κόσμο. Δηλαδή, φανταστείτε σήμερα να ανοίξεις ένα ξενοδοχείο με 1.000 κλίνες και να χρειαστείς 300 άτομα, έτσι, από το μηδέν μιλάμε τώρα.
0: Πού να τα βρεις, ε?
1: Εδώ, έχει, ναι, εδώ δηλαδή έχεις, χρειάζεσαι 300, έχεις τα 250 και έχεις τη δυσκολία να καλύψεις 50 θέσεις. Πόσο μάλλον να καλύψεις και τις 300 από το μηδέν. Όπως καταλαβαίνετε, αυτό ναι, μπορεί να μας κακοφαίνεται, αλλά αυτή είναι πραγματικότητα. Δεν μπορείς, εδώ πραγμάτων δεν μπορείς να το λειτουργήσεις. Άρα λοιπόν, απευθύνεστε στην ΕΣΚΑΤΗ λύση. Όπως και οι 4.000 Φιλιππινέζοι που ήρθαν στην Κρήτη, δεν ήταν επιλογή, ήταν λύση πραγματικά έσχατη ανάγκη.
0: Είναι ο μεγαλύτερος αριθμός των τελευταίων χρόνων αυτός που λέτε, κύριε Πελεκανάκη?
1: Ναι, δεν έχει ξαναγίνει ποτέ αυτό. Δηλαδή έχουν έρθει συνολικά 15.000, 6.000 έχουν πάει στη Ρόδο, όπου να πούμε ότι στη Ρόδο πέρσι ήδη είχαν έρθει 3.000. Έτσι, δηλαδή και 6.000 πέτα πήγαν σε 9.000.
0: Εκεί είναι χειρότερο το πρόβλημα, είναι πιο οξύ.
1: Είναι πάρα πολύ στο τουρισμό σε σχέση με το νησί, πάρα πολλές οι θέσεις εργασίας, λίγοι οι μόνιμοι κάτοικοι που δουλεύουν εκεί. Ο εσωτερική μετανάστευση πια δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει δηλαδή εσωτερική μετανάστευση, να πούμε, διότι έχει αυξηθεί και στην υπόλοιπη Ελλάδα.
0: Αλλά δεν βρίσκουν και στέγη αυτοί που είναι να έρθουν να δουλέψουν. Δηλαδή, πες ότι θα πεις, ας πούμε, σε 100 παιδιά από την Αθήνα να έρθουν, να τα κοιμήσεις πού? Δεν είναι και αυτό ένα πρόβλημα. Δηλαδή δεν είναι μόνο στη Μύκονο, στη Σαντορίνη αυτό το πρόβλημα.
1: Σωστά. Αλλά μην ξεχνάμε ότι και η υπόλοιπη επαρχία και λοιπόν έχει αυξηθεί πάρα πολύ.
0: Τώρα θα μου πεις που κοιμίζεις και τους 4.000 Φιλιππινέζους, είναι το θέμα.
1: Έχουμε νοικιάσει διαμερίσματα, μικρά ξενοδοχεία τα οποία ήταν εκτός λειτουργίας τα τελευταία χρόνια. Ναι, υπάρχει θέμα, αλλά πάντως βλέπουμε ότι άμα υπάρχει ανάγκη, ότι όλα τα βρίσκουμε.
0: Αυτό τώρα να αλλάξει, αλλάζει, ρεαλιστικά μπορεί να αλλάξει, κύριε, μην πούμε τώρα τα φανταστικά αυτά.
1: Όχι, να σας πω την αλήθεια, νομίζω ότι θα χειροτερεύει. Από το 2028 που θα ανοίξει το αεροδρόμιο το καινούργιο στο Καστέλι και θα απασχολήσει 7.000 άτομα, όπως καταλαβαίνετε, η κατάσταση θα χειροτερεύει. Δεν υπάρχει. Βλέπουμε το μεταξύ κάθε χρόνο νέες κλίνες, βλέπουμε καινούργια ξενοδοχεία, βλέπουμε επεκτάσεις στον ίδιο υφιστάμενο ξενοδοχείων. Άρα, περισσότερες θέσεις εργασίας. Πώς θα καλυφθούν όλα αυτά? Αν σήμερα ζητάγαμε 4.000, το χρόνο μπορεί να ζητάμε ακόμα άλλους 2.000.
0: Ναι, ίσως και παραπάνω. Έτσι όπως βλέπω εγώ το πλάνο και έτσι όπως παρατηρώ και διαβάζω και τις νέες μεγάλες επενδύσεις και τους παίκτες που μπαίνουν στην Κρήτη και αυτά, θα είναι να, τώρα να γίνει λίγο πιο ελκυστικός αυτός ο χώρος, δηλαδή από την άποψή σας θα μπορούσε να γίνει με τους νόμους της αγοράς, έτσι μην λέμε φανταστικές ουτοπίες.
1: Το νούμερο ένα πρόβλημα αυτή τη στιγμή, εγώ πιστεύω, που βρίσκεται για τους εργαζόμενους να προσελκύουν στα ξενοδοχεία είναι η εποχικότητα. Υπήρχε ήδη τα τελευταία χρόνια, αλλά τώρα το τελευταίο καιρό έχει δυνατή περιβλή περισσότερο. Είναι ακόμα και θέμα επιλογής σπουδών αυτή η εποχικότητα. Δηλαδή ο νέος θα αποφεύγει να σπουδάσει τουριστικά και είναι η εποχικότητα του επαγγέλματος. Άρα λοιπόν, εφόσον εξελιχθεί από το νέο αεροδρόμιο και μετά εξελιχθεί τουρισμό σε ένα 12μηνο τουρισμό, τότε αλλάζουν τα πράγματα και πάμε σε τελείως διαφορετικό επίπεδο. Και εκεί νομίζω ότι θα παίξει πολύ μεγάλο ρόλο και η απόφαση των tour operator να
0: επιμηκύνουν.
1: Να επιμηκύνουν την τουριστική περίοδο, γιατί αυτοί έχουν τα αεροπλάνα, αυτοί έχουν το μαχαίρι, αυτοί έχουν και τα πεπόνι. Αλλά παίζουμε και εμείς το ρόλο μας, διότι θα πρέπει να αποφασίσουμε επιτέλους να συναντηθούμε, να κάτσουμε σε ένα τραπέζι, να πούμε τι θα κάνουμε, να βγάλουμε ένα πρόγραμμα, τα ξενοδοχεία που θα μείνουν ανοιχτά. Και, όλα τα
0: και να συνεχίσει να οργανώνεται όλο αυτό στη βάση του και σοβαρά. Η εποχικότητα είναι το νούμερο ένα ζήτημα απόθεσης εργαζομένων από την τουριστική βιομηχανία. Εγώ δεν θα έλεγα ότι είναι πάντως η μισθή. Διότι αν ισχύουν τα ποσά που ακούω, είναι ιδιαίτερως ελκυστικά. Δεν ξέρω όμως.
1: Κοιτάξτε, περίπου τώρα με τις συλλογικές συμβάσεις, μια καμαριέρα με, να σας τα πω εγώ απλά, μια καμαριέρα με 4 ρεπό το μήνα, να δουλεύει εξαήμερο, πηγαίνει περίπου στα 1.400 ευρώ. Όλοι απλά. Και αν υπάρχει άλλο επάγγελμα στη χώρα μας για έναν ο οποίος πάει να δουλέψει για εξαήμερο και παίρνει 1.400 ευρώ, να μου το πείτε. Εγώ πιστεύω ότι αυτή τη στιγμή η μισή στα ξενοδοχεία, που τα περισσότερα ξενοδοχεία τηρούν τη συλλογική σύμβαση, θα το λέμε και αυτό, γιατί μπορεί να πούνε, μα ποιος θα δίνει αυτά. Ναι, εντάξει, μπορεί να υπάρχει μια πολύ μικρή μειοψηφία που είναι στα δάχτυλα ενός χεριού, που δεν τα τηρούν αυτά, αλλά νομίζω είναι στο χέρι του εργαζομένου να το καταγγείλει και να διεκδικήσει τα νόμιμα. Αλλά σε γενικές γραμμές αυτή τη στιγμή η πλειονότητα των ξενοδοχείων τηρεί τις συλλογικές συμβάσεις και αυτό είναι το νόμιμο και είναι σε πολύ καλά επίπεδα. Το μειονέκτημα το μεγάλο είπαμε είναι η υποχικότητα σίγουρα, το πρώτο, και το δεύτερο είναι το Ταμείο Ενεργείας, το οποίο δουλεύει μόνο για, δίνεται μόνο για 3 μήνες και έχει παραπάνω.
0: Και όταν δίνεται, όπως, και όπως δίνεται.
1: Ναι, ακριβώς. Ναι. Εκεί είναι τα μεγάλα προβλήματα. Άρα λοιπόν το πρόβλημα δεν είναι η επιχείρηση, αλλά είναι η πολιτεία η οποία δεν ανταποκρίνεται στις υποχρεώσεις της. Και έχουμε και το θέμα μετά ότι εφόσον ο εργαζόμενος συμπληρώσει πάνω από 220 ένσημα, το έχουμε και αυτό το παράδοξο, δηλαδή εάν εγώ κρατήσω 1 μήνα περισσότερο ανοιχτό το ξενοδοχείο μου, πάλι ο εργαζόμενος δεν μπαίνει στο δομέα γιατί έχει πολλά ένσημα.
0: Αυτό πρέπει οπωσδήποτε να διορθωθεί.
1: Αυτά είναι και αυτά τα παράδοξα.
0: Είναι φοβερό. Είναι φοβερό. Δεν μπαίνεις αδεντάκης, δεν μπαίνεις και αματάκης. Τα ένσημα είναι.
1: Δηλαδή και βλέπουμε τώρα τον κάθε υπάλληλο να μετράει ένσημά του και μόλις φτάσει τα συμπληρώσει να λέει παιδιά απολύστε με, δεν μπορώ, δεν θα μπω στο ταμείο. Και να έχεις ξενοδοχείο γεμάτο και σε παρακαλώ υπάλληλος να τον απολύσεις. Αυτά νομίζω είναι ευτράπλα τα οποία πρέπει να λυθούν. Τα έχουμε συζητήσει πολλές φορές, αλλά δυστυχώς δεν βρίσκουμε καμία ανταπόκριση.
0: Πολύ σοβαρό. Κύριε Παλκανάκη, σας ευχαριστώ θερμά για την κουβέντα. Ανοιχτή επικοινωνία. Θέλω να βάλω και άλλα ερωτήματα, αλλά πρέπει να πάω σε ειδήσεις. Εκτός και αν θέλετε να σας καλέσουμε αμέσως μετά, γιατί θέλω και ένα ερώτημα. Πού πάμε, σε τι κατάσταση είμαστε τώρα. Μην μου πείτε. Δελτίο ειδήσεων. Πρέπει να πάω. Σας καλούμε σε λίγα λεπτά.
2: Κρέτα One 102,3. Η ώρα είναι 9.

0: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, είναι το σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Creta One 102,3. Τρία άτομα συνελήφθησαν σε Κρήτη και Θεσσαλονίκη για τις εμπριστικές επιθέσεις σε κατοικίες πολιτικών προσώπων, από τις οποίες έχασε τη ζωή της η Βάγια Νέστορα. Στην Κρήτη σήμερα ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοίδης για τα εγγένεια της νέας υποδιεύθυνσης αστυνομίας Μεσαράς. Αθώος κατά πλειοψηφία λόγω αμφιβολιών κρίθηκε στο εφετείο ο 46χρονος επιχειρηματίας για τον εμπρισμό των απορριμματοφόρων του Δήμου Μαλεβιζίου. Ένοχος κρίθηκε ο 55χρονος φυσικός αυτουργός με αποτέλεσμα και οι δύο να αποφυλακιστούν. Συναγερμός έχει σημάνει για την εξαφάνιση της 55χρονης Βασιλικής Γκάγκα, η οποία αγνοείται από τις 26 Ιουνίου από την περιοχή της Ιτίας. Εκδόθηκε missing alert. Στη σύλληψη διευθυντή ξενοδοχείου στη Χερσόνησο προχώρησε η αστυνομία ύστερα από καταγγελία ανήλικου εργαζόμενου ότι τον χτύπησε και τον εξύβρισε. Παρατείνονται τα προληπτικά μέτρα για την ευλογία των εγωπροβάτων στην Κρήτη με ισχύ από σήμερα έως την 5η 24 Ιουλίου. Νέος κύκλος επιθέσεων μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν απειλεί τις συνομιλίες για τον τερματισμό της σύγκρουσης με τα στενά του Ορμούζ στο επίκεντρο. Γενικά έθριος θα είναι ο καιρός σήμερα στην Κρήτη με λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες από το μεσημέρι μέχρι το απόγευμα στα ορεινά όπου θα σημειωθούν όμβροι. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Ακούσατε τους τίτλους ειδήσεων από το Creta One 102,3. Επόμενη ενημέρωσή σας σε μία ώρα.
1: Creta One 102,3. Οι κατασκευές μας δεν είναι απλά έργα. Είναι η υπογραφή μας. Στην MS Περαντονάκη ειδικευόμαστε στις μεταλλικές κατασκευές και δημιουργούμε έργα που συνδυάζουν αισθητική, αντοχή και λειτουργικότητα. Με εξειδίκευση στα μεταλλικά κτίρια, από σύγχρονες προκατασκευασμένες κατοικίες μέχρι βιομηχανικά κτίρια και κάθε μορφή μεταλλικής κατασκευής. Με τεχνογνωσία, ακρίβεια και συνέπεια, χτίζουμε σχέσεις εμπιστοσύνης και παραδίδουμε έργα που αντέχουν στον χρόνο. Καλέστε στο 6944-954-726 ή επισκεφτείτε μας στο perandonaki.gr. MS Perandonaki. Όταν το μέταλλο γίνεται τέχνη.
2: 30 χρόνια εμπειρίας στον χώρο των κατασκευών. Η SMPH Construction πρωτοπορεί στις κατασκευές με γυψοσανίδα και γύψινες διακοσμήσεις. Χωρίσματα, επενδύσεις, τσιμεντοσανίδες, οροφές ορυκτών ινών με ταχύτητα, ακρίβεια και επαγγελματισμό. Αναλαμβάνουμε έργα σε όλη την Ελλάδα αλλά και στο εξωτερικό, εφαρμόζοντας τις πιο σύγχρονες τεχνικές του κλάδου. SMPH Construction. Γιατί η ποιότητα στην κατασκευή κάνει τη διαφορά. Επικοινωνήστε τώρα μαζί μας στο 6972-409072 ή στο 6972-724491. Δείτε τη δουλειά μας στο smph.gr και στο Instagram SMPH Construction. SMPH Construction. Χτίζουμε εμπιστοσύνη.
3: Ξέρεις τι κάνει ένα σύστημα νερού να δουλεύει σωστά, χωρίς να το σκέφτεσαι? Η σωστή τεχνολογία, η σωστή αντλία, η σωστή επιλογή. Η Βίλο σχεδιάζει έξυπνες, ενεργειακά αποδοτικές λύσεις νερού για το σπίτι, το ξενοδοχείο και τη βιομηχανία. Αθόρυβα, αξιόπιστα, υπεύθυνα. Μάθε περισσότερα στο www.vilo.gr. Βίλο, η δύναμη πίσω από κάθε ροή.
1: Ο χώρος σας αξίζει κάτι μοναδικό. Στη Ρασιδάκης Home Construction δημιουργούμε ξύλινες κατασκευές υψηλής αισθητικής, κομμένες και ραμμένες στα μέτρα σας. Από σκάλες, πέργολες, σκεπές, ξύλινα δάπεδα και γυψοσανίδες έως ολοκληρωμένες λύσεις για κάθε υπαίθριο χώρο. Ανθεκτικότητα στον χρόνο, ποιότητα στα υλικά, τελειότητα στη λεπτομέρεια. Κατασκευές που αντέχουν σε ήλιο, υγρασία και θάλασσα και ομορφαίνουν την καθημερινότητά σας. Δημιουργήστε το χώρο των ονείρων σας πάντοτε με την εγγύηση ποιότητας της Ρασιδάκης Home Construction. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα για να συζητήσουμε το επόμενο έργο σας. Τηλέφωνο 6977 254 241.
4: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
5: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το World Champion Jet της E-Jets.
4: Ωραία, συμφωνείς. Θέλω φωτογραφίες στα σοκάκια της χώρας μαζί με τις βουκαμβίλες, στην Πορτάρα, στην παραλία της Αγίας Άννας, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
5: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
4: Δεν ξέρω ακόμα, είμαι στην πρώτη μέρα.
5: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
3: Θες περισσότερο καλοκαίρι. Θες E-Jets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου. Ταξίδεψε καθημερινά από Ηράκλειο προς Σαντορίνη, Νάξο, Πάρο, Μύκονο, Τίνο και Σύρο με έκπτωση 50% στα εισιτήρια της επιστροφής.
6: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Άξο να αποβιβαστούν.
5: Οχ, φτάσαμε!
4: Με SeaJets ήρθαμε. 3 ώρες το κάνει για να Άξο από το Ηράκλειο. Άντε, μη καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
3: SeaJets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
7: Χαλαρώστε. Μιλήστε μου για την παιδική σας ηλικία.
8: Γιατρέ μου, πάντα ένιωθα χωρίς αξία. Μπάζω με ανέβαζαν, μπάζω με κατέβαζαν. Στο στρατό μου δώσαν μια μπαζούκα, αλλά με έδιωξαν. Φύγερε, μπάζω. Μετά έκανα ένα συγκρότημα με τους φίλους μου. Ήμουνα μπαζίστας και εκεί αποτυχία. Είσαι για τα μπάζα, μου φώναζαν. Είσαι για τα μπάζα.
7: Αγαπητέ μου, απλά δεν βρεθήκατε στο σωστό περιβάλλον για να αναδείξετε την αξία σας. Στην ΑΝΑΚΕΜ, να σας δώσει τη θέση που σας αξίζει. Με το μεγαλύτερο δίκτυο ανακύκλωσης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων πανελλαδικά.
9: ΑΝΑΚΕΜ, βάζουμε τα μπάζα στη θέση τους.
3: Αν αναζητάς την αλήθεια, αν ζητάς την ουσία, Κρέτα One 102,3. Οι ειδήσεις όπως πρέπει να είναι.

0: Είμαστε 11 λεπτά μετά τις 9 σε μια συζήτηση εδώ με εκπροσώπους και φορείς από το χώρο του τουρισμού με αφορμή ένα περιστατικό το οποίο καταγγέλθηκε από ένα 16χρονο στο ξενοδοχείο της Χερσονήσου ότι δέχτηκε επίθεση από διευθυντή ξενοδοχείου και λεκτική και σωματική. Την ίδια ώρα μια έκτακτη είδηση είναι σε εξέλιξη, μια είδηση η οποία αφορά την σύλληψη τριών ατόμων μετά από οργανωμένη επιχείρηση της αντιτρομοκρατικής υπηρεσίας σε Θεσσαλονίκη και σε Κρήτη. Οι επιχειρήσεις αυτές είναι ακόμα σε εξέλιξη, δεν έχουν ολοκληρωθεί. Μέχρι τώρα τα στοιχεία που μας έχει δώσει η ελληνική αστυνομία και όσα προκύπτουν και από ρεπορτάζ και βλέπω και γράφονται εδώ και σε διάφορα site και αθηναϊκά και τοπικά, οι συλλήψεις αφορούν σε τρία άτομα. Ένα εξ αυτών συνελήφθη στα Χανιά, στη Δυτική Κρήτη, σε μία παραθαλάσσια περιοχή. Έτσι όπως περνάνε τα λεπτά, γιατί μιλάμε για λεπτά, πριν από περίπου 20 έγινε γνωστή λεπτά η είδηση, έτσι όπως προκύπτει από τα στοιχεία, η σύλληψη τρίτη που έγινε στην Κρήτη αφορά σε μία γυναίκα, η οποία σύμφωνα με την αντιτρομοκρατική αλλά και τις δημοσιογραφικές πηγές, η γυναίκα αυτή συμμετείχε στις επιθέσεις, τις επιθέσεις με τους εκρηκτικούς μηχανισμούς στη Θεσσαλονίκη. Μετά τις επιθέσεις έφυγε από τη Θεσσαλονίκη, διέφυγε στα Χανιά προκειμένου να κρυφτεί. Τα είχαμε δει αυτά και στο παρελθόν και στις άλλες υποθέσεις. Να σας θυμίσω συλλήψεις στη Γάβδο, στη Λέρο. Εν πάση περιπτώσει, αυτά είναι τα έως τώρα που προκύπτουν. Έρευνες διενεργούνται ακόμα και τώρα. Οι έρευνες ξεκίνησαν, η οργανωμένη αυτή επιχείρηση, από νωρίς σήμερα τα ξημερώματα. Αφορά σε έρευνες σε χώρους και σε οικίματα, τρεις συλλήψεις, εκ των οποίων το ένα είχε υποστηρικτικό ρόλο στα τρία αυτά πρόσωπα. Οι δράστες, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ενέργησαν με πολύ οργανωμένο τρόπο. Ωστόσο, η αντιτρομοκρατική υπηρεσία που ξεκίνησε αμέσως την επιχείρηση και την παρακολούθηση στοχευμένα ατόμων, κλείδωσε στοιχεία και συνέλεξε στοιχεία τέτοια ώστε να είναι ικανά σήμερα να δώσουν τη δυνατότητα να προχωρήσουν σε αυτές τις επιχειρήσεις. Δύο άντρες και μία γυναίκα οι συλληφθέντες. Οι δύο, από ό,τι προκύπτει, ήταν το ζευγάρι, το επιχειρησιακό που λειτουργούσε. Ο τρίτος είχε υποστηρικτικό ρόλο. Τα άτομα αυτά είναι γνωστά στους κύκλους των αναρχικών, στον αναρχικό χώρο. Και όπως λέω και επαναλαμβάνω, η γυναίκα μετά την επίθεση έφυγε μετά τη δολοφονία για την Κρήτη, όπου και παρέμενε έως σήμερα, όπου και συνελήφθη σε παραθαλάσσια περιοχή γνωστή έξω από τα Χανιά. Κρυβόταν σε σπίτι φιλικών της προσώπων. Η γυναίκα η οποία έχει συλληφθεί προέρχεται από τον αναρχικό χώρο με ενεργή δράση, καταγωγή από την Αθήνα αλλά διέμενε στην Θεσσαλονίκη, ενώ είχε και το 2022 φυλακιστεί ως μέλος της οργάνωσης Αναρχική Δράση. Ο δεύτερος συλληφθής είναι άνδρας, γεννημένος το 1997, συμμετέχει και αυτός στο Συμβούλιο Αναρχικών της Θεσσαλονίκης, έχει στο παρελθόν προσαχθεί από τις αρχές και το 2015 και το 2026, ενώ το τρίτο πρόσωπο το οποίο συνελήφθη φέρεται να είναι ο ιδιοκτήτης του σπιτιού, στο οποίο κατέφυγαν οι δύο μετά την ενέργεια. Παράλληλα με τις συλλήψεις, οι αστυνομικοί πραγματοποιούν, διαβάζω εδώ, έρευνες σε σπίτια και άλλους χώρους, προκειμένου να προσθέσουν στοιχεία που θα φωτίσουν τις πτυχές αυτής της υπόθεσης. Η αντιτρομοκρατική έχει πολλά στοιχεία, έχει πολύ βιντεοληπτικό υλικό που έχει συλλεχθεί από κάμερες ασφαλείας της περιοχής. Υπάρχει έτσι μία ένταση σε αυτή την υπόθεση. Θυμίζω ότι από την πρώτη στιγμή είχε υποθεί ότι θα βρεθούν αυτά τα άτομα και αυτή η υπόθεση θα κλείσει και θα προχωρήσει με τη σύλληψή τους. Σήμερα είναι στο Ηράκλειο ο Υπουργός Δημόσιας Τάξης, ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης. Θα δούμε και τι μπορεί ενδέχεται να κάνει ως δηλώσεις γύρω από αυτήν την υπόθεση. Υπάρχουν πληροφορίες ότι στα πρόσωπα που ακόμα εξετάζονται βρίσκεται και ένας άνδρας με καταγωγή από την Κρήτη, ανεξάρτητα από τους τρεις συλληφθέντες. Και οι αρχές ερευνούν την εμπλοκή του στην οργάνωση ή την υποστήριξη αυτών των επιθέσεων, πρόσωπο γνωστό στις διοκτικές αρχές και από παλιότερες υποθέσεις. Αυτή την ώρα επίσημα στοιχεία δεν έχουν ανακοινωθεί για την ταυτότητα αυτού του ατόμου. Βεβαίως έχουμε μόνο μία ανακοίνωση της αστυνομίας που μας έλεγε για το ότι έγινε αυτή η επιχείρηση και το ότι έγιναν τρεις συλλήψεις. Αυτά μέχρι τώρα. Ό,τι νεότερο έρχεται θα σας ενημερώνουμε. Υπάρχουν και αναλύσεις γενετικού υλικού, υπάρχουν και άλλα πιστήρια τα οποία οδήγησαν σήμερα σε αυτά τα τρία πρόσωπα, και βεβαίως εξετάζονται και μέχρι αυτή την ώρα και τηλεπικοινωνιακά δεδομένα που δίνουν τη δυνατότητα ψηφιακών ίχνων που οδηγούν σε αυτήν την υπόθεση. Πάμε να συνεχίσουμε τον κύριο Πελεκανάκη. Κύριε Πελεκανάκη, συγγνώμη, αλλά είναι μια είδηση η οποία προφανώς μας αφορά όλους, μετά και από τη δολοφονική αυτή επίθεση με αποτέλεσμα τον τραυματισμό τριών ατόμων και το θάνατο μιας γυναίκας, η οποία μόλις χθες κηδεύτηκε μάλιστα. Επειδή υπάρχει και εμπλοκή και ενδιαφέρον και με την περιοχή μας, με την Κρήτη, δίνουμε και παραπάνω χώρο σε αυτό το θέμα. Πάμε όμως στην κουβέντα που είχαμε για να την κλείσουμε μαζί, με ακούτε? Και να συνεχίσουμε από εκεί που μείναμε, γιατί λέγαμε και για τα ζητήματα τα ανοιχτά στο προσωπικό και για τα ζητήματα που έχουν να κάνουν και με το μέλλον, το πολύ κοντινό. Μου λέτε για την ανάγκη χιλιάδων εργαζομένων και με τη λειτουργία του αεροδρομίου, του Διεθνές Αεροδρομίου στο Καστέλι. Και εγώ θέλω να κάνω ένα ερώτημα, πώς πάει και η φετινή χρονιά? Γιατί χθες μιλούσα με τον κύριο Ουρανό και μου είπε ότι πάμε πάλι για μια ακόμα χρονιά ρεκόρ. Δηλαδή δεν έχει σταματήσει ο κόσμος να έρχεται. Στα ξενοδοχεία σας φτάνει ή πάει και στα καταλήμματα Airbnb, με αποτέλεσμα, ας πούμε, να υπάρχει αυτή την ώρα μια απώλεια στις ξενοδοχειακές κλίνες ως προς τον κόσμο που τα επιλέγει?
1: Κυρία Ανδρεάκη, να ξέρετε ότι τα στοιχεία του αεροδρομίου είναι αδιαφεσβήτητα. Και αυτά είναι, δηλαδή υπάρχει μια μικρή αύξηση, αύξηση μεν, μικρή αλλά είναι αύξηση. Παρά αυτά όμως βλέπουμε Ιούλιο-Αύγουστο ξενοδοχεία με κενές κλίνες. Αυτό τι σημαίνει? Ότι πολλοί κόσμος όχι μόνο πήγε στα διαμερίσματα Airbnb, αλλά νομίζω ότι έχουν δημιουργηθεί και πολύ περισσότερα Airbnb από ότι αυτά έχουμε. Εμείς έχουμε στα νούμερά μας ότι υπάρχουν περίπου 220.000 επίσημα, 220.000 κλίνες Airbnb, οποίες, όπως φαίνεται τουλάχιστον τώρα στην πράξη, εφόσον έχουμε τόσο πολλά αεροπλάνα, τόσες πολλές θέσεις που έρχονται στα αεροδρόμια της Κρήτης και πάρα αυτά έχουμε κενές θέσεις, κενές κλίνες στα ξενοδοχεία, αυτό σημαίνει ότι υπάρχουν πολλά διαμερίσματα καινούργια Airbnb αδίλωτα και τραβάνε και αυτά πάρα πολύ κόσμο. Υπάρχουν δηλαδή μέσα στην ιστοσελίδα του Airbnb, αλλά δυστυχώς δεν είναι δηλωμένα. Άρα εκεί υπάρχει δηλαδή ένας παρατουρισμός. Και αυτό ακριβώς είναι το μεγάλο ζητούμενο. Με τι τιμές, πώς και όλο το πρόβλημα που δημιουργείται, διότι όπως σας είπα, εμείς δεν είμαστε αντίθετοι στο Airbnb, αρκεί να είναι νόμιμο. Αλλά όχι όμως να θέλει τον ανταγωνισμό και στον παρατουρισμό και με αυτόν τον τρόπο. Βλέπουμε λοιπόν σε κατοικημένες περιοχές όπως είναι στην πόλη του Ηρακλείου, στα Χανιά, στο Ρέθινο, να βλέπουμε πραγματικά απίστευτο αριθμό διαμερισμάτων Airbnb σε γειτονιές που μέχρι τώρα δεν, και είναι φυσιολογικό ότι δεν υπήρχε τουρισμός. Τώρα βλέπουμε παντού βαλίτες, ανθρώπους να ανοίγουν διαμερίσματα, πολυκατοικίες και να έχουν γίνει Airbnb. Αυτό νομίζω ότι προβληματίζει όχι μόνο τους ανθρώπους του τουρισμού, αλλά νομίζω και τους ενίκους των πολυκατοικιών και τις γειτονιές όταν βλέπουν...
0: Αλλά δημιουργεί και μια πολύ μεγάλη ένταση σε ένα ακόμα πολύ σοβαρό κοινωνικό ζήτημα που είναι η έλλειψη στέγης. Τώρα πια δεν μιλάμε για μια απλή στεγαστική κρίση, μιλάμε για μια οξυμένη στεγαστική κρίση η οποία έχει οδηγήσει σε αδιέξοδο. Διότι αυτό το φαινόμενο έχει πάρει εκρηκτικές διαστάσεις, δηλαδή η βραχυχρόνια μίσθωση, δεν μπορεί να περιοριστεί. Είναι η τάση, επικρατεί παγκόσμια. Να μπορούμε να πούμε στην Ελλάδα καταργούμε τα Airbnb, ας πούμε.
1: Καταργούμε με όρους και κανόνες.
0: Αλλά ναι, ότι ακούμε συνεχώς για όρους και κανόνες και όρους και κανόνες δεν βλέπουμε. Ικανούς και τέτοιους έτσι ώστε να δώσει μια πολύ πιο καλή βάση σε αυτό το οικοδόμημα και να λειτουργήσει ανταγωνιστικά όπως λειτουργούν αυτή την ώρα τα ξενοδοχεία. Δεν είναι άνισος ανταγωνισμός.
1: Βγαίνουν νόμοι και κανονισμοί, αλλά δυστυχώς δεν υπάρχει ο ελεγκτικός μηχανισμός που μπορεί να τα ελέγξει αυτά και να τηρήσει το νόμο και την τάξη. Ναι. Άμα λείπει ο έλεγχος, από εκεί και πέρα επικρατεί πλήρη αναρχή, κάνει ο καθένας ό,τι θέλει. Οπότε εκεί υπάρχει μεγάλο πρόβλημα. Mm-hmm. Το μεγάλο πρόβλημα είναι ότι παίρνουν πολλές θέσεις στα αεροπλάνα που καταλαμβάνονται από ανθρώπους στα Airbnb. Άρα εκεί λοιπόν υπάρχει μεγάλη διασπορά των τουριστών σε αυτά τα καταλήμματα. Mm-hmm. Όπως καταλαβαίνετε, είναι μεγάλο πρόβλημα. Τώρα, για να έρθουμε στα ξενοδοχεία. Τα ξενοδοχεία αυτή τη στιγμή, ναι, σίγουρα Ιούλιος και Αύγουστος βλέπουμε κενές κλίνες. Το ποδόσφαιρο έκανε τη ζημιά του. Δεν μπορούμε να πούμε το Μουντιάλ, έκανε τη ζημιά. Mm-hmm. Βλέπουμε τώρα όμως που σταδιακά έχουν αποκλειστεί μεγάλες χώρες όπως η Γερμανία ή η Ολλανδία. Και όταν πια θα προχωρήσει προς το τέλος, νομίζω ότι θα αρχίσει, ήδη έχει αρχίσει το λάστιχο να δουλεύει αρκετά καλά, εδώ και 3-4 μέρες περίπου. Παρότι ήταν και αυτό λόγω των υψηλών θερμοκρασιών που επικρατούσαν στην Ευρώπη. Ήταν και αυτό καθυλωμένο, δεν προχώραγε. Αλλά νομίζω ότι από εδώ και πέρα σιγά σιγά θα έχουμε και το last minute. Οπότε πιστεύω από τις 15 Ιουλίου και μετά ότι θα πάρει για τα καλά πάλι και θα αρχίσει μια αυξητική τάση, ώστε να δούμε ότι τα ξενοδοχεία αυτή την εποχή να έχουν τις πληρότητες που είναι, θα είναι φυσιολογικές για τα επίπεδα που θα αγγίζουν και το 100%.
0: Τώρα δεν αγγίζουν το 100%.
1: Όχι. Όπως σε πολύ λίγα ξενοδοχεία.
0: Πολύ λίγα ξενοδοχεία. 100% θα πάει πάλι τον Αύγουστο, ας πούμε. Θα πάει ένας Αύγουστος, Σεπτέμβριος.
1: Μπορεί να πάει. Κοιτάξτε,
0: ή ούτε και αυτός.
1: Όχι, ο Σεπτέμβριος και ο Οκτώβριος είναι προς το παρόν πάρα πολύ καλυμμένοι. Ιδιαίτερα ο Οκτώβριος, διότι υπάρχουν τις σχολικές διακοπές. Mm-hmm. Ο Σεπτέμβριος ακόμα όχι τόσο πολύ. Αλλά νομίζω ότι μέσα στο επόμενο δεκαήμερο θα είναι πολύ σημαντικό για να δούμε πώς θα πάει. Διότι αν τις επόμενες 10 ημέρες δεν μπορούν σοβαρός αριθμός κρατήσεων, εκεί νομίζω ότι θα υπάρχει πρόβλημα.
0: Θα μιλάμε για μια χλιαρή σεζόν μετά, γιατί όταν στην κορύφωσή της δεν έχεις 100% πληρότητες, υπάρχει ζήτημα, ας πούμε.
1: Κοιτάξτε, είναι βασικά οι δύο μήνες που είναι υψηλές οι τιμές.
0: Ναι.
1: Και γι' αυτό ακριβώς εκεί ποντάρουν πολλά ξενοδοχεία, ώστε να έχουν αυτές τις υψηλές τιμές που θα καλύψουν ένα μεγάλο μέρος του τζίρου και του προπολογισμού που έχει κάνει κάθε ξενοδοχειακή μονάδα.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, κύριε Παλακανάκη, θερμά ευχαριστώ για την πάντα πρόθυμη ανταπόκριση και τη συζήτηση που την πήγαμε σε διάφορα πεδία. Μου λέει εδώ ο Γιώργος ότι θα το πω έτσι όπως ακριβώς μου το έχει στείλει. Το πρόβλημα είναι ότι και το επίπεδο, λέει πολλές φορές, και των ιδιοκτητών δεν είναι ιδιαίτερα υψηλό και είναι ένα βασικό πρόβλημα. Εντάξει, νομίζω ότι.
1: Να σας πω κάτι. Είναι πολύ μεγάλη κουβέντα. Όλα παίζουν ρόλο. Και των εργαζομένων και των διευθυντών και των ξενοδόχων, όλα μαζί. Δηλαδή δεν είναι μόνο ο ένας ή ο άλλος. Να λέμε την αλήθεια. Mm. Εδώ βλέπουμε ότι, εφόσον το συζητήσαμε, πούμε ότι βλέπουμε ακόμα και νέα παιδιά στα σχολεία, υπάρχει το bullying, υπάρχει συνεργασία, υπάρχει καθημερινότητα, υπάρχει στις οικογένειες, στην οικογενειακή. Δηλαδή, ναι, υπάρχει πρόβλημα στην κοινωνία γενικότερα. Δεν το αμφισβητεί κανένας αυτό το πράγμα. Σίγουρα. Και αυτό θα πρέπει να το προσέξουμε. Αυτό πρέπει να είμαστε όλοι πολύ προσεκτικοί. Και ιδιαίτερα εμείς που είμαστε πολύ παλαιοί στον χώρο και έχουμε ζήσει πολύ καλές εποχές στον τουρισμό. Τα βλέπουμε αυτά, ξέρετε, με πολύ μεγάλη δυσαρέσκεια και λέμε πώς εξελίσσεται γενικότερα, δηλαδή, ο τρόπος που συμπεριφερόμαστε και σαν άνθρωποι αλλά και σαν επαγγελματίες. Άρα λοιπόν εκεί υπήρχε ένα μεγάλο πρόβλημα, γενικότερα ένα κοινωνικό πρόβλημα και όχι μόνο αποκλειστικά και μόνο.
0: Από τη μία ή την άλλη πλευρά, να μην το γενικοποιούμε.
1: Σωστά.
0: Θερμά ευχαριστώ. Καλή σας ημέρα. Καλημέρα. Ευχαριστώ.

0: Εμείς, η οικογένεια της Minoan Lines, σας ευχαριστούμε που ταξιδεύετε μαζί μας για περισσότερα από 50 χρόνια. Εμπνευσμένοι από τη δική σας αναζήτηση για το ποιοτικό ταξίδι. Πιστοποιημένοι βάσει αυστηρών προτύπων για την ασφάλεια, την ποιότητα και την περιβαλλοντική διαχείριση. Βραβευμένοι διεθνώς για την ταξιδιωτική εμπειρία. Minoan Lines. 50 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κράτησή σας στο 800-1175.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Γιατί στη Minoan Lines το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι.
1: 20η Γεωργική Έκθεση Μεσαρά, 9 με 12 Ιουλίου στους Βόρους Ηρακλείου. Παρουσιάζεται η Γεωργία του σήμερα. Ώρες έκθεσης, Πέμπτη και Παρασκευή, από τις 5 το απόγευμα μέχρι τις 10 το βράδυ και το Σαββατοκύριακο, από τις 10 το πρωί μέχρι τις 2.30 το μεσημέρι και από τις 5 το απόγευμα μέχρι τις 10 το βράδυ. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 210-223-2441. Σας περιμένουμε.
2: Daya Beauty. Ένας προορισμός αφιερωμένος στην περιποίηση των άκρων σου. Εδώ το μανικιούρ και το πεντικιούρ γίνονται πραγματική εμπειρία. Daya Beauty. Επαγγελματική περιποίηση από εξειδικευμένους ανθρώπους, γιατί η ομορφιά ξεκινάει από τη λεπτομέρεια. Daya Beauty. Πουθενά αλλού δεν θα βρείτε την ποιότητα της περιποίησης που σας προσφέρουμε εμείς. Δημοκρατίας 112, Νέα Αλικαρνασσός, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810 289 334. Follow us on Instagram.

0: Το Ματίνια, Λουτσίας Φάρμ. Τόσο απλά.
1: Όταν μιλάμε για μεγάλες ξενοδοχειακές μονάδες και βιομηχανικές εγκαταστάσεις, δεν χωρούν συμβιβασμοί. Η αξιοπιστία δεν είναι επιλογή, είναι προϋπόθεση. Power Mind Engineering. Ολοκληρωμένες ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις υψηλών απαιτήσεων, με προδιαγραφές που αντέχουν στο χρόνο. Αδιαπραγμάτευτη ποιότητα κατασκευών. Απόλυτη ακρίβεια στην εκτέλεση. Συνέπεια στην παράδοση, χωρίς εξαιρέσεις. Για έργα που δεν επιτρέπουν λάθη. Για εγκαταστάσεις που πρέπει απλώς να λειτουργούν. Power Mind Engineering. Η ισχύ της αξιοπιστίας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 697-338-6575.
2: Η Κρήτη έχει φωνή. Και εσύ το ραδιόφωνο σου. Κρέτα One 102,3. Συνεπείς με την ενημέρωση.

34 λεπτά μετά τις 9, τελευταίο ημίωρο, μια Παρασκευή που εφέρει και τον αριθμό της 10ης μέρας για τον Ιούλιο. Έχουμε ξαναπεί, αλλά θα το λέμε έτσι για να το εμπεδώσετε. Μέρες και ώρες δεν γυρνάνε πίσω. Μια φορά θα ζήσουμε τη 10η μέρα του 2026, μια φορά ζούμε το τι είναι 34 λεπτά μετά τις 9. Ας το κάνουμε να αξίζει τον κόπο, να μην ξεχνάτε ότι η ζωή είναι πολύτιμη, ακόμα και αν πολλές φορές θα

0: που αφορούν τη δολοφονία της Βάγιας Νέστορα από τις περίπου μία ώρα πριν που έγινε γνωστή αυτή η έκτακτη είδηση, με το πρώτο δελτίο τύπου της αστυνομίας που μας έκανε λόγο για αυτή την επιχείρηση που στήθηκε από νωρίς τα ξημερώματα και που οδήγησε στις συλλήψεις τριών ατόμων. Συνεχώς προστίθενται σε αυτή τη μία ώρα νεότερα στοιχεία και νεότερα δεδομένα που αφορούν και στα άτομα τα οποία έχουν συλληφθεί. Ένας 29χρονος, μία 26χρονη, σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία, οι εμπριστές. Για την 26χρονη υπάρχει και ένα ειδικό ενδιαφέρον, με το δεδομένο ότι η σύλληψή της έγινε στην Κρήτη, έγινε στα Χανιά, εκεί όπου κατέφυγε σε φιλικό της σπίτι προκειμένου να φιλοξενηθεί μετά από αυτήν την επιχείρηση που στήχησε τη ζωή σε έναν άνθρωπο και τον σοβαρό τραυματισμό ακόμα τριών στη Θεσσαλονίκη στην 1η Ιουλίου. Δύο λοιπόν από τους συλληφθέντες, ένας 29χρονος άνδρας και μια 26χρονη γυναίκα, φέρονται να είχαν τον κεντρικό ρόλο σε αυτή την δολοφονική επίθεση στα σπίτια των ατόμων που σχετίζονται με την Νέα Δημοκρατία. Οι δράστες φέρεται να είχαν δράσει με ένα πολύ οργανωμένο τρόπο. Οι αρμόδιες πηγές αναφέρουν ότι η δικογραφία που έχει σχηματιστεί είναι μια δικογραφία που ανάλογοι της έχουν να δουν από τότε που ανάλογου τύπου περιστατικά απασχολούσαν τη χώρα μας, από την δράση δηλαδή της 17ης Νοέμβρη. Δύο άνδρες έχουν συλληφθεί στη Θεσσαλονίκη, η γυναίκα στα Χανιά που είχε πάει προκειμένου να κρυφτεί. Οι δύο συλληφθέντες ως κεντρικοί εμπλεκόμενοι ήταν γνωστοί στις αρχές και από προηγούμενη τους δράση. Η 26χρονη που συνελήφθη στα Χανιά και κατάγεται από την Αθήνα το 2022 είχε φυλακιστεί ως μέλος οργάνωσης μια αναρχική δράση. Ο 29χρονος προέρχεται επίσης από τον αντιεξουσιαστικό χώρο της Θεσσαλονίκης και στο βιογραφικό του περιλαμβάνονται δύο προσαγωγές, το 2015 και το 2026. Ο τρίτος που έχει συλληφθεί φέρεται να είναι ο ιδιοκτήτης του σπιτιού που κατέφυγαν οι δύο πρώτοι αμέσως μετά τις επιθέσεις, εκείνο το βράδυ στην Θεσσαλονίκη. Η γυναίκα, η 26χρονη, έχει ποινικό μητρό και έχει καταδικαστεί στο παρελθόν. Τώρα, σύμφωνα με πληροφορίες που προκύπτουν, στους δύο αυτούς, στον 29χρονο και στην 26χρονη, η αντιτρομοκρατική οδηγήθηκε μετά και από ανάλυση βιντεοληπτικού υλικού, αλλά και αποτυπωμάτων που βρέθηκαν, αποτυπωμάτων όχι με τη στενή έννοια του όρου, τα ίχνη που έχουν αφήσει στο χώρο της επίθεσης. Θα τα δούμε, να πάω να μιλήσω, τον έχουμε τον κύριο Κοκολάκη, για να κλείσουμε το προηγούμενο θέμα, το θέμα που αφορά στην επίθεση ενός διευθυντή ξενοδοχείου σε ανήλικο εργαζόμενο στη Χερσόνησο. Είναι ο κύριος Κοκολάκης, ο Νίκος, στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής, από το Σωματείο των Ξενοδοχείων Υπαλλήλων, για να ακούσουμε και τη δική του τοποθέτηση και να κλείσουμε έτσι αυτή την τριπλέτα των τοποθετήσεων. Μιλήσαμε με τον πρόεδρο της Ένωσης Ξενοδόχων, με την πρόεδρο της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Διευθυντών Ξενοδοχείων. Κύριε Κοκολάκη, καλημέρα.
1: Καλημέρα σε εσάς και στους ακροατές, κύριε Ανδρεάκη.
0: Καταρχήν, εσείς έχετε κάποια νεότερα, έχετε επικοινωνήσει και με το παιδί αυτό και την οικογένειά του? Πληροφορίες λένε ότι έχει καταθέσει και μήνυση στο αστυνομικό τμήμα της Χερσονήσου.
1: Αυτές τις πληροφορίες έχουμε και εμείς. Θα προσπαθήσουμε σήμερα να βρεθούμε με την οικογένεια. Από εκεί και μετά πρόκειται για μια απαράδεκτη και απολύτως καταδικαστέα πράξη που προσβάλλει την ανθρώπινη αξιοπρέπεια, πραγματικά παραβιάζει κάθε έννοια εργασιακού σεβασμού και δεν μπορεί να γίνει ανεκτή σε κανένα χώρο εργασίας, πόσο μάλλον όταν το θύμα είναι ανήλικος εργαζόμενος. Εμείς από την πλευρά μας καλούμε τις αρμόδιες αρχές να προχωρήσουν άμεσα στην πλήρη διερεύνηση της υπόθεσης και στην απόδοση όλων των ευθυνών που προβλέπει ο νόμος.
0: Μάλιστα. Οπότε είναι μια υπόθεση που αυτή την ώρα και εσείς την παρακολουθείτε. Θέλω να ρωτήσω ένα τελευταίο ερώτημα, κύριε Κοκολάκη. Υπάρχει ένας μεγάλος αριθμός παιδιών, ανήλικων,

0: παιδιών που αυτή την ώρα εργάζονται σε ξενοδοχεία, είναι μικρός, τον γνωρίζετε και γνωρίζετε κάτω από ποιες συνθήκες γίνεται η εργασία σε αυτά τα παιδιά?
1: Βεβαίως υπάρχει αυστηρό νομοθετικό πλαίσιο όσον αφορά την ανήλικη απασχόληση και συγκεκριμένα προβλέπεται ότι πρέπει, ειδικά όταν ο εργαζόμενος είναι από 15 έως 16 χρονών, εξάωρο, πενθήμερο και όχι κάτω από δύσκολες και αντιγυηνές συνθήκες εργασίας, όταν είναι μέχρι 18 ετών πάλι πενθήμερο, οχτάωρο, όχι βράδυ, κάτω από αντιγυηνές συνθήκες εργασίας όπως το ονείλιο εκτεθειμένοι στις κουζίνες που έχει ζέστη, να μην κουβαλάνε βαριά αντικείμενα, πάντα με την επίβλεψη σερβιτόρου, παράδειγμα, να το παρακολουθεί το ανήλικο παιδί, πάντα πρέπει να συνενεί και ο κηδεμόνας του ανήλικου παιδιού. Εκεί πρέπει να πούμε ότι πρέπει να εφιστήσουν την προσοχή οι γονείς αυτοί που στέλνουν τα παιδιά τους για εργασία. Σίγουρα υπάρχει πρόβλημα και προσπαθούν αυτά τα ανήλικα να συνδράμουν στο οικογενειακό εισόδημα, αλλά παράλληλα πρέπει να αναφέρουμε και το πάγιο αίτημά μας προς το Υπουργείο Εργασίας για την πλήρη διαφάνεια σχετικά με την απασχόληση των ανήλικων, γιατί μέχρι και σήμερα δεν δημοσιοποιούνται συγκεντρωτικά στοιχεία για την έκταση αυτού του φαινομένου. Γεγονός που δεν επιτρέπει την ουσιαστική αξιολόγηση της κατάστασης και τον αποτελεσματικό σχεδιασμό πολιτικών που να έχουν να κάνουν με την προστασία των ενηλίκων. Σίγουρα η προστασία των ανηλίκων στην εργασία δεν μπορεί να εξαντλείται μόνο στις διατάξεις και στους νόμους, αλλά απαιτείται και έλεγχος, ουσιαστικό έλεγχος από την επιθεώρηση εργασίας, που να διασφαλίζεται η σωστή απασχόληση όσον αφορά τα ωράρια εργασίας, το χρόνο ξεκούρασης όλων των εργαζομένων και ειδικότερα των ανηλίκων και πώς αμείβονται αυτοί οι εργαζόμενοι. Δεν φτάνουν λοιπόν μόνο οι νόμοι, θέλουν και ουσιαστικούς ελέγχους.
0: Μάλιστα. Θερμά ευχαριστώ κύριε Κοκολάκη για αυτήν την συζήτηση. Το ζητούμενο είναι όσα παιδιά εργάζονται, που το επιτρέπει ο νόμος, να εργάζονται νόμιμα και να πληρούνται όλες οι προϋποθέσεις σε αυτή τη διαδικασία.
1: Πολύ σωστά. Αυτό λέμε.
0: Δεν είναι παράνομο, επιτρέπεται, αρκεί να είναι δηλωμένο και να είναι σωστή η επιτήρηση αυτών των παιδιών.
1: Ναι, κλείνοντας, θα ήθελα να απευθύνω και ένα κάλεσμα σε όλους τους εργαζόμενους του κλάδου να μην σιωπούν όταν γίνονται θύματα ή μάρτυρες περιστατικών βίας, εκφοβισμού ή παρενόξης. Εμείς θα συνεχίσουμε αυτή την προσπάθεια ούτως ώστε αυτά τα φαινόμενα να μηδενιστούν.
0: Ούτως ή άλλως, εγώ θέλω να το πω για να είμαι ακριβοδίκαιη, δεν είναι ο κανόνας, είναι η εξαίρεση.
1: Σίγουρα,
0: δηλαδή
1: σίγουρα
0: δεν χαρακτηρίζουν τον κλάδο, δεν είναι μια υπόθεση που είναι καθημερινή σχεδόν, χρειάζεται προσοχή, αλίμονο, αλλά έτσι για να μην μαυρίσουμε και την εικόνα, όχι γιατί δεν το θέλω, αλλά γιατί δεν είναι μαύρη, να μιλούν, να καταγγέλνουν τα περιστατικά αλίμονο, δεν υπάρχει δυνατότητα ποτέ να προτρέψουμε κάποιον στη σιωπή. Απλώς ξέρουμε ότι υπάρχουν και περιπτώσεις και οργανωμένες επιχειρήσεις που λειτουργούν εύρυθμα και σωστά και υπάρχουν εργαζόμενοι που μπαίνουν εκεί σε μικρή ηλικία και καταλήγουν να βγαίνουν στη σύνταξη, κύριε Κοκολάκη.
1: Ναι,
0: αυτό δεν είναι τυχαίο.
1: Ακριβώς υπάρχουν αυτές οι επιχειρήσεις που επενδύουν στους εργαζόμενους και βλέπουμε πραγματικά να δουλεύουν χρόνια σε αυτές τις επιχειρήσεις, καλές συνθήκες, καλές αμοιβές. Αυτό είναι το βασικό.
0: Να γίνονται οικογένεια.
1: Ακριβώς, ακριβώς.
0: Τώρα ότι υπάρχουν μεμονωμένα περιστατικά που πρέπει να καταγγέλλονται για να τελειώνουν και αυτοί οι τύποι που είναι στην αγορά και δεν σέβονται την ανθρώπινη ζωή, την ανθρώπινη αξιοπρέπεια, βεβαίως και ναι, και αλίμονο και προς Θεού.
1: Σωστά.
0: Σωστά τα λέμε. Κύριε Κοκολάκη, λοιπόν, ευχαριστώ. Καλημέρα.
1: Καλή σας μέρα.
0: Γεια σας.

0: Παλό που μου αρέσει πάρα πολύ το τραγούδι. Φίλε, ήθελα να στυμπώ την καλή μου την κουβέντα. Πολύ ωραίο τραγούδι. Μπράβο, Αντώνη. Έβγε, έβγε. Έτσι, για να κλείσουμε όσο πιο καλά μπορούμε αυτό το τελευταίο 15 λεπτό. Αλλά θέλω να προλάβω και να μην στερήσω το χρόνο στον επόμενο καλεσμένο, με τον οποίο εγώ θέλω να μιλάμε και πιο συχνά. Διότι αυτό που αναζητώ είναι κανονικές φωνές. Φωνές και μυαλά δουλεμένα πάνω στο αντικείμενο που μιλάμε, για να μπορούμε να προωθήσουμε λίγο παραπάνω τη δημόσια συζήτηση γύρω από ζητήματα που είναι πάρα πολύ ψηλά. Και γι' αυτό θέλω να πω μία καλημέρα στον επόμενό μας καλεσμένο, ο οποίος είναι επίκουρος καθηγητής στο τμήμα πολιτικής επιστήμης του Πανεπιστημίου Κρήτης. Είναι ο κύριος Αντώνης Αγγελάκης, ο οποίος μάλιστα έχει και μια εξειδίκευση σε ένα γνωστικό αντικείμενο που είναι πάρα πολύ ψηλά στη συζήτηση αυτή την περίοδο, στις πολιτικές τεχνολογικής ανάπτυξης και καινοτομίας. Εκεί έχει επικεντρωθεί η ερευνητική του και επαγγελματική του δραστηριότητα σε θέματα τεχνολογικών πολιτικών, και πολύ πιο συγκεκριμένα τώρα θα τα πούμε τα πράγματα. Καλημέρα, κύριε Αγγελάκη.
1: Καλημέρα, κύριε Ανδρεάκη. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Συγχαρητήρια για την εκπομπή σας.
0: Σας ευχαριστώ.
1: Θα τα λέμε συχνότερα. Πολύ ωραίο τραγούδι, παρεμπιπτόντως.
0: Ναι, είδατε τώρα, θα συμφωνήσουμε. Ξεκινάμε καλά ότι συμφωνούμε για το τραγούδι. Αλλά θέλω να προλάβω, γιατί έχουμε 13 λεπτά μέχρι να ολοκληρωθεί η εκπομπή. Και δεν είναι βέβαια και αναγκαίο σε 13 λεπτά να χωρέσουμε μια πολύ μεγάλη συζήτηση που κινείται αυτή την περίοδο γύρω από όρους οι οποίοι μας κατακλείζουν. Και αναφέρομαι στην πράσινη μετάβαση, στην αηφόρο ανάπτυξη, όρους που στην αρχή όταν τους ακούσαμε δεν ξέραμε καθόλου, και αναφέρομαι σε εμάς, όχι εσάς που εντρυφείτε ακαδημαϊκά και προχωράτε γύρω από αυτό, δεν ξέραμε καν τι μπορεί να είναι. Όχι ότι τώρα μάθαμε, ας πούμε, και διαφωτιστήκαμε πλήρως, είναι όμως όροι οι οποίοι παίζουν πολύ αναγκαία. Και λέω γιατί παίζουν αναγκαία, γιατί και το ίδιο το κλίμα και οι ίδιες οι αλλαγές επιβάλλουν αυτές τις επιταχύνσεις. Διάβαζα λίγο πριν, τυχαία όλα θα το πω, ότι στο Παρίσι μέσα σε πολύ λίγες μέρες λόγω του καύσωνα, ναι, αποξηράνθηκε ο Λίγυρας, δηλαδή ένα ποτάμι που δεν είχε στερέψει ποτέ. Αυτό είναι ένα φαινόμενο που επιταχύνει περισσότερο την κουβέντα για την πράσινη μετάβαση.
1: Βέβαια, αυτό είναι αλήθεια. Κοιτάξτε, βέβαια, είμαστε πολύ καλοί στο ενοιολόγιο, στο να φτιάχνουμε νέες έννοιες. Αλλά αν πάμε κοντά στις έννοιες και σταθούμε δίπλα και μπούμε μέσα και στις έννοιες, θα πρέπει να δούμε την απόσταση που έχουν από την πραγματικότητα. Δηλαδή, με ποια έννοια. Η κλιματική κρίση είναι πραγματικότητα και είναι χειρότερα τα πράγματα από ό,τι νομίζουμε, και επιταχύνεται. Από την άλλη πλευρά, όταν λέω ενοιολόγιο, εννοώ ότι οι έννοιες που αναφέρατε, βιώσιμη ανάπτυξη, αηφορία, αθεκτικότητα, το αθεκτικότητα είναι το καινούριο τώρα φρούτο, έτσι.
0: Η ανθεκτικότητα είναι του καινούριου φρούτο.
1: Τα τελευταία χρόνια, ναι. Πρέπει να δούμε αυτές οι έννοιες ανταποκρίνονται σε κάτι, στην πραγματικότητα λύνουν προβλήματα ή απλώς είναι νέες πολιτικές, νέες πρωτοβουλίες, ελλειπείς πολλές φορές που απλώς κάνουμε τέσσερα βήματα, ένα βήμα μπρος και τέσσερα βήματα πίσω. Αυτό είναι ένα σχόλιο δηλαδή για το ότι οι έννοιες από μόνες τους δεν λύνουν το πρόβλημα. Ούτε ένα πρόγραμμα ή μια πολιτική από μόνη της λύνει το πρόβλημα. Ούτε μια τεχνολογία από μόνη της λύνει το πρόβλημα. Το πρόβλημα είναι ευρύ, είναι διαχρονικό, είναι γενές στο όλο αυτό το σύστημα το οποίο είμαστε τα τελευταία 200-250 χρόνια, θα πω, όχι τα τελευταία 10-20. Το ξέρουμε αυτό. Το οικονομικό σύστημα το οποίο έχουμε βασίζεται στην, θα το πω σε πολλά εισαγωγικά, στην καταστροφή του φυσικού κεφαλαίου. Έτσι, είναι γεγονός αυτό. Δηλαδή δεν.
0: Όχι απλά δεν το σεβάστηκε, αλλά βασίστηκε στην καταστροφή.
1: Είναι προϋπόθεση η καταστροφή για να υπάρξει αυτό το σύστημα. Έτσι, δεν το λέω εγώ, γραφόταν από το 1800 αυτό. Έτσι. Οι πρώτες μελέτες μάλιστα για τον άνθρακα είναι από τον προηγούμενο αιώνα, για τις επιπτώσεις του, για την επιπτώσεις του καύσης του άνθρακα στο περιβάλλον. Και βασίζεται, εννοώ, με την έννοια ότι χρειαζόμαστε τις πρώτες ύλες, έχουμε επιπτώσεις πάνω στο περιβάλλον. Ειδικά μετά τη δεκαετία του 60-70 αυτό τεκμηριώνεται και πολύ πιο δομημένα σε πάρα πολλές μελέτες. Το γιατί είμαστε τώρα εδώ δεν είναι προϊόν ένα φυσικό φαινόμενο. Δεν είναι μόνο ένα φυσικό φαινόμενο. Είναι αποτέλεσμα όχι απλά ολιγορίας, είναι και αποτέλεσμα επιλογών πολιτικών. Αυτό είναι τεράστια ζήτηση που δεν χωράει σε 13 λεπτά, αλλά μπορούμε να την κάνουμε και την επόμενη φορά.
0: Ναι. Πολιτικές όμως που τώρα πρέπει να αναστραφούν.
1: Ανατρέπονται, ναι, αναστρέφονται σε ένα βαθμό.
0: Ναι, σε ένα βαθμό. Τι αυταπάτες έχουμε, ποια ουτοπία κυνηγάμε και γιατί, ας πούμε, έγινε τέτοιου τύπου ένταση. Ξαφνικά, ας πούμε, μας έπιασε ο πόνος. Έχουμε την ευαισθησία να σώσουμε τον κόσμο και το περιβάλλον. Τι έγινε.
1: Όχι. Κοιτάξτε, είναι τουλάχιστον 3-4 παράγοντες, μεταξύ των οποίων δεν είναι η κλιματική κρίση. Η κλιματική κρίση ήταν, είναι και θα είναι μαζί μας, δυστυχώς. Αυτό που άλλαξε είναι ότι η κλιματική κρίση έχει οικονομικές επιπτώσεις, καταστροφές φυσικές, οικονομικές καταστροφές, οι οποίες κοστίζουν δημοσιονομικά στα κράτη. Δεύτερον, έχει οικονομικές επιπτώσεις που κοστίζουν στις επιχειρήσεις, διασπάει αλυσίδες αξίας, προκαλεί καταστροφές, διαταράσει προγραμματισμούς επιχειρηματικούς και στρατηγικούς. Άρα, κάποια στιγμή τέθηκε το θέμα ότι πρέπει λίγο να διαχειριστούμε καλύτερα αυτές τις επιπτώσεις. Το τρίτο είναι ότι από μόνο του αυτό όλο είναι μια νέα βιομηχανία, μην το ξεχνάμε αυτό. Δηλαδή έχει οριμάσει τεχνολογικά σε έναν βαθμό διαφορικό όμως, όχι όλες τις τεχνολογίες στον ίδιο βαθμό. Οι ΑΠΕ είναι πιο όριμες, η μικρή αστρωτή, η πυρηνική αντιδραστήριση είναι πολύ λιγότερο όριμη, αν είναι όριμη. Υπάρχουν διαφορετικές, ας πούμε, διαφορετικοί ρυθμοί ορίμασης, αλλά έχουν οριμάσει αυτές τις τεχνολογίες. Οπότε υπάρχει μια τεράστια βιομηχανία που σε αυτό, το οποίο, η οποία λέει τι, να μια νέα ευκαιρία επενδυτική και επιχειρηματική. Και αυτός είναι ένας παράγοντας, μην το ξεχνάμε. Δηλαδή, η επένδυση στην τεχνολογία αποτελεί και μια επιχειρηματική επιλογή για πάρα πολλούς μεγάλους ομίλους και επιχειρήσεις.
0: Ωφελεί κατά κανόνα. Δηλαδή, λέμε τώρα, εντάξει, τώρα που πόνεσε, ας πούμε, το σύστημα, λέει ότι πρέπει να αλλάξουμε ρότα. Έχουμε φτάσει στο σημείο 0 και το έχουμε ξεπεράσει. Οπότε, πάμε να εφαρμόσουμε νέες πολιτικές, πιο φιλικές για το περιβάλλον. Ωφελεί.
1: Αυτό... Θα σας πω, ναι. Ένα τρίτο παράγοντα αν ωφελεί. Ωφελεί, ναι, η απάντηση σύντομη είναι ωφελεί σε ένα βαθμό. Ένα τρίτο παράγοντα είναι ο γεωπολιτικός και ο γεωστρατηγικός. Η κυκλική οικονομία, δηλαδή, πόσοι πιστεύουν ότι επινοήθηκε για να λύσει το πρόβλημα του περιβάλλοντος και πόσοι πιστεύουν ότι επινοήθηκε επειδή είχαμε μείνει από πρώτες ύλες ως Ευρώπη. Το λέω ως παράδειγμα, για να θέσω το θέμα της γεωπολιτικής.
0: Που τους χρειαζόμαστε, ας πούμε, και που προκύπτουν από την ανακύκλωση, εννοείται.
1: Βέβαια. Mm. Όταν έχεις μείνει από πρώτες ύλες, πώς θα κατασκευάσεις τα νέα προϊόντα, τα οποία θα είναι ανταγωνιστικά απέναντι στην Κίνα και τις ΗΠΑ. Πρέπει να επινοήσεις μια έννοια, αυτό εννοούσα εννοιολόγιο, μέσα από την οποία φυσικά θα τον ντύσεις και με ένα περιβαλλοντικό περιεχόμενο, το οποίο υπάρχει βέβαια και αυτό, δεν λέω ότι είναι ψέματα.
0: Ναι, ότι δεν στηρίζεται κάπου. Ναι.
1: Βέβαια υπάρχει περιβαλλοντική διάθεση και προφανώς πρέπει να λύσουμε το κλίμα, αλλά πάντα υπάρχει εκεί μέσα, σε ένα οικονομικό σύστημα όπως είναι το συγκεκριμένο, η έννοια του κέρδους και της επίλυσης κάποιων παραγωγικών προβλημάτων. Δεν είναι προέκυψε ξαφνικά από το πανανθρώπινο.
0: Ενδιαφέρον και ευαισθησία, ναι, την οποία δεν επιδείξαμε τον τελευταίο αιώνα.
1: Ναι, βέβαια, το ωφελεί, απαντάω, μεγάλη ερώτηση, θέλουμε άλλα 13 λεπτά.
0: Ναι.
1: Το αν ωφελεί, ωφελεί, αλλά και αυτό πρέπει να το ελέγξουμε. Τι σημαίνει ωφελεί, δηλαδή όταν αυξάνεται η διείσδυση των ΑΠΕ, αναφέρομαι σαν ενός ενέργειας, σε όλες τις χώρες σχεδόν της Ευρώπης, παίρνω την Ευρώπη ως παράδειγμα, και στην Ελλάδα, έτσι, αυξάνεται πάρα πολύ. Πώς γίνεται αυτό, τι ωφέλεια περιμένουμε, αυτό που λέμε είναι τα οικονομικά της ευημερίας που λέμε, δηλαδή το πώς υποφελείται ο καταναλωτής, ο τελικός χρήστης.
0: Ναι, υποφελείται.
1: Μειώνεται οι τιμές.
0: Έχουμε τέτοιου τύπου αποτελέσματα. Ναι, νομίζω ναι.
1: Οι τιμές των ρεύμα μειώνονται ή αυξάνονται. Αυτό είναι ένα ερώτημα. Άρα η ωφέλεια πρέπει να μετρηθεί από την επίπτωση που έχουμε.
0: Δεν υπάρχουν τέτοια ευρωπαϊκά στοιχεία.
1: Υπάρχουν στοιχεία, ναι. Η απάντηση είναι ότι δεν μειώνεται πάντα η τιμή. Γιατί αυτό συναντάται και με τον τρόπο χρήσης και με τη διάρθρωση της αγοράς, θα σας πω. Δηλαδή το πώς αξιοποιείται αυτή η τιμή, με τι άλλες πηγές ενέργειας συνδυάζεται, το πώς παράγεται το ρεύμα, με τι κόστος και τι κόστος φτάνει στον τελικό καταναλωτή, διαμεσολαβούν πάρα πολλά στάδια που δεν έχουν να κάνουν μόνο με την τεχνολογία. Άρα υπό κανονικές συνθήκες ωφελεί προφανώς και στις τιμές και στο περιβάλλον, γιατί αυτά τα δύο κοιτάμε, έτσι, αν ωφελεί τον καταναλωτή και την κοινωνία, παραδείγματος χάρη τιμές, ή αν ωφελεί το περιβάλλον ή τουλάχιστον δεν πλήττει το περιβάλλον. Στο δεύτερο, ναι, η απάντηση είναι ναι, ότι οι νέες τεχνολογίες πλήττουν πολύ λιγότερο το περιβάλλον σε πολύ μεγάλο βαθμό. Όχι πάντα όλες, βέβαια, ξαναλέω. Δηλαδή για τη ΣΑΠ είμαστε σίγουροι, δεν το συζητάμε. Πλήττουν πολύ λίγο, δεν πλήττουν το περιβάλλον, δεν έχουν επίδραση αρνητική στο περιβάλλον όπως τα ρηκτά καύσιμα, δεν το συζητάμε. Για κάποιες άλλες είναι υπό εξέταση ακόμα. Για τους αντιδραστήρες που σας ανέφερα πριν, δεν υπάρχουν ακόμα βάσιμα στοιχεία. Υπάρχουν μελέτες που λένε ότι έχουν περιορισμένες επιδράσεις, υπάρχουν άλλες μελέτες που λένε ότι ελέγχεται. Δηλαδή, όλα αυτά είναι δυναμικά. Συνδυάζοντας φυσικά και άλλες παραμέτρους που είναι γεωπολιτικές πάλι και τις ομογενείς περιοχές και διάφορα άλλα τα οποία είναι επίσης. Άρα η απάντηση στο ωφελεί νομίζω είναι πολυδιάστατη. είναι δεδομένο ότι πρέπει να κινηθούμε προς τις πράσινες τεχνολογίες. Δεν αμφισβητώ αυτό, δεν αμφισβητεί κανείς αυτό. Είναι δεδομένο.
0: Δεν συζητιέται δηλαδή, ναι, μεν ίσως, είναι δεδομένο.
1: Είναι δεδομένο και να σας πω και κάτι σε άπτεστα ελληνικά που λένε στο χωριό μου, too little too late. Πολλές φορές δηλαδή έχουμε αργήσει.
0: Κριστή Λαγκάρτ το είπε πρώτη στο δικό της το χωριό.
1: Α, εντάξει, δεν το
0: μέσα στο ευρωπαϊκό. Είναι από τις αγαπημένες μου φράσεις. Δηλαδή, όταν σκέφτομαι την Ευρώπη, σκέφτομαι πάντα την ατάκα της Κριστή Λαγκάρτ, δεν ξέρω τι επιφύτηση είχε, που είπε αυτό το too little too late, όταν μίλησε βεβαίως για την παροχή βοήθεια μετά την πανδημία.
1: Βέβαια,
0: και τον τρόπο που αντέδρασε η Ευρώπη σε αυτό.
1: Βέβαια, εντάξει, μπορούμε να βρούμε πολλές πολιτικές τέτοιες.
0: Αλλά ναι, κολλάει παντού, δεν είναι πια.
1: Παντού,
0: και σε όλα τα χωριά.
1: Βέβαια, και στην τεχνολογία γενικά στην Ευρώπη κολλάει. Δηλαδή, αυτό που συμβαίνει με την πιστοχώρηση της τεχνολογικής δυναμικής της Ευρώπης απέναντι στους δύο άλλους μεγάλους πόλους, για να μην πάρουμε και την Ινδία και άλλες χώρες, απέναντι την Κίνα και τις ΗΠΑ. Mm-hmm. Και αυτό δεν είναι φυσικό φαινόμενο. Και αυτό είναι αποτέλεσμα πολιτικών που ασκήθηκαν ή δεν ασκήθηκαν για πάρα πολλά χρόνια στην Ευρώπη. Και όχι μόνο πράσινων και ψηφιακών, αλλά και δημοσιονομικών. Δηλαδή, περιορισμοί, για να μην σας πάω στα μνημόνια, έτσι καταλαβαίνετε. Δημοσιονομικών εννοώ περιοριστικές, εκταλτικές πολιτικές, οι οποίες περιόρισαν πάρα πολύ τις δημόσιες και τις ιδιωτικές επενδύσεις για χρόνια. Αυτό πληρώνεται. Όλα εδώ πληρώνονται που λένε. Οπότε, αυτά δεν είναι τυχαία πράγματα. Το ότι είμαστε πίσω ως Ευρώπη αυτή τη στιγμή δεν είναι τυχαίο. Δεν υστερούμε σε μυαλά. Έχουμε μυαλά και στην Ελλάδα έχουμε πολλά μυαλά και ανθρώπινο δυναμικό. Δεν υστερούμε σε. Ούτε καν σε επιχειρήσεις, ούτε καν σε τεχνολογία. Στερούμε σε πολιτικές οι οποίες να μην είναι too little too late, να είναι πιο.
0: Right now.
1: Ας πούμε, ναι, right now και πιο γενναιόδορες, όπως κάνουν όλα τα κράτη σε όλο τον κόσμο.
0: Είπατε για την Κίνα και την Αμερική, 3 λεπτά μείνανε. Αυτές οι δύο χώρες παίζουν το παιχνίδι.
1: Ναι, αυτές, τουλάχιστον αυτές οι δύο χώρες τεχνολογικά. Η εξέλιξη είναι ραγδαία και στα δύο επίπεδα. Αν αναφέρετε στις πράσινες τεχνολογίες, μπορώ να σας πω ότι αυτή τη στιγμή η Κίνα έχει ένα τεράστιο εύρος εξειδίκευσης, δηλαδή σε πάρα πολλούς τομείς, από μπαταρίες, συσσωρευτές δηλαδή, ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, φωτοβολταϊκά κτλ., ηλεκτρικά αυτοκίνητα, παράγει 6 από τις 10 μονάδες τουλάχιστον αυτή τη στιγμή τη μέρα, παράγονται διεθνώς και εγκαθιστά κάθε χρόνο ποσότητες φωτοβολταϊκών συστημάτων, μονάδες φωτοβολταϊκών συστημάτων ισάριθμες με αυτές που έχουν εγκαταστάσει σε άλλες χώρες όπως οι ΗΠΑ σε όλα τα τελευταία 20-30 χρόνια. Δηλαδή μιλάμε για ένα αριθμό επέκτασης τεράστιο. Άρα ελέγχει ένα μεγάλο κομμάτι της παραγωγής, ελέγχει ένα μεγάλο κομμάτι όλης της αλυσίδας, από τις πρώτες ύλες, σπανίες γεές και άλλες που είναι απαραίτητες ως πρώτες ύλες για τις υπόλοιπες χώρες. Άρα έχει ένα αριθμό επέκτασης εύρους και έχει ένα αριθμό επέκτασης βάθους, πολύ βαθμό, μεγάλο βαθμό εξειδίκευσης. Δηλαδή κάνει τα πράγματα πολύ καλά, αυτό θέλω να πω. Και ο ρυθμός της είναι επίσης, η κλίμακά της είναι πολύ, πολύ μεγάλη.
0: Αναπτυσσόμενος. Απέναντι σε αυτούς τους γίγαντες η Ευρώπη υπάρχει κάπου, έρχεται ασμένοντας, έχει μια καλή
1: Ευρώπη,
0: θέση.
1: Μετά από 20 δευτερόλεπτα να πω για την Κίνα και για τις ΗΠΑ, αλλά για την Κίνα αφού πιάσαμε, αυτό συνδυάζεται και με τις επεκτάσεις σε άλλες τεχνολογίες. Δηλαδή δεν είναι, αυτές οι τεχνολογίες δεν είναι κενό, είναι συνδεδεμένες μεταξύ της. Η Κίνα προχωράει πάρα πολύ στην τεχνητή νοημοσύνη. Έτσι έβλεπα ένα πολύ μεγάλο καθηγητή τώρα που έφυγε από την. Νομπελίστα που έφυγε από ένα πολύ μεγάλο πανεπιστήμιο της Αμερικής. Θα μετακομίσει ένα τεράστιο μεγάλο κέντρο, νέο κέντρο στην Κίνα, διάβαζα. Παιδεί πάρα πολύ στην τεχνητή νοημοσύνη. Αυτά τα συστήματα δεν είναι άσχετα από τις πράσινες τεχνολογίες. Συνδυάζονται με πάρα πολλούς τρόπους. Άρα θα δούμε εξελίξεις πάρα πολύ.
0: Μαζεύουν και πολύ κόσμο εκεί, έτσι. Μαζεύουν πολλούς καθηγητές. Από όλο τον κόσμο.
1: Από όλο τον κόσμο, ναι. Η Ευρώπη τώρα απέναντι σε αυτό. Σας είπα, η απόσταση όλο και μεγαλώνει. Αυτή τη στιγμή διαχειριζόμαστε το πρόβλημα. Δεν μπορούμε να λύσουμε το πρόβλημα. Δηλαδή, η απόσταση μεγαλώνει ανάμεσα στους άλλους δύο πόλους. Η Ευρώπη απλώς προσπαθεί να διασφαλίσει τι, θα έλεγα η έννοια που είναι πάρα πολύ σημαντική σήμερα, είναι τεχνολογική αυτονομία για άλλες χώρες. Δηλαδή, να εξαρτώμε όσο γίνεται λιγότερο, απολύτως να αυτοεξαρτηθώ ή δεν γίνεται, αλλά όσο γίνεται λιγότερο από άλλες χώρες σε θέματα τεχνολογίας. Επειδή αύριο μπορεί με αυτές τις χώρες να είμαι σε ανταγωνισμό, είμαι ήδη σε ανταγωνισμό ή να είμαι και σε κάτι χειρότερο, σε κάποια σύραξη ή διένεξη. Οπότε η Ευρώπη προσπαθεί να προφυλαχθεί, να διαχειριστεί την ήττα, συσσαγωγικά, και να καλύψει τα νότα της σε επίπεδο πρώτων υλών, σε επίπεδο βασικών τεχνολογιών, στοιχειοδών, να κλείσει τρύπες στην τεχνολογία, όσο γίνεται δηλαδή, όσο προλαβαίνει, γιατί, αλλά αυτό δεν έχει να κάνει με την, να υπερπηδήσει πλέον την Κίνα και τις ΗΠΑ, δεν συζητάμε πλέον γι' αυτό, συζητάμε στο όνομα αυτό του δυνατόν λιγότερο εξαρτημένη. Έχει τεράστια διαφορά το ένα από το άλλο, από ό,τι καταλαβαίνετε.
0: Απόλυτα. Θέλω να βάλω εδώ μια άνω τελεία. Δεν ήμουν σίγουρη και το είπα και προημεί ότι θα φτάναμε ούτε στο 1/5 αυτή τη κουβέντα. Αλλά έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον γιατί ό,τι λέγεται θέλω να αποτυπώνεται. Και εκείνοι οι οποίοι ενδεχομένω δεν το πρόλαβαν μπορούν να το διαβάσουν και στο creta1.gr και να δουν και το σχετικό απόσπασμα. Αν θέλετε κι εσεί, δεν πιέζω, καλοκαίρι είναι κύριε Αγγελάκη, την άλλη εβδομάδα να τη συνεχίσουμε αυτή τη συζήτηση.
1: Βεβαίως, τη συνεχίζουμε. Ένα σχόλιο για την Ευρώπη. Η Ευρώπη δεν είναι ένα πράγμα. Για να μην είμαστε γενικολόγοι και γενικεύουμε.
0: Ναι.
1: Δεν είναι ένα πράγμα. Η Ευρώπη μπορεί να σημαίνει μια πολύ μεγάλη εταιρεία, μια πολύ δυναμική περιφέρεια στη Γερμανία και στη Γαλλία, που θα παίξει ένα άλλο ρόλο διεθνώς και παίζει.
0: Mm-hmm.
1: Και Ευρώπη μπορεί να σημαίνει και η Ελλάδα ή μια περιφέρεια στην Ελλάδα σε ερημοποίηση ή περιμετρική. Άρα η Ευρώπη δεν είναι ένα πράγμα. Άρα κάποιοι θα παίξουν ρόλο, νησίδια δηλαδή της Ευρώπης,
0: mm-hmm.
1: και αυτό το βλέπουμε να γίνεται,
0: ναι.
1: και αυτό έχει σημασία για την Ελλάδα. Κάποιοι άλλοι, όπως η Ελλάδα ή κάποιες περιφέρειες της Ελλάδας, δεν θα παίξουν τέτοιο ρόλο. Επομένως, πρέπει να δούμε και από αυτό το πρίσμα. Οι ανισότητες δηλαδή εν τέλει θα αυξηθούν πάρα πολύ και εντός της Ευρώπης και σε πολλά επίπεδα εντοπεριφερειακά.
0: Την πράσινη μετάβαση και την αηφόρο ανάπτυξη. Εκεί θα εστιάσουμε την επόμενη φορά. Τις ταχύτητες στην Ευρώπη και στην Ελλάδα εν προκειμένου και στη δική μας περιφέρεια πιο συγκεκριμένα. Θερμά ευχαριστώ κύριε Αγγελάκη. Καλή συνέχεια.
1: Ευχαριστώ πολύ.
0: Και εγώ. Αυτό ήταν, δεν έχει άλλο, μπροστά δύο μέρες, ελπίζω να είναι καλές για σας. Δευτέρα στις 8 και πάλι μαζί, γεια σας.
2: Creta One 102,3. Η ώρα είναι 10.
3: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, είναι το σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Creta One 102,3. Σε εξέλιξη μεγάλη επιχείρηση της αντιτρομοκρατικής για τη δολοφονία της Βάγιας Νέστορα και τις εμπριστικές επιθέσεις, συνελήφθη μία 26χρονη στα Χανιά ενώ δύο ακόμη άνδρες συνελήφθησαν στη Θεσσαλονίκη. Στην Κρήτη σήμερα ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης για τα εγγένεια της νέας υποδιεύθυνσης αστυνομίας Μεσαράς. Το απόγευμα θα συμμετάσχει στο Ηράκλειο σε εκδήλωση κατά της ενδοοικογενειακής βίας. Στη σύλληψη διευθυντή ξενοδοχείου στη Χερσόνησο προχώρησε η αστυνομία ύστερα από καταγγελία ανήλικου εργαζόμενου για σωματική και λεκτική βία. Στο μεταξύ, μιλώντας στο Creta One 102,3, ο πρόεδρος της Ένωσης Ξενοδόχων Ηρακλείου Νίκος Χαλκιαδάκης δήλωσε ότι καταδικάζει απερίφραστα το περιστατικό, τονίζοντας πως πρόκειται για μεμονωμένο γεγονός. Αγωνία για την 55χρονη Βασιλική Γκάγκα που αγνοείται από τις 26 Ιουνίου στη Σιτία εκδόθηκε Missing Alert από το χαμόγελο του παιδιού. Κλιμακώνεται η ένταση μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν με νέες επιθέσεις να απειλούν τις διαπραγματεύσεις για τον τερματισμό της σύγκρουσης. Οι αμερικανικές δυνάμεις έπληξαν ιρανικές στρατιωτικές εγκαταστάσεις ενώ τα στενά του ορμούς παραμένουν στο επίκεντρο. Γενικά έθριος θα είναι ο καιρός σήμερα στην Κρήτη με λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες το μεσημέρι μέχρι το απόγευμα στα ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Ακούσατε τους τίτλους ειδήσεων από το Creta One 102,3. Επόμενη ενημέρωσή σας σε μία ώρα.
2: Creta One 102,3.
4: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
5: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το World Champion Jet της E-Jets.
4: Ωραία, συμφωνείς. Θέλω φωτογραφίες στα σοκάκια της χώρας μαζί με τις βουκαμβίλες, στην Πορτάρα, στην παραλία της Αγίας Άννας, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
5: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
4: Δεν ξέρω ακόμα, είμαι στην πρώτη μέρα.
5: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
6: Θες περισσότερο καλοκαίρι. Θες E-Jets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου. Ταξίδεψε καθημερινά από Ηράκλειο προς Σαντορίνη, Νάξο, Πάρο, Μύκονο, Τίνο και Σύρο με έκπτωση 50% στα εισιτήρια της επιστροφής.
7: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Άξο να αποβιβαστούν.
5: Ουχ, φτάσαμε!
4: Με C-Jets ήρθαμε. 3 ώρες το κάνει για να Άξο από το Ηράκλειο. Άντε, μην καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
6: C-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
8: Προσπαθείς να πιάσεις γραμμή για να μάθεις ένα δρομολόγιο? Δεν χρειάζεται. Η ΚΤΕΛ Ηρακλείου Λασιθίου σου δίνει όλες τις πληροφορίες εύκολα και γρήγορα μέσα από το site www.ktelherlas.gr και το mobile app της για να βρίσκεις δρομολόγια, ώρες αναχώρησης, ανακοινώσεις και ηλεκτρονικά εισιτήρια όπου και αν βρίσκεσαι. Αν πάλι προτιμάς το τηλέφωνο, κάλεσε στο 2810 24 50 20 για την 24ωρη αυτοματοποιημένη ενημέρωση δρομολογίων που σου παρέχει άμεσα τις πληροφορίες που χρειάζεσαι. ΚΤΕΛ Ηρακλείου Λασιθίου. 74 χρόνια εξελισσόμαστε για σένα.
9: Όποια κι αν είναι η ανάγκη σου, η Daikin εξασφαλίζει απόλυτη ισορροπία στον χώρο σου με ολοκληρωμένες λύσεις θέρμανσης. Κλιματιστικά τείχου και αντλίες θερμότητας Daikin υψηλής ενεργειακής απόδοσης για μέγιστη οικονομία και μοναδική άνεση. Έχεις επιλογή. Έχεις θέρμανση Daikin.
10: Κεντρικός διανομέας προϊόντων Daikin, Ξενικάκης ΑΕ, νούμερο 1 στο κλιματισμό.
11: 30 χρόνια εμπειρίας στον χώρο των κατασκευών. Η SMPH Construction πρωτοπορεί στις κατασκευές με γυψοσανίδα και γύψινες διακοσμήσεις. Χωρίσματα, επενδύσεις, τσιμεντοσανίδες, οροφές ορυκτών ινών με ταχύτητα, ακρίβεια και επαγγελματισμό. Αναλαμβάνουμε έργα σε όλη την Ελλάδα αλλά και στο εξωτερικό, εφαρμόζοντας τις πιο σύγχρονες τεχνικές του κλάδου. SMPH Construction. Γιατί η ποιότητα στην κατασκευή κάνει τη διαφορά. Επικοινωνήστε τώρα μαζί μας στο 6972 40 90 72 ή στο 6972 72 44 91. Δείτε τη δουλειά μας στο smph.gr.
12: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
13: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
12: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
13: Βρακή χειμώνα, γούνα καλοκαίρι.
14: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
13: Βλέπω τελικανής είναι φασαριόζος. Μπα, Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
15: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
16: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
15: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
16: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
17: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nibaxevanis.gr.
13: Και δεν μου λέτε και να έχω και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση τα γιουθωμά?
12: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, σας πληρώσουμε.
14: Κλιν, κλιν. Τι είναι αυτό?
13: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε το παιδί, έφερε τα πράγματα.
12: Μπα.
13: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πύχη ψηλά και αυτός λύγησε.
18: Κριτικός φούρνος γεύσης. Κάθε μέρα ζυμώνουμε με αγάπη. Από νωρίς το πρωί, φρέσκα σνακ με χειροποίητη ζύμη που μοσχοβολά σε κάθε γωνιά. Προζυμένια ψωμιά αργής ορίμανσης, τραγανά κριτσίνια χωρίς ζάχαρη και ένας ολόκληρος κόσμος γεμάτος αυθεντικές γεύσεις. Γεύσεις που μεγάλωσες μαζί τους. Γεύσεις που αγαπάς κάθε μέρα. Κριτικός φούρνος γεύσης. Οι γεύσεις που αγαπήσατε όπως τις θυμάστε.
19: Αν αναζητάς την αλήθεια, αν ζητάς την ουσία, Κρέτα One 102,3. Οι ειδήσεις όπως πρέπει να είναι.

καφέ μια και σκοπό. Έχω όρεξη πολύ να ανιτεύω.

0: Καλημέρα, καλημέρα φίλες και φίλοι. Παρασκευή σήμερα, η πολυπόθητη Παρασκευή είναι εδώ. Είναι μια πολύ ευχάριστη μέρα η σημερινή, οφείλω να πω. Είναι Παρασκευή 10 Ιουλίου 2026 και για δύο λόγους. Ο πρώτος λόγος είναι ότι είναι βεβαίως Παρασκευή και ο δεύτερος λόγος είναι ότι έχουμε καταιγιστικές εξελίξεις στο τρομοκρατικό, στο τριπλό τρομοκρατικό χτύπημα στη Θεσσαλονίκη που είχε ως αποτέλεσμα να σκοτωθεί, να δολοφονηθεί εν ψυχρό η 72χρονη Βάγια Νέστορα. Κρέτα One 102,3 φίλες και φίλοι, εδώ είστε συντονισμένοι και σήμερα στο καθιερωμένο πλέον ραδιοφωνικό μας ραντεβού. Στο μικρόφωνο βρίσκεται ο Γιάννης Ραψομανίκης, στη ρύθμιση του ήχου και στη μουσική επιλογή ο Αντώνης ο Τσαπίνος, ενώ εκτάκτως για σήμερα την εικόνα μας φροντίζει ο Άκης Αποστολογεωργάκης. Παρεμπιπτόντως, μιας και λέω για μουσική επιμέλεια, ο Αντώνης πλέον έχει μάθει σε κάθε παραγωγό εδώ στο Κρέτα One 102,3 που κινείται μουσικά και φροντίζει γι' αυτό. Κρέτα One 102,3 φίλες και φίλοι, μπορείτε να συνδεθείτε από το ραδιόφωνο σας στη συχνότητα 102,3 και να μας ακούσετε καθαρά από ποιο σημείο του νομού Ηρακλείου και αν βρίσκεστε, από είτε βρίσκεστε στο αυτοκίνητό σας, είτε βρίσκεστε στην εργασία σας ή στο σπίτι σας. Και βεβαίως για τους πιο μοντέρνους, όπως συνηθίζουμε να λέμε, έχετε τη δυνατότητα να μας παρακολουθείτε ή να μας ακούτε ζωντανά μέσα από την ειδησιογραφική ιστοσελίδα του kretaone.gr. Να πούμε λοιπόν τον τρόπο, πληκτρολογείτε είτε από το κινητό σας είτε από το λάπτοπ και το τάμπλετ σας kretaone.gr και επιλέγοντας το κόκκινο πλαίσιο μας ακούτε ζωντανά, ενώ επιλέγοντας το μπλε πλαίσιο μας βλέπετε ζωντανά εδώ στο στούντιο του Κρέτα One 102,3. 281-0383-282 είναι το τηλέφωνο επικοινωνίας με το σταθμό, όπου μπορείτε να παρεμβαίνετε οποιαδήποτε στιγμή θέλετε κατά τη διάρκεια όλων των παραγωγών, να τοποθετήσετε για τα ζητήματα που σας απασχολούν ή και ακόμα να καταγγέλλετε ζητήματα που έχουν πέσει στη δική σας αντίληψη. Να πούμε φίλες και φίλοι ότι για την υπόθεση λοιπόν του τρομοκρατικού χτυπήματος, του τριπλού τρομοκρατικού χτυπήματος στη Θεσσαλονίκη που είχε ως αποτέλεσμα το θάνατο της Βάγιας Νέστορα, ότι η αντιτρομοκρατική υπηρεσία συνέλαβε τρία άτομα, δύο άνδρες και μία γυναίκα, σε συντονισμένη επιχείρηση που διενήργησε όλο αυτό το διάστημα στη Θεσσαλονίκη αλλά και στην Κρήτη, αλλά και στο νησί μας, φίλες και φίλοι. Οι συλλήψεις βεβαίως συνδέονται με το τριπλό τρομοκρατικό χτύπημα αλλά κυρίως με το συγκεκριμένο τρομοκρατικό χτύπημα στην οικία της Αφροδίτης Νέστορα που είχε ως αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή της η μητέρα της. Και βέβαια να πούμε ότι μια 26χρονη γυναίκα η οποία έπαιξε μάλλον από ό,τι φαίνεται πολύ ενεργό ρόλο στο συγκεκριμένο χτύπημα συνελήφθη σήμερα το πρωί στις συντονισμένες, επαναλαμβάνω, επιχειρήσεις της αντιτρομοκρατικής στα Χανιά. Θα πούμε λίγο περισσότερα αργότερα για το ρόλο της 26χρονης. Όλα αυτά βέβαια, φίλες και φίλοι, συμβαίνουν την ίδια μέρα όπου στην Κρήτη βρίσκεται ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, ο κύριος Μιχάλης Χρυσοχοίδης, ο οποίος έχει έρθει στο νησί μας και συγκεκριμένα στο Ηράκλειο για δύο λόγους. Ο πρώτος είναι για τα εγκαίνια ουσιαστικά της νέας υποδιεύθυνσης του αστυνομικού τμήματος στη Μεσαρά, ένα πάγιο αίτημα τόσο της κοινωνίας όσο βεβαίως και της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων του νομού Ηρακλείου, καθώς γνωρίζετε όλοι ότι η συγκεκριμένη περιοχή, πέρα από το γεγονός ότι είναι πάρα πολύ μεγάλη περιοχή και σε έκταση και σε πληθυσμό, Ενώ δυστυχώς, για να λέμε και τα πράγματα με το όνομά τους, υπάρχουν πολλές περιπτώσεις παραβατικότητας, όπου ουσιαστικά δεν αρκεί και το προσωπικό, το αστυνομικό προσωπικό, προκειμένου να επιχειρήσει στη συγκεκριμένη περιοχή συντονισμένα. Πάμε λοιπόν σε αυτό το σημείο. Ο δεύτερος λόγος, καταρχάς να πω ότι είναι η εκδήλωση που θα πραγματοποιηθεί σήμερα το απόγευμα στο κινηματοθέατρο Αστόρια, μια εκδήλωση αφιερωμένη στην καταπολέμηση της ενδοοικογενειακής βίας, σε ένα κοινό μέτωπο κατά της ενδοοικογενειακής βίας. Μαζί σπάμε τη σιωπή σε 13 πόλεις, είναι το κεντρικό σύνθημα της εκδήλωσης, στην οποία βεβαίως θα συμμετέχει και ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη. Σε αυτό το σημείο θέλω να συνομιλήσουμε με τον πρόεδρο της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Ηρακλείου, τον κύριο Γιώργο Πικράκη, ο οποίος βρίσκεται στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής. Καλημέρα, καλημέρα κύριε Πικράκη.
1: Καλημέρα, ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Να είστε καλά. Καταρχάς, ένα διαχρονικό θα έλεγα αίτημα και της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων του νομού Ηρακλείου μοιάζει να παίρνει σάρκα και οστά, ή μάλλον ενδεχομένως ίσως μόνο σάρκα σε πρώτη φάση, και αναφέρομαι βεβαίως στο αστυνομικό, στην διεύθυνση, στα εγγένεια της διεύθυνσης του αστυνομικού τμήματος στην περιοχή της Μεσάρας. Ήταν ένα πάγιο αίτημα της Ένωσης σας, έτσι δεν είναι κύριε Πικράκη?
1: Κοιτάξτε, υποδιεύθυνση Μεσαράς υπήρχε όλα αυτά τα χρόνια, απλά υπήρχε μόνο στα χαρτιά.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό που ζητούσαμε εμείς ήταν να υπάρχει στην πραγματικότητα, να εργοποιηθεί το ΠΔΕΛΤΑ για την υποδιεύθυνση Μεσαράς, ώστε να αυξηθούν οι δυνάμεις που θα περιπολούν και θα αστυνομεύουν την περιοχή της Μεσαράς με την ιδιαίτερη εγκληματικότητα που γνωρίζουμε. Mm-hmm. Οπότε είναι ένα βήμα αυτό, τουλάχιστον το κτηριακό, το οποίο ευχαριστούμε τον τοπικό Δήμο άλλη μια φορά, που με ρύμνησε για το κτηριακό που θα στεγαστούν οι υπηρεσίες αυτές. Βέβαια, αυτό που έχει μεγαλύτερη σημασία είναι το έμψυχο προσωπικό που θα στελεχώσει τις υπηρεσίες, να είναι το κατάλληλο προσωπικό και σε αριθμό αλλά και σε εμπειρία, διότι η αστυνομία της περιοχής αυτής είναι ιδιαίτερη, οπότε θα πρέπει και οι συνάδελφοι που θα τη στελεχώσουν να έχουν τις ιδιαίτερες γνώσεις και εμπειρία. Βέβαια, θα πρέπει να γίνει με δυνάμεις εκτός νομού, διότι οι άλλες υπηρεσίες δεν μπορούν να τραβήξουν το βάρος και της Μεσαράς, διότι υπάρχουν προβλήματα και στην πόλη αλλά και σε άλλες περιοχές. Ήδη 15 άτομα πριν 3-4 μέρες βγήκε η διαταγή, θα κινηθούν από νομούς εκτός Ηρακλείου να ενισχύσουν την υποδιεύθυνση την καινούρια. Ας ελπίσουμε σήμερα ο Υπουργός να ανακοινώσει και τον ακριβή αριθμό των υπόλοιπων ενισχυτικών δυνάμεων, ώστε να ξεκινήσουν να δουλεύουν, να προετοιμάζονται για να γίνει επιτέλους υποδιεύθυνση, την οποία τόσα χρόνια έπρεπε ήδη να το έχει κάνει η υπηρεσία, και πιστεύω ότι έφτασε η ώρα.
0: Έχει πολλά και ιδιαίτερα χαρακτηριστικά η συγκεκριμένη περιοχή, χωρίς να στοχοποιούμε, κύριε Πικράκη. Είναι ένα αντικειμενικό γεγονός. Άλλωστε, όλο αυτό ξεκίνησε και μετά από το, επιτρέψτε μου τον όρο, αιματοκύλισμα στα Βορίζια. Εννοώ το ότι πήρε την απόφαση επιτέλους το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη να προχωρήσει στο αυτονόητο που εσείς ζητούσατε και διεκδικούσατε ως αστυνομικοί πολλά χρόνια πριν. Να μην μείνει δηλαδή στα χαρτιά η αστυνομική διεύθυνση της Μεσαράς. Θέλω να ρωτήσω, έχετε κάποια δέσμευση από το Υπουργείο αναφορικά με τον αριθμό που θα στελεχώσουν την αστυνομική διεύθυνση?
1: Κοιτάξτε, έχουν ακουστεί κάποια νούμερα, αλλά τα οποία όμως δεν είναι κάθε φορά τα ίδια, οπότε αναμένουμε τον ακριβή αριθμό. Σίγουρα θα πρέπει το προσωπικό να τριπλασιαστεί από το ήδη υπάρχον, ώστε να υπάρχει το σωστό αποτέλεσμα. Επίσης, όταν θα γίνει υπηρεσία, δεν πρέπει, γιατί το έχουμε δει πολλές φορές, το πέρασμα μηνών ή ετών να παρακμάσουν και οι συνάδελφοι σιγά σιγά αρχίζουν να απομακρύνονται. Θα πρέπει να αντικαθίστανται, να πρέπει να ανανεώνονται, διότι όπως είπατε και εσείς σωστά, είναι μια περιοχή με ιδιαίτερη εγκληματικότητα, χωρίς να βάζουμε σε ένα σακούλι όλους τους πολίτες Μεσαράς.
0: Προφανώς,
1: αλλά από ορισμένες οικογένειες δυστυχώς χαλάνε το όνομα της περιοχής. Οπότε εκεί πρέπει να συνεργαστούν και οι πολίτες, οι ευγνωμένοι πολίτες, για να γίνει αυτό που πρέπει να γίνει, να ηρεμήσουν τα πράγματα και να επανέλθει η κανονικότητα και η νομιμότητα.
0: Κύριε Πικράκη, είπατε να τριπλασιαστεί ο αριθμός. Επομένως, εσείς ως Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων, πόσους αστυνομικούς υπαλλήλους ουσιαστικά θεωρείτε ότι χρειάζεται η αστυνομική διεύθυνση Μεσαράς?
1: Εντάξει, αν δεν λειτουργήσει με τουλάχιστον 70-80 αστυνομικούς, δεν θα έχουμε το αποτέλεσμα που πρέπει. Για να μην σας πω και 100. Αλλά περιμένουμε και τις ανακοινώσεις του Υπουργείου, γιατί καταλαβαίνουμε ότι είναι δύσκολο να βρεθούν άτομα από το πουθενά ή από άλλους νομούς ή από άλλες περιοχές. Αλλά εμείς οφείλουμε να κάνουμε την υπομονή και να κοιτάμε αυτά που πρέπει.
2: Σωστό, και εσείς οφείλετε ουσιαστικά να λέτε και τα πράγματα με το όνομά τους, με βάση τις πραγματικές επιχειρησιακές ανάγκες στο πεδίο. Επομένως, αν θεωρείτε ότι δεν μπορεί με 10 άτομα, για παράδειγμα, το λέω έτσι λίγο εμφατικά, να λειτουργήσει μια αστυνομική διεύθυνση, προφανώς είναι με βάση την αξιολόγηση και την εμπειρία που έχετε κάνει. Άλλωστε είστε χρόνια στο πεδίο, κύριε Πικράκη. Επομένως, 70-80 άτομα από άλλους νομούς, είπατε, και θέλω λίγο να σταθούμε σε αυτό.
1: Συνολικά με τους ήδη υπάρχοντες αστυνομικούς που υπηρετούν εκεί, θα πρέπει να πλησιάσουν τον αριθμό του 100 για να πούμε ότι μια υποδιεύθυνση θα κάνει αυτό που πρέπει, διότι θα δημιουργηθούν και νέες υπηρεσίες υπό τη σκέπη της υποδιεύθυνσης. Για παράδειγμα, ο 7 που θα ασχολείται με καθαρά τα τροχεία, ομάδα βίας, ομάδα ασφαλείας, θα υπάρχει το αστυνομικό τμήμα, θα είναι τα ΤΑΕ, δηλαδή θα είναι ομάδες και υπηρεσίες υπό τη σκέπη της υποδιεύθυνσης, οι οποίες σίγουρα θα πρέπει να θελογωθούν σωστά για να μπορούν να κάνουν και οι συνάδελφοι σωστά τη δουλειά τους και να μην γίνονται δουλειές οι οποίες δεν θα έχουν το άμεσο αποτέλεσμα ειδικά στις τέτοιες περιοχές.
2: Άρα ουσιαστικά μιλάμε για ένα πλήρες οργανόγραμμα σε όλους τους τομείς ουσιαστικά της αστυνομικής υποδιεύθυνσης, αν καταλαβαίνω σωστά.
1: Υπάρχει το οργανόγραμμα, το έχει ανακοινώσει και προπερασμένη παρουσία του Υπουργού. Θα υπάρχει μια διάθρωση. Αυτό που σας λέω, όλα θα εξαρτηθούν από το πώς οι αστυνομικοί θα στελεχώσουν. Διότι αλλιώς θα λειτουργεί μια ομάδα ασφαλείας με 5 άτομα και αλλιώς μια ομάδα ασφαλείας με 20 άτομα.
2: Είναι απόλυτα λογικό αυτό που λέτε, κύριε Πικράκη. Αναφορικά τώρα με το... Παίζει ρόλο, κύριε Πικράκη, σε μια τόσο ευαίσθητη περιοχή όπως η Μεσαρά, όπως και άλλες περιοχές στη χώρα, δεν το λέω μόνο για τη Μεσαρά. Παίζει ρόλο, κύριε Πικράκη, να μην είναι ενδεχομένως τουλάχιστον κάποια κορυφαία στελέχη της υποδιεύθυνσης από τη συγκεκριμένη περιοχή?
1: Κοιτάξτε, επειδή η πλειοψηφία των αστυνομικών του Ηρακλείου είναι Ηρακλειώτες, δεν νομίζω να το επηρεάσει, διότι έχουμε μάθει κάνουμε τη δουλειά μας παρά τις εντοπιότητες, να σου το πω έτσι, τις οποίες βιώνουμε. Και δεν γίνεται αλλιώς, γιατί γίνεται σε όλη την Ελλάδα το ίδιο. Δεν πιστεύω να επηρεάσει, και η διευθύντρια η οποία τοποθετήθηκε έχει δείξει τόσα χρόνια τη διαπιστευτήριά της, και οι συνάδελφοι τόσο καιρό κάνουν τη δουλειά τους εκεί. Το πρόβλημα δεν είναι στην εντοπιότητα, το πρόβλημα εντοπίζεται είναι στον αριθμό των ατόμων και στις δυνάμεις οι οποίες κατακαιρματίζονται συνεχώς και δεν επαρκούν για να κάνουν οι συνάδελφοι αυτό που πρέπει. Δεν νομίζω ότι κάποιος αστυνομικός, όταν κάποιος γειτονάς του ή γνωστός του ή χωριανός του είναι εγκληματίας, θα περάσει ποτέ από το μυαλό του ότι δεν μπορώ να κάνω τη δουλειά μου. Ίσα-ίσα όταν ξέρει και την περιοχή, θα ξέρει και πρόσωπα και καταστάσεις, και νομίζω θα είναι και καλύτερο.
2: Εσείς, αν δεν κάνω λάθος, είστε καθοδόν ή θα πάτε ουσιαστικά στα εγγένεια?
1: Ναι, καθοδόν είμαστε.
2: Μάλιστα. Τι άλλο περιμένετε πέρα από την ανακοίνωση ενδεχομένως του πολυπόθητου αριθμού από τον Υπουργό? Περιμένετε κάποια άλλη εξαγγελία?
1: Ναι, υπάρχει μεγάλη εκκρεμότητα της υποδιεύθυνσης οργανωμένου εγκλήματος, στην οποία προς το παρόν υπάρχει η εκκρεμή το στεγαστικό της, που θα στεγαστεί, το πιθανότερο να στεγαστεί στις Αρχάνες, η οποία θα πρέπει να γίνει με καινούριο προεδρικό διάταγμα, διότι δεν υπήρχε ούτε καν στα χαρτιά. Θα πρέπει να μετακινηθούν πάρα πολλοί αστυνομικοί από την Αθήνα στελεχώς στην υπηρεσία αυτή, που είναι ακόμα πιο νευραλική. Οπότε θα περιμένουμε και ανακοινώσεις για αυτή την υπηρεσία, η οποία θα πρέπει σε επόμενους μήνες να λειτουργήσει. Ήδη λειτουργεί το οργανωμένο έγκλημα με τα γνωστά πολύ καλά αποτελέσματα που όλοι ξέρουμε. Αλλά όταν θα αναβαθμιστεί σε υποδιεύθυνση, σίγουρα τα χτυπήματα στην εγκληματικότητα θα είναι ακόμα πιο κέρια και θα το δείτε και εσείς ίδιοι.
2: Και μία τελευταία ερώτηση και σας αποδεσμεύω, κύριε Πικράκη. Το απόγευμα είναι η εκδήλωση κατά της ενδοοικογενειακής βίας στο κινηματοθέατρο Αστόρια. Στο Ηράκλειο τα τελευταία χρόνια λειτουργεί το γραφείο ενδοοικογενειακής βίας. Απλά θέλω να ρωτήσω ουσιαστικά πού βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή, ποια είναι η εικόνα, είναι αυξητικά τα περιστατικά ή ενδεχομένως παρατηρείται μείωση μέσα στο 2026?
1: Εντάξει, τα περιστατικά μένουν σταθερά αυξημένα όπως τα τελευταία χρόνια, διότι όπως έχουμε πει και άλλες φορές, πλέον καταγγέλλονται, ενώ τα παλαιότερα χρόνια δύσκολα καταγγελόταν περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας για διάφορους λόγους. Πλέον και με τις καμπάνιες αστυνομίας, αλλά και με τα social media, αλλά και τη δημοσιότητα, αλλά και τις ενέργειες στα σεμινάρια των συναδέλφων που υπηρετούν στο γραφείο ενδοοικογενειακής βίας, πλέον ο κόσμος μιλάει, γίνονται πάρα πολλές δικογραφίες. Υπάρχει ευαισθησία, διότι είναι πολύ λεπτά θέματα, μπαίνεις μέσα στην οικογένεια του καθενός που έρχεται να καταγγείλει κάποια αδικήματα. Τα τηλέφωνα και οι πόρτες είναι πάντα ανοιχτές, μπορούν να απευθύνονται ακόμα και να μην υπάρχει λόγος, αν νομίζουν, με ένα τηλέφωνο συμβουλευτικά. Οπότε νομίζω ότι είμαστε σε καλό δρόμο, γιατί πλέον ο κόσμος αρχίζει και γνωρίζει και την νομοθεσία, τα δικαιώματά του, ώστε σιγά σιγά το θέμα αυτό που είναι πάρα πολύ ιδιαίτερο και λεπτό, που μπορεί να τύχει σε οποιαδήποτε οικογένεια, από την πιο... σε οικογένειες που κανείς δεν μπορεί να φανταστεί ίσως υπάρχουν τέτοια συμβάντα. Οπότε θα πρέπει να στηρίξουμε όλη αυτή την προσπάθεια, αλλά και τη σημερινή εκδήλωση, η οποία πραγματικά θα είναι πολύ ωραία να παρακολουθήσει ο κόσμος και όπως ξέρω θα συμμετέχει και ο ηθοποιός ο Θοδωρής ο Αθερίδης.
2: Σωστά, σωστά, μάλιστα. Είναι ανοιχτή λοιπόν στο κοινό, σήμερα στις 7 στο κινηματοθέατρο Αστόρια. Κύριε Πικράκη, σας ευχαριστώ θερμά, δεν θέλω να σας
1: καλά.
2: Δεσμεύω
1: καλά.
2: Άλλο. Καλή συνέχεια.
1: Έστε καλά, ευχαριστώ.
0: Να δούμε λοιπόν τι θα εξαγγείλει σήμερα ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, ο κύριος Χρυσοχοΐδης, κατά τη διάρκεια των εγγενείων της νέας αστυνομικής διεύθυνσης Μεσαράς. Βεβαίως εσείς μπορείτε να ενημερώνεστε για όλα τα ζητήματα και μέσα από το creta1.gr, ανεξάρτητα με τις παραγωγές που ουσιαστικά ο κάθε παραγωγός θα σας ενημερώνει για όλα τα ζητήματα την ώρα που ουσιαστικά είναι στο μικρόφωνο μπροστά, στο μικρόφωνο του Creta One 102,3. Μου κάνει νόημα ο Αντώνης και οφείλω να μην τον προσπεράσω. Πάμε σε αυτό το σημείο, φίλες και φίλοι, σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε.
3: Ο χώρος σας αξίζει κάτι μοναδικό. Στη Ρασιδάκης Home Construction δημιουργούμε ξύλινες κατασκευές υψηλής αισθητικής, κομμένες και ραμμένες στα μέτρα σας. Από σκάλες, πέργολες, σκεπές, ξύλινα δάπεδα και γυψοσανίδες έως ολοκληρωμένες λύσεις για κάθε υπαίθριο χώρο. Ανθεκτικότητα στον χρόνο, ποιότητα στα υλικά, τελειότητα στη λεπτομέρεια. Κατασκευές που αντέχουν σε ήλιο, υγρασία και θάλασσα και ομορφαίνουν την καθημερινότητά σας. Δημιουργήστε το χώρο των ονείρων σας πάντοτε με την εγγύηση ποιότητας της Ρασιδάκης Home Construction. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα για να συζητήσουμε το επόμενο έργο σας. Τηλέφωνο 6977-254-241.
4: Χαλαρώστε. Μιλήστε μου για την παιδική σας ηλικία.
5: Γιατρέ μου, πάντα ένιωθα χωρίς αξία. Μπάζω με ανέβαζαν, μπάζω με κατέβαζαν. Στο στρατό μου δώσαν μια μπαζούκα, αλλά με έδιωξαν. Φύγε ρε, μπάζω. Μετά έκανα ένα συγκρότημα με τους φίλους μου. Ήμουν μπαζίστας και εκεί αποτυχία. Είσαι για τα μπάζα, μου φώναζαν. Είσαι για τα μπάζα.
4: Αγαπητέ μου, απλά δεν βρεθήκατε στο σωστό περιβάλλον για να αναδείξετε την αξία σας. Στην ΑΝΑΚΕΜ, να σας δώσει τη θέση που σας αξίζει. Με το μεγαλύτερο δίκτυο ανακύκλωσης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων πανελλαδικά.
6: ΑΝΑΚΕΜ, βάζουμε τα μπάζα στη θέση τους.
7: Αδέλφια Ταμπάκου, όταν η κατασκευή θέλει γερά θεμέλια. Από σίδερα μέχρι σκυρόδεμα με αντοχή στο χρόνο. Σε κάθε στάδιο της κατασκευής είμαστε δίπλα σου. Αδέλφια Ταμπάκου, χτίζουμε εμπιστοσύνη, χτίζουμε ποιότητα. Επικοινώνησε μαζί μας σήμερα στο 6946-249-371 και στο 6940-712-955.
8: Εσείς ξέρετε ότι πρέπει να μειώσετε τα έξοδα θέρμανσης και ψύξης. Εμείς ξέρουμε τον τρόπο. Εκομονώσεις. Εγγυόμαστε έως και 70% εξοικονόμηση ενέργειας. Με άριστο αποτέλεσμα σε θερμομονώσεις, υγρομονώσεις, θερμοπροσώψεις κτηρίων και αποκατάσταση οπλισμού. Δωρεάν επίσκεψη και έλεγχος από εξειδικευμένους τεχνικούς. Και ακόμα, μονώσεις σε πισίνες, τυχεία και δεξαμενές. Εκομονώσεις Κώστας Μπουμπάκης. Παπαναστασίου 200. Τηλέφωνο 2810-231-222. Η σειρά προϊόντων Fressler αποτελεί μια σύγχρονη λύση, ειδικά σχεδιασμένη για να καλύπτει τις ανάγκες και τις απαιτήσεις των οικοκυριών και των επιχειρήσεων και φέρει την υπογραφή της Plaspack, ηγέτιδας δύναμης στον χώρο παραγωγής ειδών συσκευασίας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2810-381-666 και mail sales@plaspack.gr.
9: Κρέτα One 102,3.

για τη Μεσαράου που θα πραγματοποιηθούν σήμερα. Παρουσία βεβαίως του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη, του κυρίου Μιχάλη Χρυσοχοίδη, τα εγγένεια της νέας αστυνομικής υποδιεύθυνσης Μεσαράς. Είναι πάρα πολύ σημαντικό, κακά τα ψέματα, η συγκεκριμένη περιοχή, όπως και άλλες περιοχές και στην Κρήτη και στην υπόλοιπη χώρα, άλλωστε και εγώ από αυτή την περιοχή κατάγομαι, ωστόσο κακά τα ψέματα η εγκληματικότητα και η παραβατικότητα καταγράφεται σχεδόν σε καθημερινή θα έλεγα βάση από τα αστυνομικά ρεπορτάζ. Είναι μια περιοχή όπου χρειάζεται λοιπόν, εκεί θέλω να καταλήξω, χρειάζεται περισσότερη αστυνόμευση, χρειάζονται περισσότεροι αστυνομικοί και βεβαίως πάνω απ' όλα χρειάζεται μια ευρύτερη κοινωνική συνένεση θα έλεγα, προκειμένου να απομονώνουμε συμπεριφορές παραβατικές που ενδεχομένως να καλλιεργούνται στο χωριό μας ή στην ευρύτερη μας περιοχή. Γιατί φίλες και φίλοι, μόνο έτσι θα καταφέρουμε όλοι μαζί να προοδεύσουμε ως τόπος, είτε αυτός λέγεται Μεσαρά, είτε λέγεται Ηράκλειο, είτε Κρήτη ή χώρα συνολικά. Λοιπόν, έχουμε σήμερα καταιγιστικές, ραγδαίες εξελίξεις στο ζήτημα του τριπλού τρομοκρατικού χτυπήματος που σημειώθηκε την 1η Ιουλίου στην Θεσσαλονίκη, που βεβαίως είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο, τη δολοφονία της 72χρονης Βάγιας Νέστορα, η οποία παρεμπιπτόντως εχθές κυδεύτηκε στην ιδιαίτερη της πατρίδας στην Κοζάνη σε ένα κλίμα οδύνης και θλίψης. Στη κηδεία παρευρέθηκε βεβαίως και η κόρη της, η Αφροδίτη Νέστορα, η οποία πήγε με ιδιωτικό ασθενοφόρο στην κηδεία, καθώς νοσηλεύεται ακόμη στο νοσοκομείο με πολλαπλά εγκάβματα από το τυφλό και άνανδρο χτύπημα στο σπίτι της τα ξημερώματα της 1η Ιουλίου. Οι εξελίξεις λοιπόν είναι ότι έχουν συλληφθεί μετά από μια συντονισμένη ουσιαστικά επιχείρηση της αντιτρομοκρατικής υπηρεσίας σε όλη τη χώρα και στη Θεσσαλονίκη ουσιαστικά, αλλά και στην Κρήτη και στο νησί μας, προχώρησαν οι άνδρες της αντιτρομοκρατικής σε 3 συλλήψεις. Ουσιαστικά, για να δούμε λίγο το προφίλ των συλληφθέντων, πρόκειται για μια 26χρονη γυναίκα, η οποία φέρεται ότι συμμετείχε ενεργά στο συγκεκριμένο τρομοκρατικό χτύπημα στην οικία Νέστορα την 1η Ιουλίου, τα ξημερώματα της 1η Ιουλίου, καθώς επίσης και ένας 29χρονος άνδρας, ο οποίος αποτελούσε ουσιαστικά το επιχειρησιακό ζευγάρι μαζί με την 26χρονη, ο οποίος παρεπιπτόντως συμμετείχε, ήταν γνωστός και αυτός και 26χρονη, θα το πούμε στη συνέχεια, ήταν γνωστοί στις διοκτικές αρχές, στις αστυνομικές αρχές, από την δράση τους στον αντιεξουσιαστικό χώρο και στο λεγόμενο, όπως ουσιαστικά προσδιορίζεται, αντάρτικο πόλεων. Έχουν μείνει κάποιοι τύποι κολλημένοι στο παρελθόν, έχουν μείνει θεωρούν ότι μέσα από την τρομοκρατία μπορούν να κάνουν την επανάστασή τους. Και βέβαια να πω εδώ σε αυτό το σημείο ότι η 26χρονη είχε συλληφθεί τον Φλεβάρι του 2022 για ουσιαστικά την συμμετοχή της στην οργάνωση αναρχική δράση, η οποία είχε αναλάβει το χτύπημα με γκαζάκια στην Θεσσαλονίκη, στην Άνω Πόλη, στο ίδρυμα, μισό λεπτό να το επιβεβαιώσω φίλες και φίλοι, στην Άνω Πόλη λοιπόν, στη Θεσσαλονίκη, είχε συλληφθεί στη συμμετοχή της σε ένα τρομοκρατικό χτύπημα με γκαζάκια, επίθεση με γκαζάκια, εμπριστική επίθεση. Και να πούμε σε αυτό το σημείο ότι από μια πρόχειρη έτσι έρευνα που κάναμε στο διαδίκτυο, ουσιαστικά η οργάνωση αυτή στην οποία συμμετείχε η 26χρονη και είχε συλληφθεί, επαναλαμβάνω, το 2022,

0: Έχει αναπτύξει δράση από τα τέλη του 2016 στην περιοχή της Θεσσαλονίκης και έχει ουσιαστικά αναλάβει την ευθύνη για εμπριστικές επιθέσεις κατά κύριο λόγο με γκαζάκια για πάνω από 25 περιπτώσεις. Επομένως είναι κάτι το οποίο είναι αυτό που λέγαμε, φίλες και φίλοι, και την προηγούμενη φορά, ότι δεν δίναμε τόσο μεγάλη έμφαση. Δηλαδή ακούγαμε ότι τοποθετήθηκε εμπριστικός μηχανισμός με γκαζάκια στο πολιτικό γραφείο μιας βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, για παράδειγμα, στη Θεσσαλονίκη, και σταματούσε εκεί η είδηση. Σήμερα όμως, την 1η Ιουλίου, τα ξημερώματα της 1ης Ιουλίου ενοχοποιήθηκαν τα γκαζάκια. Μιλάμε για καθαρά εμπριστική επίθεση, τρομοκρατική επίθεση που ουσιαστικά βάλει κατά της ανθρώπινης ζωής, και αυτό αποδείχθηκε τα ξημερώματα της 1ης Ιουλίου με τη δολοφονία της 72χρονης Βάγιας Νέστορα. Δεν είναι αθώα τα γκαζάκια. Δεν είναι αθώο το πάμε και βάζουμε σε ένα πολιτικό γραφείο δύο γκαζάκια και αναλαμβάνουμε την ευθύνη και λέμε ότι κάναμε την επανάστασή μας. Είναι εν δυνάμει δολοφονία ανθρώπων που μπορεί να είναι είτε το στέλεχος το οποίο στόχευε η συγκεκριμένη ενδεχομένως οργάνωση ή οποιαδήποτε άλλη οργάνωση ή οποιονδήποτε άλλον αθώο πολίτη. Άλλωστε τα έχουμε ζήσει, φίλες και φίλοι, η χώρα μας έχει πληγωθεί βαθιά από την τρομοκρατία τα προηγούμενα 30-40 χρόνια, με την δράση της 17 Νοέμβρη. Λοιπόν, είναι καταιγιστικές οι εξελίξεις, δεν έχουν γίνει περισσότερα γνωστά μέχρι στιγμής. Θα σας πω μόνο ότι ουσιαστικά οι έρευνες συνεχίζονται και είναι πολύ πιθανό και τις επόμενες ώρες, αν όχι λεπτά, να έχουμε και άλλες εξελίξεις. Η αντιτρομοκρατική προχώρησε στην σύλληψη των τριών στόχων που είχε θέσει, προκειμένου να αποφύγουν ενδεχομένως το γεγονός να διαφύγουν των συλλήψεων. Υπάρχουν και άλλα άτομα που είναι στο κάδρο της αντιτρομοκρατικής υπηρεσίας και ενδεχομένως να έχουμε εξελίξεις και τις επόμενες ώρες. Και θα πω κάτι το οποίο το λέω με κάθε ευκαιρία. Οποιαδήποτε οργάνωση, και αν ουσιαστικά συνδέεται στο τρομοκρατικό χτύπημα, στο τριπλό τρομοκρατικό χτύπημα που είχε ως αποτέλεσμα το θάνατο, τη δολοφονία της 72χρονης Βάγιας Νέστορα, αν είχε δράσει στο παρελθόν, κάτι που ερευνάται και ενδεχομένως και η διασύνδεσή της και λόγω της συμμετοχής της 26χρονης με την αναρχική δράση, την οργάνωση αναρχική δράση που λέγαμε νωρίτερα, οποιαδήποτε λοιπόν τέτοια οργάνωση δεν είχε το στένος, δεν είχε τα κότσια να αναλάβει την ευθύνη, γιατί προφανώς όταν βάζεις δύο γκαζάκια, πέντε γκαζάκια και κάνεις μια εμπριστική επίθεση και δεν υπάρχει θύμα, μπορεί πολύ εύκολα να βγεις και να αναλάβεις την ευθύνη και να πεις ότι έκανες την επανάστασή σου. Όταν όμως δολοφονείται μια 72χρονη γυναίκα, και αναφέρομαι βεβαίως και το λέω συνέχεια το όνομά της για να μείνει στη συνείδησή μας όλων, η Βάγια Νέστορα, όταν δολοφονείται λοιπόν μια γυναίκα, κανείς από αυτούς τους ψευτοεπαναστάτες δεν έχουν τα κότσια να βγουν και να αναλάβουν καμία ευθύνη, και είμαι σίγουρος ότι και τώρα που συνελήφθησαν και θα απολογηθούν ουσιαστικά, θα ανακριθούν και θα απολογηθούν και τις ενδεχόμενες έτσι πράξεις τους, θα δείτε ότι και πάλι δεν θα έχουν τα κότσια να αναλάβουν την ευθύνη των πράξεων τους. Έτσι άλλωστε συμβαίνει σε αυτές τις περιπτώσεις τις άνανδρες, τις τυφλές που έχουν ως στόχο να βάλουν κατά της ανθρώπινης ζωής. Και θα πω και το εξής, το πολιτικό σύστημα εχθές εγώ θεωρώ ότι έχασε μια χρυσή ευκαιρία ενωμένο να δώσει ένα μήνυμα κατά της τρομοκρατίας, κατά της αναβίωσης της τρομοκρατίας της χώρας μας, και το λέω αυτό με αφορμή βεβαίως την κηδεία της Βάγιας Νέστορα, όπου όλο το προσωπικό, το πολιτικό προσωπικό της χώρας έπρεπε να δώσει σύσσωμο το παρόν στην κηδεία της αδικοχαμένης γυναίκας, προκειμένου να στείλει ένα μήνυμα ενότητας κατά της τρομοκρατίας. Τώρα, φίλες και φίλοι, να σταθούμε λίγο και στα πολιτικά, καθώς εχθές είχαμε και την δημοσκόπηση της εταιρείας MRB για λογαριασμό του Open, όπου και σε αυτή τη δημοσκόπηση αποτυπώνεται ξεκάθαρα η πρωτοκαθεδρία και η πρωτιά της Νέας Δημοκρατίας, αλλά και η εδραίωση της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης της Ελλάς στην δεύτερη θέση. Ακολουθεί το Πασόκ στην τρίτη θέση. Συγκεκριμένα τώρα, στην εκτίμηση εκλογικού αποτελέσματος, η Νέα Δημοκρατία συγκεντρώνει 29%, η Ελλάς 17,6%, το Πασόκ με μια σημαντική μείωση της τάξης του 1,7% βρίσκεται στο 11,1%, ενώ ακολουθούν Ελπίδα για τη Δημοκρατία με 8,8%, Ελληνική Λύση με 8,7% και βεβαίως το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος με 7,3% και με 5% η Πλεύση Ελευθερίας. Πάλι αναδεικνύεται στη συγκεκριμένη δημοσκόπηση η ακρίβεια, φίλες και φίλοι, ως το κυρίαρχο ζήτημα και η ανησυχία των πολιτών, καθώς όπως πολλές φορές το έχουμε αναδείξει και εδώ στη συχνότητα του Κρέτα One 102,3%, για πολλούς εργαζόμενους, συνταξιούχους, για πολλούς Έλληνες πολίτες, ο μισθός ή η σύνταξη δεν φτάνουν για να καλυφθούν οι βασικές ανάγκες του μήνα. Άλλωστε θυμάστε και την έρευνα ουσιαστικά της ΓΕΣΕΒΕ που είχε, για την οποία είχε μιλήσει εδώ ο πρόεδρός της στο Κρέτα One 102,3, τη 18η ημέρα οι περισσότεροι πολίτες δηλώνουν ουσιαστικά ότι έχει τελειώσει το εισόδημά τους. Τη 18η, επομένως είναι με 12 μέρες από τις 30 που έχει ο μήνας, δεν έχει 20, από τις 30 που έχει ο μήνας με μηδενικό εισόδημα. Επομένως είναι απόλυτα φυσιολογικό να αναδεικνύεται αυτό. Στην καταλληλότητα τώρα Πρωθυπουργού, εδώ να πούμε ότι πάλι ο νυν Πρωθυπουργός, όπως συνηθίζεται άλλωστε για τους εν ενεργεία Πρωθυπουργούς, είναι πρώτος με 25,1, ακολουθεί ο Αλέξης Τσίπρας με 15,1 και ο Νίκος Ανδρουλάκης με 8,6. Εδώ θα πω αυτό και θα βάλω μία άνω τελεία, ότι φαίνεται ξεκάθαρα, φίλες και φίλοι, ότι έχει διαμορφωθεί ένα δίπολο εξουσίας σε αυτό το δικοματικό σύστημα που ανέκαθεν είχαμε και ανετράπη σε ένα πολύ μεγάλο βαθμό από την οικονομική κρίση και την περίοδο βεβαίως των μνημονίων. Φαίνεται όμως ότι σήμερα σιγά σιγά και σταδιακά, μέχρι να οδηγηθούμε προς τις εθνικές εκλογές, ότι διαμορφώνεται ένα νέο δίπολο, το οποίο βεβαίως είναι μεταξύ Νέας Δημοκρατίας και Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης. Άλλωστε το Πασόκ έχασε την ευκαιρία που είχε, και ο πρόεδρος του βεβαίως έχασε την ευκαιρία που είχε να αποτελέσει εκείνο την πολιτική δύναμη που θα συσπήρωνε το λεγόμενο προοδευτικό κεντροαριστερό χώρο και θα τον εκπροσωπούσε. Πάμε λοιπόν στα επόμενα λεπτά που μας μένουν, φίλες και φίλοι, να μιλήσουμε για μια εκδήλωση ιστορική, πολιτική, που διοργανώνεται τις επόμενες ημέρες ουσιαστικά στο Ηράκλειο. Έχουμε την χαρά να φιλοξενούμε στο Κρέτα One 102,3 τον κύριο Πάνο Καραγιώργο. Είναι μέλος της Επιτροπής Περιοχής Κρήτης του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος και, αν δεν κάνω λάθος, κύριε Καραγιώργο, και καθηγητής στο Τμήμα Μαθηματικών του Πανεπιστημίου Κρήτης.
1: Συνεργαζόμενος ερευνητής. Καλημέρα σας.
0: Καλημέρα. Να είστε καλά,
1: Καλά τα λέτε. Θα πραγματοποιηθεί ετούτη την Κυριακή 12 του Ιούλη, σε 11 το πρωί, στο σχετικό μνημείο που έχει στήσει η Τομεακή Επιτροπή Ηρακλείου του ΚΚΕ στα Παράσιρτα, στο οροπέδιο Παράσιρτα στην περιοχή της Εμπάρου, για τη μάχη της Μαγερεύτρας που έδωσε ομάδα του Δημοκρατικού Στρατού Ελλάδας με κρατικές δυνάμεις στις 27 Ιουνίου του 1947. Mm-hmm. Και μάλιστα φέτος πραγματοποιείται αυτή η εκδήλωση στο πλαίσιο των εορτασμών για τα 80 χρόνια από την ίδρυση του Δημοκρατικού Στρατού Ελλάδας του 1946.
0: Μάλιστα. Το πρόγραμμα τι περιλαμβάνει, κύριε Καραγιώργο?
1: Θα υπάρξει κεντρική ομιλία από τον Μανώλη το Συντιχάκη, που είναι μέλος Επιτροπής Περιοχής Κρήτης και βουλευτής Ηρακλείου του κόμματος, καθώς και μια παρέμβαση από τον γνωστό καθηγητή σύγχρονης ιστορίας, τον Γιώργο τον Μαργαρίτη. Mm-hmm. Για το σχετικά με το χρονικό της μάχης και το συνολικότερο ιστορικό πλαίσιο στο οποίο εντάσσεται, αλλά και τις προεκτάσεις και τα διδάγματα σε σχέση με τις σημερινές πολιτικές εξελίξεις. Mm-hmm. Ένα σύντομο...
0: Ναι, παρακαλώ. Ναι. Όχι, ολοκληρώστε τη σκέψη.
1: Ένα σύντομο ιστορικό και ενδεχομένως για τους πιο γενναίους, ίσως και μια μικρή πεζοπορία στην περιοχή. Mm-hmm. Και μετά θα ακολουθήσει ένα μικρό κέρασμα και κριτικό γλέντι.
0: Μάλιστα, το συνηθίζει άλλωστε το ΚΚΕ στις διαδικασίες του να ακολουθεί πάντα γλέντι. Κύριε Καραγιώργο, θέλω να ρωτήσω το εξής. Πρόκειται βεβαίως για μια ιστορική και πολιτική βεβαίως εκδήλωση με αφορμή τα 80 χρόνια από την ίδρυση του Δημοκρατικού Στρατού. Εδώ θέλω να ρωτήσω βασικά ουσιαστικά το γεγονός ότι το Κομμουνιστικό Κόμμα ανακοινεί, να το πω, μια περίοδο της σύγχρονης ελληνικής ιστορίας η οποία κακά τα ψέματα για όλους τους Έλληνες είναι μια πονεμένη, θα έλεγα εντός εισαγωγικών, περίοδος της ιστορίας μας. Γίνεται για ποιους λόγους, κύριε Καραγιώργο? Για, το ρωτάω έτσι και με μια προβοκατόρικη διάθεση αν θέλετε.
1: Ναι,
0: γίνεται,
1: ναι, ναι.
0: Με μια, ουσιαστικά γίνεται με στόχο να ανακοινηθεί αυτό το εμφυλιοπολεμικό κλίμα και να μπει και στην πολιτική συζήτηση, στο προσκήνιο της πολιτικής συζήτησης σήμερα, ή γίνεται για ιστορικούς λόγους και πολιτικούς προκειμένου ενδεχομένως να μην επαναληφθούν τα λάθη που ενδεχομένως...
1: Να σας πω, κοιτάξτε, είναι εύλογο το ερώτημα. Mm-hmm. Ίσως είναι στο μυαλό αρκετού αυτό. Δεν είναι η πρώτη φορά με την οποία το Κομμουνιστικό Κόμμα ασχολείται με τη σύγχρονη ιστορία, με
0: Βεβαίως.
1: Την ιστορία του ίδιου του κόμματος, να πω γενικότερα του εργατικού κινήματος στην Ελλάδα και διεθνώς. Και έχουμε σημαντική ενασχόληση με την ιστορία και εμείς καταλαβαίνουμε τη λειτουργία της ιστορίας ως όχι κάτι το μουσιακό, αλλά κάτι από το οποίο μπορούμε να αντλήσουμε διδάγματα για το σήμερα, για την πάλη του λαού σήμερα, στις σημερινές συνθήκες, και ένα παραπάνω για την ίδια τη δράση και την παρέμβαση του Κομμουνιστικού Κόμματος. Mm-hmm. Κύριε Ψωμανή, και εμείς δεν ανακοινούμε αυτά τα ζητήματα με την προσδοκία να διαμορφώσουμε, να ενισχύσουμε κάλπικες διαχωριστικές γραμμές μέσα στο λαό. Αυτά τα ανακοινούν άλλοι, η Ευρωπαϊκή Ένωση, οι κυβερνήσεις, τις λεγόμενες θεωρίες των δύο άκρων, τα περί ολοκληρωτικών καθεστώτων, τα περί αδελφοκτόνων πολέμων κτλ. Για εμάς δεν τίθεται τέτοιο ζήτημα. Εμείς εξάλλου αναγνωρίζουμε την πραγματική διαχωριστική γραμμή που υπάρχει μέσα στην ελληνική κοινωνία, τους δύο κόσμους, τις δύο πατρίδες, που είναι από τη μια η συντριπτική πλειοψηφία του ελληνικού λαού, οι εργαζόμενοι, οι βιοπαλλεστές αγρότες, οι αυτοαπασχολούμενοι κτλ. Και από την άλλη είναι όλοι αυτοί που τους εκμεταλλεύονται. Έτσι. Και στις συνθήκες εκείνες της διεξαγωγής του ένοπλου αγώνα του Δημοκρατικού Στρατού Ελλάδας, ίσως με διαφορετικούς τρόπους, με άλλες μορφές, αλλά η ουσία ήταν ίδια. Mm-hmm. Στην πάλη αυτή υπήρχε αυτή η αντίθεση και αυτή ήταν η πάλη του Δημοκρατικού Στρατού Ελλάδας. Εξέφραζε τα συμφέροντα της συντριπτικής πλειοψηφίας της κοινωνίας ενάντια στους εκμεταλλευτές και καταπιεστές, εγχώριους και ξένους. Και σήμερα αυτές οι αντιθέσεις θεωρούμε ότι εκφράζονται με τον πιο εμφατικό τρόπο. Δηλαδή, να πούμε για παράδειγμα για το μέτωπο του πολέμου. Απ' τη μια έχουμε μια πατρίδα εντός εισαγωγικών που κοιτάει μόνο τα κέρδη και κερδίζει από την εμπλοκή της χώρας στον πόλεμο κτλ. Ακόμα και στο ζήτημα της ακρίβειας, που είναι μια από τις βασικές συνέπειες του πολέμου, και απ' την άλλη είναι η πατρίδα που ματώνει σήμερα οικονομικά και αύριο ενδεχομένως και κυριολεκτικά με τα φέρετρα, με τις σημαίες. Συνεπώς, εμείς δεν έχουμε επιδίωξη να καλλιεργήσουμε κάποια διχόνοια. Άλλοι τα κάνουν αυτά. Εμείς θέλουμε να βγάλουμε διδάγματα ώστε η εποπτεία του δημοκρατικού στρατού, που ήταν ένας πόλεμος δίκαιος, ένας πόλεμος ηρωικός, ένας πόλεμος που δεν ήταν μόνο δίκαιος επειδή έβαζε μπροστά το ζήτημα της λαϊκής αυτοάμυνας του κράτους και των παρακρατικών μηχανισμών ενάντια σε όσους απελευθέρωσαν την Ελλάδα από την τριπλή φασιστική κατοχή. Ήταν δίκαιος επειδή έθετε το ζήτημα ότι οι εργαζόμενοι, ο λαός, μπορούν οι ίδιοι και έχουν κάθε δικαίωμα να πάρουν τη μοίρα τους, την υπόθεσή τους, την υπόθεση της ζωής τους στα χέρια τους.
0: Μάλιστα. Κλείνοντας ουσιαστικά, κύριε Καραγιώργο, θέλω να ρωτήσω και να μου το επιτρέψετε, αναφορικά με την ελληνική αριστερή συμπαράταξη, γιατί το βλέπουμε ότι πλέον, δεν ξέρω αν μας ακούσατε και νωρίτερα που κάναμε μια αναφορά στην τελευταία δημοσκόπηση, βλέπουμε ότι πλέον διαμορφώνεται ένα δίπολο μεταξύ Νέας Δημοκρατίας και Ελλάς. Εγώ θέλω να σταθώ, μιας και μιλάμε για τον δημοκρατικό στρατό και για ουσιαστικά και για την συμβολή και του Ελλάς και του ΕΑΜ στον απελευθερωτικό, εθνικό απελευθερωτικό αγώνα. Πώς νιώθετε σήμερα?
1: Συμβολή, βέβαια, ναι.
0: Βεβαίως, και είναι και ιστορικά καταγεγραμμένο αυτό, ουσιαστικά δεν αμφισβητείται. Θέλω να ρωτήσω, πώς νιώθετε σήμερα που ο πρώην Πρωθυπουργός, ο Αλέξης Τσίπρας, έχει κατοχυρώσει το ακρονίμιο?
1: Να σας πω, κοιτάξτε, δεν θεωρούμε ότι πρόκειται για μια αθώα επιλογή. Ίσα-ίσα η φυσιογνωμία, η στελέχωση, όλο το πολιτικό μήνυμα του κόμματος αυτού, να σας πω, παραπέμπουν περισσότερο σε ένα μηχανισμό νόμου και τάξης του συστήματος, όπως είναι η Ελλάς, η κατά κόσμον ελληνική αστυνομία, παρά σε μια δύναμη αντισυμβατική και ανατρεπτική. Έτσι, να σας θυμίσω ότι μεταξύ των πρώτων στελεχών που έχουν πάρει θέση στο κόμμα αυτό είναι και ο κύριος Μαρατζίδης, καθηγητής, ο οποίος είναι ο κατεξοχήν εκφραστής του ιστορικού αναθεωρητισμού και των ίσων αποστάσεων μεταξύ ταγματασφαλιτών και του Ελλάς, μέχρι και πρώην υποδιοικητή της ΕΥΠ. Αλλά να σας πω και κάτι άλλο, δεν είναι και η πρώτη φορά που ο κύριος Τσίπρας επιχειρεί την αξιοποίηση τέτοιων γεγονότων και συμβόλων για τις επιδιώξεις του. Σας θυμίζουμε ότι τη μέρα, αν θυμάμαι καλά, κατέθεσε λουλούδια στο σκοπευτήριο της Κεσαριανής.
0: Σωστά.
1: Μόνο και μόνο για να μας φέρει μετά από μερικούς μήνες τρίτο μνημόνιο, εφαρμοστικούς νόμους και μια αντιλαϊκή πολιτική συνολικά.
0: Το θυμόμαστε όλοι το συγκεκριμένο στιγμιότυπο. Ήταν την ημέρα ουσιαστικά που ανέλαβε και την τύχη της διακυβέρνησης της χώρας. Θέλω να σας ευχαριστήσω θερμά, κύριε Καραγιώργο.
1: Αν μου επιτρέπετε, βεβαίως, λίγα δευτερόλεπτα να κλείσω, επειδή έχει να κάνει με τη συνολικότερη αναμόρφωση του συστήματος του πολιτικού, αυτό η εμφάνιση του κυρίου Τσίπρα. Επειδή έχουμε μπει σε μια παρατεταμένη προεκλογική περίοδο.
0: Σωστά.
1: Και το δίλημα που τίθεται και από την πλευρά της κυβέρνησης, αλλά με άλλες εκδοχές και από τα υπόλοιπα κόμματα τα αστικά, είναι το ζήτημα της σταθερότητας. Μια σταθερότητας του συστήματος, της εκμετάλλευσης του πολέμου για να κερδίσει το κεφάλαιο, λέμε εμείς. Συνεπώς, για εμάς το δίλημα των επερχόμενων εκλογών, αλλά και παραπέρα, είναι αν θα ενισχυθεί η δύναμη η οποία παλεύει για την ανατροπή του συστήματος αυτού. Είναι δηλαδή η σταθερότητα αυτή που προκρίνουν η κυβέρνηση και οι υπόλοιποι, μια σταθερότητα αντιλαϊκή. Συνεπώς, καλούμε και όσους δεν συμφωνούν ενδεχομένως με το ΚΚΕ ή θεωρούν δεν έχουν πιστεί για τη ρεαλιστικότητα του προγράμματός τους, να βαδίσουν μαζί μας. Είμαστε μια δύναμη, αν θέλετε, και σταθερότητας λαϊκής. Βράχος σε μια κινούμενη άμμο που έχουν γίνει φύλο και φτερό οι βουλευτικές έδρες, υπάρχει αυτή η φεδρή εικόνα που παρακολουθείτε και περιγράφεται. Να συμπορευτούν με το ΚΚΕ στον δρόμο της ανατροπής, για να σε σήμερα, αλλά που μονάχα μέσα από ένα δρόμο συνολικής ανατροπής αυτού του συστήματος, της εκμετάλλευσης, των πολέμων, της φτώχειας, θα μπορούν να κατοχυρωθούν, ώστε να ζούμε με βάση τις ανάγκες.
0: Μάλιστα. Με δεσμεύει ο χρόνος, κύριε Καραγιώργο.
1: Βεβαίως.
0: Θέλω να σας ευχαριστήσω θερμά για την παρέμβασή σας. Να είστε καλά.
1: Ευχαριστώ πολύ.
0: Φίλες και φίλοι, 11 η ώρα γράφει το ρολόι εδώ στο στούντιο του Creta One. Γιάννης Ραψομανίκης ήταν στο μικρόφωνο. Φτάσαμε στο τέλος της σημερινής μας εκπομπής. Αντώνης Τσαπίνος στον ήχο και στη μουσική επιμέλεια. Και Άκης Αποστολογεωργάκης στη φροντίδα της εικόνας. Από όλους εμάς πολλές ευχές για μια πολύ όμορφη μέρα και ακόμα ένα πιο όμορφο Σαββατοκύριακο. Θα τα πούμε ξανά τη Δευτέρα. Καλή συνέχεια.
2: Creta One 102,3. Η ώρα είναι 11. Creta One 102,3.
3: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, είναι το σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Creta One 102,3. Στην Κρήτη σήμερα ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσογοΐδης για να εγκαινιάσει σε μία ώρα από τώρα τη νέα υποδιεύθυνση αστυνομίας Μεσαράς. Το απόγευμα θα συμμετάσχει στο Ηράκλειο σε εκδήλωση κατά της ενδοοικογενειακής βίας. Η αστυνομική υποδιεύθυνση Μεσαράς πρέπει να στελεχωθεί με επαρκές και έμπειρο προσωπικό, καθώς οι πραγματικές ανάγκες της περιοχής απαιτούν ισχυρή αστυνομική παρουσία, ανέφερε στο ο πρόεδρος της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Νομού Ηρακλείου Γιώργος Πικράκης. Σε εξέλιξη μεγάλη επιχείρηση της αντιτρομοκρατικής για τη δολοφονία της Βάγιας Νέστορα με τις εμπριστικές επιθέσεις συνελήφθη μία 26χρονη στα Χανιά και δύο ακόμη άνδρες συνελήφθησαν στη Θεσσαλονίκη. Συνελήφθη διευθυντής ξενοδοχείου στη Χερσόνησο μετά από καταγγελία ανήλικου εργαζόμενου για άσκηση σωματικής και ελεκτικής βίας σε βάρος του. Στο μεταξύ, την καταδίκη τους για το περιστατικό σε ξενοδοχείο της Χερσονήσου εξέφρασαν στο Creta One 102,3 ο πρόεδρος της Ένωσης Ξενοδόχων Ηρακλείου Νίκος Χαλκιαδάκης, ο πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Διευθυντών Ξενοδοχείων Γιώργος Πελεκανάκης και ο πρόεδρος του Σωματείου Ξενοδοχοϋπαλλήλων Ηρακλείου Νίκος Κοκολάκης. Τόνισαν πως κάθε μορφής βίας και εκφοβισμού δεν έχει θέση στο χώρο του τουρισμού. Αγωνία για την 55χρονη Βασιλική Γκάγκα που αγνοείται από τις 26 Ιουνίου στη Σιτία. Εκδόθηκε missing alert από το χαμόγελο του παιδιού. Κλιμακώνεται η ένταση μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν με νέες επιθέσεις να απειλούν τις διαπραγματεύσεις για τον τερματισμό της σύγκρουσης. Γενικά αίθριος θα είναι ο καιρός σήμερα στην Κρήτη με λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες το μεσημέρι μέχρι το απόγευμα στα ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Ακούσατε τους τίτλους ειδήσεων από το Creta One 102,3. Επόμενη ενημέρωσή σας σε μία ώρα.
2: Ξέρεις τι κάνει ένα σύστημα νερού να δουλεύει σωστά χωρίς να το σκέφτεσαι? Η σωστή τεχνολογία, η σωστή Αγγλία, η σωστή επιλογή. Η Βίλο σχεδιάζει έξυπνες, ενεργειακά αποδοτικές λύσεις νερού για το σπίτι, το ξενοδοχείο και τη βιομηχανία. Αθόρυβα, αξιόπιστα, υπεύθυνα. Μάθε περισσότερα στο www.vilo.gr. Βίλο, η δύναμη πίσω από κάθε ροή. Γκρεμίζεις, αναγεννίζεις, έχεις μπάζα. Μην ψάχνεις. Demex. Αποξυλώσεις, καθαιρέσεις, κατεδαφίσεις, αποκομιδή μπαζόν, αδιατάρακτες κοπές και καροτιέρες με σύγχρονο εξοπλισμό. Έδρα Αθήνα, έργα σε Κρήτη, Θεσσαλονίκη και σε όλη την Ελλάδα. Demex. Τα γκρεμίζουμε όλα για να χτίσεις σωστά.
4: Οι κατασκευές μας δεν είναι απλά έργα. Είναι η υπογραφή μας. Στην MS Περαντονάκη ειδικευόμαστε στις μεταλλικές κατασκευές και δημιουργούμε έργα που συνδυάζουν αισθητική, αντοχή και λειτουργικότητα. Με εξειδίκευση στα μεταλλικά κτίρια, από σύγχρονες προκατασκευασμένες κατοικίες μέχρι βιομηχανικά κτίρια και κάθε μορφή μεταλλικής κατασκευής. Με τεχνογνωσία, ακρίβεια και συνέπεια, χτίζουμε σχέσεις εμπιστοσύνης και παραδίδουμε έργα που αντέχουν στον χρόνο. Καλέστε στο 6944-954-726 ή επισκεφτείτε μας στο perandonaki.gr. MS Perandonaki. Όταν το μέταλλο γίνεται τέχνη.
2: Creta One 102,3.
5: Ξέρα τον εικόνα του πορτοκάλου.

0: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα σε όλους. Αγαπημένη Παρασκευή, σήμερα είναι 10 του Ιούλη και είμαστε εδώ στο Κρέτα ΟΑΝ 102,3. Παρασκευή 10 λεπτά μετά τις 11. Μαζί θα είμαστε μέχρι και τις 12. Δεν είμαι μόνη μου, έχω πολύ μεγάλη παρέα εδώ στο στούντιο. Αντώνης Τσαπίνος απέναντί μου στην ρύθμιση του ήχου και την επιλογή των τραγουδιών. Ο καλός είναι άδελφος ο Άκης Αποστολογεωργάκης σήμερα εκεί στη ρύθμιση του ήχου. Βλέπω και τον Γιάννη Ραψομανίκη, ο οποίος εκεί κάτι λέει. Του ήχου είπα, της εικόνας είναι ο Άκης. Ναι, εντάξει, ευτυχώς που έχω και σένα, Αντώνη, να με διορθώνεις. Εδώ λοιπόν και εσείς έχετε μάθει τα κόλπα, krataoan.gr, εκεί ενημερώνεστε, εκεί μας ακούτε ζωντανά και μας βλέπετε πατώντας το μπλε κουμπί. Μάριο Αρφανάκη στο μικρόφωνο και νομίζω ότι ήρθε να ξεκινήσουμε να δούμε τα θέματα που έχει το krataoan.gr, να δούμε τι είναι αυτό που πρωταγωνιστεί σήμερα Παρασκευή στην επικαιρότητα. Πάμε να ξεκινήσουμε λοιπόν. Καταδίκη από τον ξενοδοχειακό κλάδο για το περιστατικό στη Χερσόνησο. Η βία δεν έχει θέση στον τουρισμό. Είναι το περιστατικό που ήρθε στο φως της δημοσιότητας, το καταδικαστέο αυτό περιστατικό με τον ανήλικο σε ξενοδοχειακή μονάδα της Χερσονήσου. Εκεί ανήλικος έκανε καταγγελία ότι δέχτηκε σωματική επίθεση και εξύβριση. Μίλησαν νωρίτερα στο Κρέτα ΟΑΝ 102,3 και στην Αντιγόνη Ανδρεάκη και ο πρόεδρος της Ένωσης Ξενοδόχων Ηρακλείου, ο κ. Καλιαδάκης, και ο πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Διευθυντών Ξενοδοχείων, ο κ. Πελεκανάκης, αλλά και ο κ. Κοκολάκης, ο πρόεδρος του Σωματείου Ξενοδοχείου Υπαλλήλων. Καταδικαστέο το συγκεκριμένο περιστατικό. Δεν απλώνει κανείς χέρι, δεν μπορείς να απλώνεις το χέρι σου. Απαράδεκτο περιστατικό, είπε ο κύριος Καλκεδάκης. Στο ίδιο μήκος κύματος κινήθηκε και ο κύριος Πελεκανάκης. Η βία, ο εκφοβισμός και η ταπείνωση δεν έχουν θέση στον ελληνικό τουρισμό. Και είπε ο κύριος Κοκολάκης από την πλευρά του ότι υπάρχουν νόμοι, χρειάζονται όμως έλεγχοι όσον αφορά την εργασία ανηλίκων. Να πούμε βέβαια ότι μεμονωμένα αυτά τα περιστατικά δεν είναι ο κανόνας. Υπόθεση Βάγιας Νέστορα, η γυναίκα που εντοπίστηκε στην Κρήτη και οι τρεις συλλήψεις. Συλλήψεις που έγιναν για την, που αφορούν στην τρομοκρατική επίθεση στην Θεσσαλονίκη, που είχαν δυστυχώς ως αποτέλεσμα να βρει τραγικό θάνατο η Βάγια Νέστορα και να τραυματιστεί η κόρη της. Τρεις συλλήψεις λοιπόν σε Θεσσαλονίκη και σε Κρήτη. Χειροπέδεσε 26χρονη που είχε έρθει διακοπές που κρυβόταν στην Παλαιόχωρα Χανίων. Στην Κρήτη σήμερα ο Χρυσοχοΐδης, τα εγγένεια της νέας υποδιεύθυνσης αστυνομίας στην Μεσαρά. Βόρειο δικός άξονας Κρήτης, αντίστροφη μέτρηση για τα πρώτα 10 χιλιόμετρα, παράταση για την ολοκλήρωση του έργου και η κριτική γρίφη του Τσίπρα. Τι τηλέφωνα δέχονται εδώ οι κριτικοί, ποιες θα είναι οι εξελίξεις που αφορούν στο κόμμα του Τσίπρα μετά την παρέτηση Φάμελου από τον ΣΥΡΙΖΑ και είχαμε και την επίσημη παρέτηση Καραμέρου. Έχουμε ένα ντόμινο εξελίξεων όσον αφορά το μέτωπο αυτό, παρέτηση και του κυρίου Καλαματιανού και να σας πω ότι αυτή την ώρα απευθείας συζήτηση μπορείτε από το krataoan.gr να την παρακολουθήσετε στη Βουλή, παρουσία Μητσοτάκη Ανδρουλάκη, έντονες αντιπαραθέσεις με φόντο την ακρίβεια. Αυτά είναι τα σημαντικότερα θέματα που κυριαρχούν στο krataoan.gr και απασχολούν σήμερα την επικαιρότητα. Τώρα να πούμε ότι είχαμε χθες την απόφαση όσον αφορά την υπόθεση αυτή που είχε συγκλονίσει το Μαλεβίζη. Μιλάω για τον εμπρισμό απορριμματοφόρων, μία υπόθεση που έγινε το 2024 και τι επιφύλαται η ετοιμιγορία του δεύτερου βαθμού στο δικαστήριο, δύο αθώσεις και μία ενοχή. Το τριμελές εφετείο κακουργημάτων Ανατολικής Κρήτης αποφάσισε χθες και έκρινε αθώο λόγω αμφιβολιών το 46χρονο επιχειρηματία και ως τον βασικό φυσικό αυτούργο το δικαστήριο κήρυξε ένοχο τον 55χρονο, 4 χρόνια ποινή φυλάκισης. Αυτά είναι οι αποφάσεις, σχολίασαν οι άνθρωποι που βρίσκονται, οι δικηγόροι όλων των πλευρών, υπόθεση αυτή που ουσιαστικά είχε αποδεκατήσει τον στόλο της καθαριότητας στο Μαλεβίζη. Λοιπόν, διάβαζα το πρωί μία, έτσι και τη σχολιάζαμε μέσα στην αίθουσα σύνταξη, Αντώνη, δεν ξέρω αν το είδες. Πτήση, λέει, από Θεσσαλονίκη προς Μόναχο και τι έγινε, έσπασε, λέει, το παράθυρο, μα κάντε το εικόνα τώρα να ταξιδεύετε, να κάθεστε ιδιαίτερα στο κάθισμα δίπλα από το παράθυρο, να σπάει το παράθυρο, ο αέρας να ρουφάει τον επιβάτη, να τον κρατάει η σύζυγός του από τα πόδια, να έχουν σηκωθεί και οι υπόλοιποι επιβάτες και να τον κρατούν, έπεσαν οι μάσκες οξυγόνου και το αεροσκάφος επέστρεψε στο αεροδρόμιο Μακεδονία. Ένας 69χρονος Σέρβος επιβάτης ήταν αυτός που καθόταν δίπλα στο παράθυρο και παρασύρθηκε από τον αέρα, συγκρατήθηκε από τη σύζυγό τους και τις άλλους επιβάτες, μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο ΧΕΠΑ με κάκωση στον αυχένα και εγκάβματα. Μη σου τύχει αυτό το πράγμα και μην το ζήσεις. Δηλαδή, ποιος θα ήθελε να είναι στη θέση αυτού του ανθρώπου? Συνήθως, λέει, στα παράθυρα κοντά και στις θέσεις εξόδου, εκεί βάζουν, λέει, άντρες που έχουν έτσι κάποια μυϊκή δύναμη. Αλλά τι να κάνεις τώρα με όλη αυτή την πίεση που δημιουργήθηκε εκεί και με όλο αυτό το πρωτόγνωρο σκηνικό μακριά από μας. Λοιπόν, διάβαζα ένα ρεπορτάζ που αφορά στο Αρκαλοχώρι. Εκεί οι άνθρωποι ταλαιπωρούνται και μετρούν τις πληγές τους 5 χρόνια μετά τον σεισμό του Αρκαλοχωρίου. Έγινε μία έρευνα. Από τη μία καταγράφεται ο φόβος, η οργή και η απογοήτευση των σεισμόπληκτων. Από την άλλη όμως η έρευνα αυτή, Helping Homes, έτσι λέγεται, την έκανε ο οργανισμός INZEP, αν το λέω σωστά, παρουσιάστηκε χθες στο Ηράκλειο, βασίστηκε σε συνεντεύξεις και ερωτηματολόγια σε δύο περιοχές που βίωσαν έτσι καταστροφή. Η μία είναι το Αρκαλοχώρι και άλλη είναι η Θεσσαλία, με τον Ντάνιελ, τώρα θυμήθηκα, με την καταστροφική πλημμύρα. Έγινε λόγος και για τον φόβο και για την απογοήτευση και για τον θυμό και βέβαια έγινε μία συζήτηση πώς μπορούν, αυτό είναι το θέμα τώρα, από τη μία είναι πώς η κλιματική κρίση αλλάζει τον τρόπο που ζούμε και από την άλλη είναι πώς μπορούν από εδώ και πέρα να υποστηριχθούν οι άνθρωποι αυτοί, πώς μπορούν τα σπίτια αυτά που έχουν καταστραφεί, που είναι κίτρινα, που είναι κόκκινα, να διορθωθούν, πώς μπορούν τα κτίρια να είναι ανθεκτικά. Και θα πω εγώ ότι το άλλο σημαντικό θέμα είναι πώς το κράτος επιτέλους θα είναι δίπλα σε αυτούς τους ανθρώπους που φωνάζουν, που έχουν ορθώσει τη φωνή τους, που έχουν χάσει τις περιουσίες τους, που έχουν χάσει τα σπίτια τους, που έχει αλλάξει η ζωή τους και που δεν βλέπουν φως στο τούνελ και που ακούν μόνο λόγια αλλά δεν βλέπουν την πολιτεία να είναι στο πλευρό τους. Τώρα βλέπω εδώ δηλώσεις του Πρωθυπουργού, μίλησε στον Economist, πολλά ήταν αυτά που είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, μέσα σε όλα αυτά ξεκαθάρισε το τοπίο των εκλογών. Λέει και ξαναλέει ο Πρωθυπουργός ότι οι εκλογές θα δούμε την άνοιξη του 2027, με συγχωρείτε, και μάλιστα είπε, έχω κουραστεί, λέει, να απαντάω σε αυτή την ερώτηση, εκλογές αμετακίνητος ο Πρωθυπουργός, έλα όμως που... Δεν ξέρω, αυξάνονται οι ψήθυροι όσον αφορά την διεξαγωγή των εκλογών και όλο ένα και ακούγονται φωνές ότι οι εκλογές θα γίνουν αυτό το φθινόπωρο, με συγχωρείτε, εκεί προς τα τέλη του Σεπτέμβρη. Εδώ θα είμαστε και θα δούμε αν αυτές οι πηγές, οι φωνές και οι ψήθυροι επιβεβαιωθούν ή αν θα επιβεβαιωθεί ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Πάμε προς το Λασίθι. Πάμε να μιλήσουμε με τον κύριο Γιάννη Προκοπάκη, που είναι πρόεδρος των διευθυντών ξενοδοχείων νομού Λασίθι. Καλή σας ημέρα, κύριε Προκοπάκη.
1: Καλημέρα, κύριε Φανδάκη, καλημέρα στους ακροατές σας.
0: Σας ακούω καλά. Ξέρω ότι είστε καθοδόν για Ηράκλειο.
1: Ναι. Είμαι καθοδόν για Ηράκλειο και βλέπω και τα προβλήματα εδώ στο δρόμο. Είναι λίγο κατάσταση απαράδεκτη, ας πούμε, αλήθεια. Έχω ξεκινήσει από τον Άγιο Νικόλαο, απλά να σας το πω για να καταλάβετε λίγο τι γίνεται. Ναι. Έχω ξεκινήσει από τις 10.30, αυτή τη στιγμή είναι 11.20 και είμαι ακόμα στα μάλια.
0: Και είστε ακόμα στα μάλια. Και είναι και ένας λόγος, κύριε Προκοπάκη, που σας κάλεσα για να ανοίξουμε αυτή την κουβέντα. Διαβάζω διάφορα έτσι άρθρα, διάφορες μελέτες για το πόσο καλά πάει ο τουρισμός γενικά στην Κρήτη, πόσες πολλές αφίξεις έχουμε. Μας τα έλεγε εδώ στο ραδιόφωνο και ο αερολιμενάρχης, ο κύριος Ουρανός. Υπάρχουν βέβαια άλλες φωνές που λένε ναι, μεν έχουμε αφίξεις, ναι, μεν έχουμε πτήσεις, πληρότητα, αλλά η ποιότητα του τουρισμού δεν μας καλύπτει γιατί δεν αφήνουν χρήματα. Εγώ ήθελα να δούμε εκείνο το κομμάτι, το δικό σας κομμάτι στο Λασίθι. Τι εικόνα έχετε και κατά πόσο αυτή η εικόνα τώρα που μας περιγράφετε με τα έργα έχει επηρεάσει τον κόσμο εκεί?
1: Κοιτάξτε, αυτή τη στιγμή όσον αφορά τις αφήξεις στα αεροδρόμια και το Ηρακλείο και των Χανίων, τα πράγματα είναι κάπως καλύτερα, έτσι. Άρα οι αφήξεις είναι πάνω. Τώρα όσον αφορά τους νομούς, τα Χανιά πάνε καλύτερα από όλους. Το Ηράκλειο, Χανιά είναι η καλύτερη αυτή τη στιγμή από όλους. Είναι πάνω κοντά στο 5-7%. Το Ρέθυμνο ακολουθεί. Το Ταρσίθι δυστυχώς είναι λίγο κάτω. Και όταν λέω δυστυχώς, εννοώ είμαστε περίπου στο -1-2% σε σχέση με πέρυσι. Παρ' όλα αυτά, τα ξενοδοχεία τα οποία είναι αυτά που λέμε τα value for money, δηλαδή τα πιο οικονομικά, αν θέλετε, ξενοδοχεία, τα οποία είναι τα 3 και 4 βλαστέρων ξενοδοχεία, πάνε καλύτερα. Σε αυτά τα συγκεκριμένα ξενοδοχεία, η κατάσταση στα έσοδα.
0: Σας χάνουμε λίγο με διακοπές. Θα το προσπαθήσουμε όμως. Δεν σας αποδεσμεύω. Για ποιο λόγο, έτσι για να βοηθήσω λίγο στην κουβέντα, θεωρείτε εσείς ότι τα τρίστερα, τετράστερα ξενοδοχεία πάνε καλύτερα? Είναι οικονομικό το θέμα?
1: Είναι καθαρά οικονομικό το θέμα. Τα πεντάστερα ξενοδοχεία αυτή τη στιγμή στην περιοχή του Σελούντας, αλλά και σε άλλες περιοχές που έχουμε, και στην Ιράβδο αυτή τη στιγμή.
0: Δεν νομίζω θα τα καταφέρουμε με τον κύριο Προκοπάκη. Μας ακούτε? Λοιπόν, κλείνω τη γραμμή. Να κάνουμε σε λίγο μια προσπάθεια. Κρατάω εγώ αυτά που μας έλεγε ο κύριος Προκοπάκης. Σημείωσα 10:30, λέει, έφυγε ο ίδιος από τον Άγιο Νικόλαο. Η ώρα είναι 11:20 και δεν έχει ακόμα φτάσει στα μάλια. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν την ταλαιπωρία που υφίσταται ο κόσμος, ο οποίος κάνει και καθημερινά αυτό το δρομολόγιο. Μιλάμε για τουριστικά λεωφορεία, είμαστε μέσα στο καλοκαίρι. Μιλάμε για ανθρώπους που είναι οι δουλειές τους, για τουρίστες που αντικρίζουν αυτές τις εικόνες. Μια μεγάλη ταλαιπωρία. Και δεν ξέρω κατά πόσο αυτό έχει επηρεάσει τον τουρισμό. Πάντως, όσον αφορά τα νούμερα, μας είπε ο κύριος Προκοπάκης, Χανιά Ηράκλειο 5-7% αύξηση σε σχέση με πέρυσι. Χαμηλά το Λασίθι, -1%. Τον έχουμε τον κύριο Προκοπάκη. Σας έχουμε. Ναι, ναι. Λίγο δυσκολία αντιμετωπίζουμε. Λέγατε λοιπόν ότι σε σχέση με πέρυσι το Λασίθι είναι -1-2%. Έχουν πληρότητα και πάνε καλύτερα τα τετράστερα ξενοδοχεία. Εκεί είχαμε μείνει. Οικονομικοί λόγοι που δεν επιλέγουν ξενοδοχεία πεντάστερα με άλλες υπηρεσίες.
1: Κοιτάξτε, αυτή την χρονιά αυτό που έχει επηρεάσει πάρα πολύ είναι οι τιμές των αεροπορικών εισιτηρίων. Αν θα κοιτάξετε, ας πούμε, τις τιμές για αεροπορικά εισιτήρια από το Gatwick ή από το Manchester, ας πούμε, για παράδειγμα, γιατί μιλάμε για τη μεγαλύτερη αγορά, την αγγλική αγορά για μας, έτσι. Τα εισιτήρια έχουν αυτή τη στιγμή για να έρθεις από την Κρήτη, από το Manchester στην Κρήτη, είναι πιο ακριβό το εισιτήριο από το να πας στη Ρόδο. Mm-hmm. Άρα έχουν τα εισιτήρια ανέβει αρκετά, οπότε αυτό λειτουργεί αποτρεπτικά. Ειδικά για το mass tourism που λέμε, για τους ανθρώπους οι οποίοι ταξιδεύουν με τα πακέτα, με τους tour operators. Οι individuals πελάτες, δηλαδή οι πελάτες οι οποίες έρχονται μόνοι τους στα ξενοδοχεία, εκεί βλέπουμε ότι τα πράγματα δεν επηρεάζονται τόσο πολύ, αλλά αυτό είναι το μικρότερο κομμάτι, αν θέλετε, του τουρισμού στη δική μας την περιοχή. Εγώ θεωρώ ότι τα πράγματα θα αλλάξουν σιγά σιγά, δηλαδή βλέπουμε ήδη ότι ο Ιούνιος πάει καλύτερα, ο Ιούλιος πάει καλύτερα, ο Αύγουστος δεν είναι όπως πέρυσι, αλλά έχουμε ένα εξαιρετικό Σεπτέμβριο και ένα εξαιρετικό Οκτώβριο και πιστεύω ότι θα πάμε και για τα μέσα Νοεμβρίου φέτος, δηλαδή θεωρώ ότι σιγά σιγά πάμε προς το κομμάτι του Νοεμβρίου, άρα ένα κομμάτι το οποίο χάθηκε, αν θέλετε, τον Ιούνιο, εκεί θα το δούμε, θα το κερδίζουμε κάπως πίσω τους μήνες Οκτώβριο και Νοέμβριο. Mm-hmm. Βέβαια, όποια μέρα περνάει στον τουρισμό, έχει χαθεί. Δηλαδή, μία μέρα να χάσεις, έχει χαθεί, δεν ξαναέρχεται, έτσι. Αλλά πιστεύω ότι τα πράγματα δεν θα είναι τόσο κακά για το Λασίθι φέτος. Πιστεύω ότι θα είμαστε σε καλύτερη κατάσταση, έστω ένα 3-4% πάνω. Αυτό που πρέπει πάρα πολύ σημαντικό να το δούμε, ας πούμε, είναι το θέμα του κόστους. Και μιλάω για το κόστος προμηθειών, μιλάω για το κόστος εργασίας. Αυτά τα κόστη έχουν εκτοξευθεί αυτή τη στιγμή.
0: Ναι. Όσον αφορά τα έργα που γίνονται εκεί, επιμένω, γιατί δημιουργεί προβλήματα. Αντιλαμβάνομαι τουρίστες, τουριστικά λεωφορεία, άνθρωποι που μας είπατε και εσείς πόσο χρόνο κάνετε, που θα πρέπει οδηγοί να είναι παραπάνω ώρες στο τιμόνι, άνθρωποι που θα πρέπει να φύγουν νωρίτερα για να φτάσουν στο αεροδρόμιο. Δηλαδή, δημιουργούνται πάρα πολλά λειτουργικά και πρακτικά προβλήματα. Μία εικόνα που, εντάξει, δεν τιμάει. Αναγκαστικά και απαραίτητο να γίνει το έργο, δεν λέμε κάτι άλλο. Και ξέρω ότι είχε γίνει και μία επιστολή από τουριστικούς φορείς για συνάντηση και για επαφή με το Υπουργείο, κάτι το οποίο δεν έχει γίνει μέχρι αυτή την ώρα. Κύριε Προκοπάκη, με ακούτε? Έκλεισε γραμμή. Έκλεισε. Θα την ολοκληρώσουμε άλλη ώρα από ό,τι φαίνεται την κουβέντα με τον κύριο Προκοπάκη. Δυστυχώς είναι στο δρόμο, έχουμε ένα πρόβλημα με το σήμα. Το λέγαμε και νωρίτερα στο τηλέφωνο, είπαμε θα τα προσπαθήσουμε. Κρατάω ότι έχουμε μία πτώση στο Λασίθι όσον αφορά τις αφίξεις και τις κρατήσεις στα ξενοδοχεία. Εκτιμάει ο κύριος Προκοπάκης ότι θα δούμε, θα καλυφθεί αυτό το κενό. Πάει καλά ο Ιούλιος και περιμένουμε ότι θα πάει καλύτερα ο Αύγουστος και ο Σεπτέμβρης. Και από ό,τι εκτιμάει ο κύριος Προκοπάκης, θα τραβήξει ο τουρισμός μέχρι και τον Νοέμβρη, μακάρι, γιατί έτσι θα καλυφθούν, αν μπορούν να καλυφθούν, και κάποια κενά που έχουν δημιουργηθεί. Τώρα πάμε, ήθελα να ρωτήσω τον κύριο Προκοπάκη και τη γνώμη του για όλα αυτά τα περιστατικά που συζητάγαμε από νωρίς το πρωί με τους ανήλικους, με την εργασία, να μας δώσει μία εικόνα για το Λασίθι. Θα το κάνουμε σε δεύτερο χρόνο. Τώρα που λέγαμε και για τα έργα στον βόρειο δεκάξονα Κρήτης και για την ταλαιπωρία που περνούν οι άνθρωποι που καθημερινά χρησιμοποιούν το δρόμο, η τουριστικά λεωφορεία κτλ. Να σας πω ότι υπάρχει και μεγάλη κίνηση αυτή την ώρα στην παραλιακή λεωφόρο του Ηρακλείου. Έγινε ένα τροχαίο ατύχημα με γιώταχη αυτοκίνητο και ένα ταξί, μόνο με υλικές ζημιές ευτυχώς, ωστόσο έκλεισε το ένα ρεύμα μέχρι να αποκατασταθεί εκεί η όλη η κατάσταση, να απομακρυνθούν τα οχήματα, με αποτέλεσμα να δημιουργηθούν ουρές και μεγάλη αναστάτωση και μεγάλη κίνηση στην παραλιακή. Εντάξει, συμβαίνουν αυτά, ας κρατήσουμε. Ξέρω ότι θέλει γερά νεύρα τώρα όταν είσαι στο τιμόνι και αντιμετωπίζεις τέτοιες καταστάσεις. Εμείς κρατάμε το καλό της υπόθεσης, ότι ήταν ένα τροχαίο που ευτυχώς είχε μόνο υλικές ζημιές και δεν υπήρξαν τραυματισμοί. Ψάχνω και κοιτάω να δω αν έχουμε εξελίξεις για αυτή την υπόθεση όσον αφορά το τρομακρατικό χτύπημα, το δολοφονικό χτύπημα στο σπίτι της Νέστορα. Δεν έχουμε άλλες συλλήψεις. Έχουν μπει στο μικροσκόπιο των αρχών άτομα, τηλεφωνικές συνομιλίες, υλικό από κάμερες, εξετάζουν αρχές πάρα πολλά στοιχεία και DNA που βρέθηκε. Είπαμε ότι είχαμε τρεις συλλήψεις και στη Θεσσαλονίκη αλλά και στην Κρήτη, μια 26χρονη, και νομίζω ότι οι αρχές σιγά σιγά θα καταφέρουν να ξετυλίξουν το κουβάρι που της υπόθεσης αυτής και της ενέργειας αυτής, που δυστυχώς είχε ως αποτέλεσμα να φύγει από την ζωή η Βάγια Νέστορα. Τώρα που λέγαμε για τον βόρειο δεκάξονα Κρήτης, να σας πω, το διαβάζαμε και νωρίτερα στο Κρέτα ΟΑΝ, ότι θα τραβήξει το έργο. Δυστυχώς θα έχουμε παράταση μέχρι να παραδοθεί. Μιλάω για το τμήμα Νεάπολη Άγιος Νικόλαος, γι' αυτό σημαντική, θα πω, χρονική καθυστέρηση, να την πω, μετατόπιση χρονοδιαγράμματος, να το πω, πάει 1,5 χρόνο μετά, μεγάλη η καθυστέρηση. Ναι μεν το θέλουμε αυτό το έργο, ναι μεν λέμε βόρειος οδικός άξονας Κρήτης για πάρα πολλά χρόνια τώρα, ναι μεν ευλογεί η κυβέρνηση τα γένεια της που το κατάφερε και εμείς οι κριτικοί που το έχουμε, αλλά αυτή η καθυστέρηση θα δημιουργήσει πολλά πολλά προβλήματα. Τώρα να πούμε, λέμε τώρα στη Βουλή συζήτηση για την ακρίβεια. Ανακοίνωσε ο κύριος Μητσοτάκης, έτσι από τις πρώτες δηλώσεις που βλέπω εδώ, ότι θα έχουμε μία, λέει, έκπτωση στη βενζίνη, μείωση, λέει, 10 λεπτών στη βενζίνη και 5 στο ντίζελ ως τέλος Αυγούστου. Μετά λέει από συνεννόηση με δύο ελληνικά δηληστήρια. Έτσι είπε ο Πρωθυπουργός. Η ακρίβεια μαστίζει. Αν δείτε και στις, το βλέπετε, το βιώνετε στην καθημερινότητά σας και όλοι στην καθημερινότητά μας. Και αν ρίξουμε και μια ματιά στις δημοσκοπήσεις, πέρα από την πρόθεση ψήφου και όλο αυτό που θα ψηφίσει και τι σκεφτόμαστε να ψηφίσουμε, οι περισσότεροι Έλληνες, οι περισσότεροι πολίτες απαντούν ότι το πρόβλημα που τους απασχολεί, αυτό που μαστίζει την καθημερινότητά τους, δεν είναι άλλο από την ακρίβεια. Και σε αυτό απαντούν οι περισσότεροι και σε αυτή τη δημοσκόπηση που έχω μπροστά μου και διαβάζω τις MRB. Σε αυτό απαντούν οι πολίτες. Η ακρίβεια, το σημαντικότερο πρόβλημα. 49,5% στην δημοσκόπηση της MRB απάντησα ότι θα ψηφίσουμε με κριτήριο τα σημαντικότερα προβλήματα της χώρας, στην πρώτη θέση των οποίων βρίσκεται η ακρίβεια. Ακολουθεί η υγεία και η περίθαλψη και μετά χαμηλή μισθή, χαμηλά εισοδήματα. Όσον αφορά τώρα την πρόθεση ψήφου, αφού την ανοίξαμε τη δημοσκόπηση, να σας πω ότι προηγείται και σε αυτή τη δημοσκόπηση η Νέα Δημοκρατία. Ακολουθεί το κόμμα του κυρίου Τσίπρα και μετά το κόμμα της Μαρίας Καρεστιανού. Αυτή είναι. Αυτά τα αποτελέσματα. Παιδιά, είπα λάθος, με συγχωρείτε. Πρώτα είναι η Δημοκρατία, ακολουθεί το κόμμα του κυρία Τσίπρα. Στην τρίτη θέση, σύμφωνα με αυτή τη δημοσκόπηση, βρίσκεται το ΠΑΣΟΚ και λίγο πίσω στην τέταρτη θέση το κόμμα της κυρίας Καρεστιανού. Είπαμε ότι το σημαντικότερο θέμα είναι η ακρίβεια και ακούστε τώρα εδώ, το 69,5% θέλει κυβερνητική αλλαγή. Θέλει κυβερνητική αλλαγή, αλλά στην πρόθεση ψήφου προηγείται η Νέα Δημοκρατία. Έχουμε χρόνο αυτά μπροστά μας να τα συζητήσουμε, είτε έχουμε πρόεδρες εκλογές τον Οκτώβρη, είτε πάμε στις κάλπες κανονικά την Άνοιξη, όπως λέει και ξαναλέει ο Πρωθυπουργός. Νομίζω ότι έχουν ξεκινήσει έτσι, έχουμε μπει ήδη σε τέτοιο ύφος και κλίμα, έχουν ξεκινήσει και τα πηγαδάκια και οι συζητήσεις και νομίζω ότι τώρα το ενδιαφέρον σιγά σιγά θα αρχίσει να στρέφεται και σε τοπικό επίπεδο εδώ, πώς θα κινηθούν διάφοροι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, αν θα πάνε στο κόμμα του κύριου Τσίπρα, τι θα κάνει ο κύριος Μαμουλάκης, τι θα κάνει ο κύριος Βαρδάκης. Και έχει πάρει και το φθήμα ότι έχουν πέσει τηλεφωνήματα από τον πρώην Πρωθυπουργό, αναφέρομαι στον Αλέξη Τσίπρα, και σε περιπτώσεις και σε άτομα που απασχολούν την τοπική αυτοδιοίκηση, αλλά δεν έχουν μπει έτσι στον βουλευτικό στίβο και μάλλον ετοιμάζονται να το κάνουν στο πλευρό του Αλέξη Τσίπρα. Πάμε, διαφημισούλες και επιστρέφουμε.
2: Όταν μιλάμε για μεγάλες ξενοδοχειακές μονάδες και βιομηχανικές εγκαταστάσεις, δεν χωρούν συμβιβασμοί. Η αξιοπιστία δεν είναι επιλογή, είναι προϋπόθεση. Power Mind Engineering. Ολοκληρωμένες ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις υψηλών απαιτήσεων με προδιαγραφές που αντέχουν στο χρόνο. Αδιαπραγμάτευτη ποιότητα κατασκευών. Απόλυτη ακρίβεια στην εκτέλεση. Συνέπεια στην παράδοση χωρίς εξαιρέσεις. Για έργα που δεν επιτρέπουν λάθη. Για εγκαταστάσεις που πρέπει απλώς να λειτουργούν. Power Mind Engineering. Η ισχύ της αξιοπιστίας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 697 338 6575.

0: Ντοματίνια. Λουτσίας Φάρμ. Τόσο απλά.
1: Προσπαθείς να πιάσεις γραμμή για να μάθεις ένα δρομολόγιο? Δεν χρειάζεται. Η ΚΤΕΛ Ηρακλείου Λασιθίου σου δίνει όλες τις πληροφορίες εύκολα και γρήγορα μέσα από το site www.ktelherlas.gr και το mobile app της για να βρίσκεις δρομολόγια, ώρες αναχώρησης, ανακοινώσεις και ηλεκτρονικά εισιτήρια όπου και αν βρίσκεσαι. Αν πάλι προτιμάς το τηλέφωνο, κάλεσε στο 2810 2450 20 για την 24ωρη αυτοματοποιημένη ενημέρωση δρομολογίων που σου παρέχει άμεσα τις πληροφορίες που χρειάζεσαι. ΚΤΕΛ Ηρακλείου Λασιθίου. 74 χρόνια εξελισσόμαστε για σένα.
2: Εμείς, η οικογένεια της Minoan Lines, σας ευχαριστούμε που ταξιδεύετε μαζί μας για περισσότερα από 50 χρόνια. Εμπνευσμένη από τη δική σας αναζήτηση για το ποιοτικό ταξίδι. Πιστοποιημένη βάσει αυστηρών προτύπων για την ασφάλεια, την ποιότητα και την περιβαλλοντική διαχείριση. Βραβευμένη διεθνώς για την ταξιδιωτική εμπειρία. Minoan Lines. 50 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κρατησή σας στο 800-1175.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Γιατί στη Minoan Lines το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι.
3: Daya Beauty. Ένας προορισμός αφιερωμένος στην περιποίηση των άκρων σου. Εδώ το μανικιούρ και το πεντικιούρ γίνονται πραγματική εμπειρία. Daya Beauty. Επαγγελματική περιποίηση από εξειδικευμένους ανθρώπους, γιατί η ομορφιά ξεκινάει από τη λεπτομέρεια. Daya Beauty. Πουθενά αλλού δεν θα βρείτε την ποιότητα της περιποίησης που σας προσφέρουμε εμείς. Δημοκρατίας 112, Νέα Αλικαρνασσός, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-289-334. Follow us on Instagram.
4: Ξεκίνα τη μέρα σου αλλιώς. Constantin Coffee. Στάση για τον αγαπημένο σου καφέ. Δροσερά ροφήματα, λαχταριστά σάντουιτς, ζεστές φωλιάτες και σνακς που σε φτιάχνουν στο λεπτό. Περνάς για δουλειά, για βόλτα. Εδώ κάνεις το πιο νόστιμο pit stop της διαδρομής σου. Και με άνετο πάρκινγκ, παίρνεις ό,τι θες γρήγορα και συνεχίζεις χωρίς καθυστέρηση. Constantin Coffee. Στην παλιά Εθνική Οδό και Ερωτοκρήτου Γωνία, στα όρια Κοκκίνη Χάνη και Γουρνών Πεδιάδος. Και delivery στο 2810-762-059.
5: Αδέλφια Ταμπάκου. Όταν η κατασκευή θέλει γερά θεμέλια. Από σίδερα μέχρι σκυρόδεμα με αντοχή στο χρόνο. Σε κάθε στάδιο της κατασκευής είμαστε δίπλα σου. Αδέλφια Ταμπάκου. Χτίζουμε εμπιστοσύνη, χτίζουμε ποιότητα. Επικοινώνησε μαζί μας σήμερα στο 6946-249-371 και στο 6940-712-955.

Επιστρέψαμε. Είμαστε σχεδόν στις 12 παρα 20. Κρατάω ένα 102,3. Μαρία Ορφανάκη στο μικρόφωνο. Εδώ μαζί θα είμαστε μέχρι το ρολόι να δείξει 12. Βλέπω εικόνες από τη Γαλλία. Βλέπω εικόνες από τον Λίγηρα. Και είναι πραγματικά σοκαριστικές. Στέγνωσε από τον καύσωνα. Είναι το μεγάλο κύμα καύσωνα που έχει πλήξει περιοχές και χώρες της Ευρώπης. Ανάμεσά τους και η Γαλλία. Οι εικόνες που αντικρίζουν τα μάτια μου είναι σοκαριστικές, γιατί μοιάζει με έρημος. Πραγματικά έχει στεγνώσει ο ποταμός. Είναι ένας ιστορικός καύσωνας που πλήττει τη Δυτική Ευρώπη. Αλλά κανείς δεν περιμένει να αντικρίσει αυτή την εικόνα. Μοιάζει με μια απέραντη αμμώδη έκταση. Θυμίζει περισσότερο έρημο παρά το μεγαλύτερο ποταμό της χώρας. Ακραίες καιρικές συνθήκες. Οι μετεωρολόγοι αποδίδουν τον καύσωνα σε ένα θερμικό θόλο που εγκλωβίζει θερμές αέριες μάζες από τη Σαχάρα. Και είναι συγκλονιστικές οι εικόνες και το βίντεο που κυκλοφορούν στα μέσα. Και εδώ τώρα έχουμε να κάνουμε με το ρεκόρ θερμοκρασιών, με τους χιλιάδες ανθρώπους που έχουν χάσει, μάλλον που υποφέρουν στην Ευρώπη, μην τα λέμε αυτά, που έχουν χάσει τη ζωή τους, άνθρωποι όμως που νοσηλεύονται στο νοσοκομείο. Και τώρα εδώ ανοίγουμε ένα μεγάλο θέμα που έχει να κάνει με τη λειψιδρία, έχει να κάνει με την κλιματική κρίση και την κλιματική αλλαγή. Πάμε όμως να επιστρέψουμε στα δικά μας. Σήμερα στην Κρήτη ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, στις 12 θα πραγματοποιηθούν τα εγγένεια της νέας υποδιεύθυνσης αστυνομίας στη Μεσαρά. Νωρίτερα μίλησε στον Κρέτα ο Άννα 102,3 και στο Γιάννη Ραψομανίκη ο Γιώργος ο Πικράκης, ο πρόεδρος της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Ηρακλείου. Πολύ ενδιαφέροντα αυτά που είπε. Ανάμεσα σε αυτά είπε ο κ. Πικράκης ότι η υποδιεύθυνση χρειάζεται έως και 100 αστυνομικούς για να λειτουργήσει αποτελεσματικά. Είπε ότι είναι φυσικά θετικό και ήταν ένα πάγιο αίτημα των αστυνομικών της περιοχής να δημιουργηθεί εκεί η υποδιεύθυνση. Μόνο στα χαρτιά είχε μείνει για πάρα πολλά χρόνια, οπότε ήταν ένα στοίχημα που κερδίθηκε, αλλά το θέμα δεν είναι μόνο τα εγγένεια, το θέμα δεν είναι μόνο το κτίριο, το θέμα είναι να ενισχυθεί η υπηρεσία με το αναγκαίο ανθρώπινο δυναμικό. Αυτό από την άλλη, να πούμε ότι τόνισε ο κύριος Πικράκης, επειδή το απόγευμα στις 7, αν δεν κάνω λάθος, στο κινηματοθέατρο Αστόρια θα γίνει μια εκδήλωση που έχει να κάνει με την βία, που έχει να κάνει με την ενδοοικογενειακή βία. Θα παρευρεθεί εκεί ο κύριος Χρυσοχοΐδης και έδωσε έτσι ενδιαφέροντα στοιχεία ο κύριος Πικράκης. Έδωσε ενδιαφέροντα στοιχεία όσον αφορά τα περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας, εννοώ. Είπε ότι είναι σταθερά αυξημένα τα περιστατικά. Όμως

0: Όμως, ας μείνουμε στο εξής. Ναι, από τη μία δυστυχώς συμβαίνουν. Το καλό όμως είναι ότι ο κόσμος πλέον μιλάει, γίνονται πάρα πολλές δικογραφίες, υπάρχει ευαισθησία σε αυτό το πολύ λεπτό θέμα και υπάρχει και στην αστυνομία γραφείο ενδοικογενειακής βίας που παραμένει ανοιχτό για όσους χρειάζονται βοήθεια ή συμβουλευτική υποστήριξη. Πάμε να σπάσουμε τη σιωπή. Αυτό είναι και το μήνυμα της εκδήλωσης το απόγευμα στο κινηματοθέατρο Αστόρια, που θα παρευρεθεί και θα μιλήσει και ο κύριος Χρυσοχοΐδης. Δυστυχώς, και το έχουμε πει πολλές φορές και έχω στενοχωρηθεί και έχω θυμώσει και μέσα από αυτό το μικρόφωνο για τις γυναίκες που έχουν χάσει τη ζωή τους, για τις γυναίκες που έχουν δεχτεί επιθέσεις, και δεν μας νοιάζει αν είναι η Κατερίνα, η Χρυσούλα, η Γαριφαλιά. Δεν μας νοιάζει να το γράφουμε, βρε παιδιά, και να είναι άλλο ένα όνομα. Μας νοιάζει να έχουν πάρθει μέτρα. Μας νοιάζει να ανοίξουν στόματα. Μας νοιάζει να μιλήσουν οι άνθρωποι που βρίσκονται στο οικείο περιβάλλον των ανθρώπων αυτών που φεύγουν. Μας νοιάζουν να μπορούμε να σηκώσουμε το τηλέφωνο και να πούμε ότι ακούσαμε ένα καυγά, ακούσαμε αυτό, είδαμε αυτό. Μη φοβάστε να μιλήσετε. Και αυτό δεν πάει μόνο στα μελλοντικά και στα μετέπειτα θύματα, αλλά πάει και σε εμάς που τυχόν βρισκόμαστε στο κοντινό περιβάλλον. Είναι καλοκαιράκι και είναι αγαπημένη Παρασκευή και πάμε λίγο να το ελαφρύνουμε. Καλοκαίρι χωρίς θάλασσα, χωρίς διακοπές δεν γίνεται και ξέρουμε ότι ζοριζόμαστε και μπορεί να έχουμε μειώσει έτσι τον αριθμό των ημερών ουσιαστικά που μπορεί να πάμε. Αλλά κάπου θα πάμε, έστω εμείς εδώ στην Κρήτη είμαστε ευλογημένοι. Η θάλασσα είναι 5 με 10 λεπτά με το αυτοκίνητο και η καλύτερη παρέα για μένα για να έχουμε στην παραλία δεν είναι από ένα βιβλίο. Αφήστε λίγο τα κινητά, αφήστε λίγο τα τάμπλετ, ας πιάσουμε το βιβλίο, ας τα και πάμε να ανοίξουμε την κουβέντα με την κυρία Θεοφανία Ανδρονίκου. Είναι συγγραφέας και συνάδελφος. Καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα στην πανέμορφη Κρήτη. Καλημέρα, πραγματικά είστε ευλογημένοι και ζηλεύω πάρα πολύ που είμαι στην Αθήνα και δεν είμαι εκεί πέρα κοντά σας, ακόμη και αν δούλευα και ήμουν στην Κρήτη. Αυτό θα μένει μόνο.
0: Η πρόσκληση είναι ανοιχτή, όποτε θέλετε. Εγώ προσωπικά με μεγάλη χαρά εδώ να απολαύσουμε το πανέμορφο καλοκαίρι. Δημοσιογράφος, συνάδελφος λέω, με πολύ έτσι, με χρόνια έτσι στο χώρο, αλλά από την άλλη και ένα ταλέντο από ό,τι φαίνεται γραφής που δεν περιορίζεται μόνο στην δημοσιογραφία αλλά και στην συγγραφή βιβλίου. Έχω μπροστά μου το μυθιστόρημα το τελευταίο, «Χωρίς άλοθη». Ένα μυθιστόρημα θρίλερ αστυνομικό.
1: Ναι, και θρίλερ και αστυνομικό και με κοινωνικές του εκτάσεις. Λίγο έτσι, όπως είναι και η ζωή μας, που είναι πολύπλευρη. Δεν μπορούμε να πούμε ότι ανήκουμε σε ένα είδος. Δεν είμαστε πάντα χαρούμενοι, πάντα στεναχωρημένοι, πάντα καλοί, πάντα κακοί. Υπάρχουν πολλές πλευρές. Έτσι και το βιβλίο αυτό βλέπει από πολλές πλευρές την ιστορία της ηρωίδας μου και, και του περιβάλλοντός της. Και πώς έφτασε να γίνει το έγκλημα, γιατί με έγκλημα ξεκινάει το βιβλίο, και πώς έφτασε κάποιος να δολοφονήσει κάποιον, ποιος είναι αυτός κτλ. Αλλά έχει και τις κοινωνικές του εκτάσεις που... θέλω να πω, προσπαθώ τώρα να μην κάνω spoiler, γι' αυτό και τα λέω έτσι λίγο πάνω και γενικά, για να μην πω κάτι που μπορεί να μαρτυρήσει, γιατί όλη η μαγεία και ενός βιβλίου, ειδικά αστυνομικού, είναι η αποκάλυψη του ενόχου στο τέλος. Αυτό δεν είναι. Και πώς και το παιχνίδι του αναγνώστη με τον συγγραφέα, που ο συγγραφέας δίνει κάποια ψήγματα ενδείξεων, μπορεί και αποδείξεων και καλυμμένων αποδείξεων. Ο αναγνώστης μπαίνει στο παιχνίδι και λέει «Αχ, μήπως είναι αυτός, μήπως είναι αυτός, μήπως είναι αυτός, μήπως το κάνει αυτός, μα είχε λόγο να το κάνει και αυτός». Και γίνεται όλο αυτό το παιχνίδι μέχρι το τέλος, που ελπίζω και εύχομαι και από ό,τι ακούω το απολαμβάνουν όσοι το διαβάζουν. Και αυτή είναι και η ανταμοιβή μου.
0: Χωρίς άλοθη, λοιπόν, να πούμε ότι κυκλοφορεί από την Χάρτινη Πόλη, το 10ο βιβλίο σας.
1: Το 10ο καλό, από τη Χάρτινη Πόλη. Το 10ο το καλό από τη Χάρτινη Πόλη είναι η εκδοτική μου οικογένεια και κάπως και σαν δεύτερη οικογένειά μου μετά από τόσα χρόνια που είμαστε μαζί και συμπορευόμαστε.
0: Πώς ξεκίνησε όλο αυτό, θέλω να πω. Εντάξει, δημοσιογράφος σε περιοδικά, σε εφημερίδες, σε ιστοσελίδες, καλλιτεχνικό ρεπορτάζ, τηλεοπτικό ρεπορτάζ, μην πω τώρα όλο το βιογραφικό και τηλεόραση και. Πώς μπήκε η συγγραφή βιβλίων στη ζωή σου?
2: γενικότερα. Τώρα ναι, μιλάμε στον ελληνικό, νομίζω ότι είναι καλύτερα.
1: Μιλάμε...
2: Ναι.
1: Εντάξει, Μαρία. Οπότε Μαρία, ξέρεις Μαρία, αυτό ξεκίνησε λίγο. Εμείς που είσαι συνάδελφος και καταλαβαίνεις και ειδικά όταν ασχολούμαστε με το καθημερινό ρεπορτάζ και με τις ειδήσεις, δεν ασχολούμαστε με τον πόλεμο, αλλά και το καλλιτεχνικό και το ζωτικό ρεπορτάζ έχει μια ομοβροντία συνεχών γεγονότων κάθε μέρα και πολλή δουλειά και πολύ γράψιμο και πολύ και κάποια στιγμή πρέπει κάπου να το εκτονώσεις όλο αυτό. Επειδή εγώ δεν έχω καλή φωνή για να άρχισα να τραγουδάω, λοιπόν, και να βγαίνει από μέσα μου όλη αυτή η πίεση της δουλειάς, ήθελα να γράψω κάτι που να έχει σχέση με μένα. Δηλαδή, και όταν λέω με μένα, κάτι που να το ελέγχω και να το καθοδηγώ εγώ, να μην είναι αποτέλεσμα ρεπορτάζ δισογραφίας. Και τότε, όπως το πρώτο μου βιβλίο ήταν το Δεσποινής, ήταν 29 και κάτι ψηλά, που ήταν χιουμοριστικό και αφορούσε την κρίση των 30, ήθελα να μιλήσω για την κρίση των 30, για τις σχέσεις, για τα όνειρα που κάνουμε στα 16 και στα 30 δεν έχει κανείς, δεν τα έχει κατακτήσει. Και κάπως ήθελα όλο αυτό να το βάλω σε ένα πρίσμα χιούμορ, γιατί το χιούμορ βοηθάει να αντέχουμε και τη ζωή. Και ήταν το πρώτο μου βιβλίο που το έκανα πολύ δειλά και πολύ έτσι απλά, περισσότερο για μένα και λιγότερο για τους αναγνώστες.
2: Και έγινε best-seller.
1: Γιατί δεν ήξερα και έγινε best-seller, πούλησα πάνω από 100.000 αντίτυπα, δηλαδή πραγματικά ήταν ένα σοκ αυτό. Και από εκεί λέω, εδώ κάτι γίνεται, πρέπει να κάνουμε κι άλλο κι άλλο κι άλλο. Και έγραψα τρία χιουμοριστικά και μετά μπήκα στα ιστορικά μυθιστορήματα, όπου έβγαλε και εκεί πέρα, ας πούμε, ό,τι ήθελα να μάθω εγώ, το μεταλαμπάδευσα και στους αναγνώστες μου. Και μετά έγραψα το πρώτο μου αστυνομικό, που βρήκα ότι εκεί είναι το είδος μου. Είναι αυτό που μου αρέσει να κάνω. Είναι αυτό που μου αρέσει, με το οποίο μου αρέσει να ασχολούμαι. Και συνεχίζουμε.
2: Αν διαβάσει κανείς, δεν το έχω διαβάσει, θα πω την αλήθεια τώρα. Και μάλιστα μιλάγαμε χθες στο τηλέφωνο και σου έλεγα ότι θα είναι η παρέα μου στις καλοκαιρινές μου διακοπές. Θα το πάρω τον Αύγουστο να το διαβάσω. Θα μας θυμίσει μία, λέω εγώ τώρα, χωρίς να το έχω διαβάσει, μία καλωστημένη αστυνομική πλοκή, όπως αυτές που διαβάζαμε, ρε παιδί μου, τότε τα παλιότερα, της Αγκάθα Κρίστη. Γιατί εγώ την αγαπώ και τα έχω διαβάσει όλα, θέλω να σου πω.
1: Εγώ είμαι τη σχολή Αγκάθα Κρίστη.
2: Ναι.
1: Εγώ έχω στη βιβλιοθήκη μου ό,τι έχει κυκλοφορήσει Αγκάθα Κρίστη. Τα έχω διαβάσει, το ίδιο βιβλίο, ας πούμε, που μπορεί να το έχω γράψει, να το έχω διαβάσει και 5 διαφορετικές φορές. Έχω δει όλες τις ταινίες κτλ. Θεωρώ ότι αυτή η γυναίκα είναι ο θρύλος του αστυνομικού, της αστυνομικής λογοτεχνίας. Γιατί τι έκανε η Αγκάθα Κρίστη? Με επιχειρήματα, με αποδείξεις, με όλα, με όλα, χτισμένους χαρακτήρες, έβγαζε μετά από κάποιο έγκλημα πολύ κόσμο υποψήφιους ενόχους. Δηλαδή θα μπορούσε να το κάνει και αυτός και αυτός και αυτός και αυτός. Όμως το έχτιζε τόσο αριστοτεχνικά, δηλαδή υπήρχε λόγος. Δεν ήταν έτσι, δεν υπάρχουν από μηχανείς θεοί, δεν σκοτώνει κάποιος έτσι, υπάρχει ένας λόγος και είναι ύποπτος για έναν άλλο λόγο. Οπότε ακολουθώ αυτή τη σχολή, το ότι ο αναγνώστης δεν μπερδεύεται, αλλά λέει ναι, θα μπορούσε να το έχει κάνει και αυτός. Ναι, θα μπορούσε να το να έχει κάνει και αυτός. Και στο τέλος αποκαλύπτεται ποιος το έχει κάνει και γιατί δεν το έχουν κάνει αυτοί οι οποίοι φαινόντουσαν ύποπτοι.
2: Δημιουργείται έτσι μια ωραία αγωνία, θα πω εγώ, και ένα μυστήριο μέχρι το τέλος του βιβλίου που ουσιαστικά αποκαλύπτεται ο πρωταγωνιστής του εγκλήματος.
1: Συμβαίνει και κάτι άλλο, Μαρία, δεν ξέρω αν έχω χρόνο να το πω και
2: ναι,
1: αυτό.
2: Ναι.
1: Ότι εγώ σε όλα μου τα βιβλία, από το πρώτο μέχρι και το τελευταίο, φροντίζω πραγματικά να φτιάχνω, να δημιουργώ ένα ψυχογράφημα του εκάστοτε ήρωα, είτε είναι ο πιο μικρός ρόλος μέσα στο μυθιστόρημα, είτε είναι ο πρωταγωνιστής. Δηλαδή ο αναγνώστης καταλαβαίνει με ποιον έχει να κάνει, τον ξέρει αυτόν τον ήρωα που βλέπει, γιατί είναι δίπλα του, είναι σπίτι του, είναι απέναντί του, είναι, τον αναγνωρίζει. Δεν γράφω καρικατούρες, γράφω για ανθρώπους της διπλανής πόρτας, που λίγο πολύ όλοι γνωρίζουμε και έχουμε στο περιβάλλον μας, είμαστε κι εμείς οι ίδιοι. Και επίσης ένα άλλο στίγμα είναι το πώς αντιδρά κάποιος ανάλογα με τη συνθήκη στην οποία βρίσκεται. Και πόσο μας έχουν τραυματίσει ακούσια ή εκούσια το οικογενειακό μας περιβάλλον, το οποίο καθόρισε και τη ζωή μας. Εγώ πάντα έχω ως πυρήνα την οικογένεια σε όλα μου τα βιβλία, γιατί από εκεί ξεκινούν όλα. Όλα ξεκινούν από το πώς μεγαλώσαμε, πώς ανατραφήκαμε, τι είχαμε γύρω μας, ποια ήταν τα ερεθίσματα, τι μας έμαθαν οι γονείς μας, ήταν καλό, ήταν κακό, ήταν σωστό, ήταν λάθος. Όλο αυτό μαζί με το προσωπικό μας χαρακτήρα με τον οποίο γεννιόμαστε, φτιάχνει την τελική μας εικόνα στον κόσμο. Αυτό πιστεύω.
2: Μάλιστα. Θα πω, δεν το συζητήσαμε, παίρνω την πρωτοβουλία. Όποιο στείλει μήνυμα ο πρώτος ακροατής στο kretoan.gr θα κερδίσει ένα βιβλίο. Χωρίς να το έχουμε συνεννοηθεί, δεν πειράζει. Παίρνω την πρωτοβουλία.
1: Δεν έχει σημασία, όχι, από μένα ένα βιβλίο, εννοείται.
2: Χωρίς άλλοθη, λοιπόν, από την Θεοφανία Ανδρονίκου Βασιλάκη. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα πω καλό καλοκαίρι.
1: Θα πω
2: καλή επιτυχία. Και θα έχεις feedback όταν το διαβάσω. Στο υπόσχομαι, τον Αύγουστο θα το έχω μαζί μου στην παραλία.
1: Το περιμένω με χαρά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Πολλά φιλιά στην Κρήτη.
2: Ευχαριστώ και εγώ. Ευχαριστώ. Καλή συνέχεια.
1: Καλημέρα.

Λοιπόν, θέλω να σας θυμίσω ότι έχουμε μπροστά μας ένα πολύ όμορφο Παρασκευό Σαββατοκύριακο. Πάρα πολύ ωραίες εκδηλώσεις γίνονται σε όλες τις πόλεις του νησιού, αλλά και στο Ηράκλειο. Διαβάζω εδώ έτσι το πρόγραμμα στο το απόψινό, και θέατρο και κινηματογράφος και εκθέσεις ζωγραφικής και πάρα πολύ ωραία πράγματα. Μπείτε, ρίξτε μια ματιά. Πλούσιο το πρόγραμμα και του Φεστιβάλ του Δήμου Ηρακλείου. Πολύ ωραίες εκδηλώσεις και σας υπενθυμίζω ότι έχει και εκδηλώσεις με δωρεάν είσοδο, όπου μπορείτε να περάσετε καλά και να τις απολαύσετε. Φεύγω, σας αποχαιρετώ. Ελένη Μακράκη σε λίγα λεπτά με τίτλους ειδήσεων. Στη μία, μην ξεχνάτε ότι έρχεται ο Μάνος Σουριάς με τις αθλητικές ειδήσεις της ημέρας. Στις δύο έχουμε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων και εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας την ερχόμενη Δευτέρα, εκεί, γύρω στις 11. Να είστε καλά, καλό Παρασκευό Σαββατοκύριακο σε όλους. Γεια σας.

0: Creta One 102,3. Η ώρα είναι 12.
1: Καλό σας μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Είναι το σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Creta One 102,3. Παρουσία του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη Μιχάλη Χρυσοχοίδη αυτή την ώρα τα εγγένεια της νέας αστυνομικής υποδιεύθυνσης Μεσαράς. Το απόγευμα ο Υπουργός θα συμμετάσχει στο Ηράκλειο σε εκδήλωση κατά της ενδοοικογενειακής βίας. Στο μεταξύ, στο Creta One 102,3 μίλησε ο πρόεδρος της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Νομού Ηρακλείου Γιώργος Πικράκης, τονίζοντας πως η υποδιεύθυνση αστυνομίας Μεσαράς χρειάζεται έως 100 αστυνομικούς για να λειτουργήσει αποτελεσματικά. Σε εξέλιξη, μεγάλη επιχείρηση της αντιτρομοκρατικής για τη δολοφονία της Βάγιας Νέστορα συνελήφθη μία 26χρονη στα Χανιά και δύο ακόμη άνδρες στη Θεσσαλονίκη. Στα χέρια της αστυνομίας βρίσκεται διευθυντής ξενοδοχείου στη Χερσόνησο μετά από καταγγελία ανήλικου εργαζόμενου για άσκηση σωματικής και λεκτικής βίας σε βάρος του. Μιλώντας στο Creta One 102,3, ο πρόεδρος της Ένωσης Ξενοδόχων Ηρακλείου Νίκος Χαλκιαδάκης καταδίκασε απερίφραστα το περιστατικό, σημειώνοντας πως πρόκειται για ένα μεμονωμένο γεγονός. Στο ίδιο μήκος κύματος κινήθηκε και ο πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Διευθυντών Ξενοδοχείων Γιώργος Πελεκανάκης και ο πρόεδρος του Σωματείου Ξενοδοχοϋπαλλήλων Νομού Ηρακλείου Νίκος Κοκολάκης που μίλησαν στο Creta One 102,3. Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε στην παραλιακή λεωφόρο Ηρακλείου όταν αυτοκίνητο συγκρούστηκε μεταξύ κάτω από άγνωστες μέχρι στιγμής συνθήκες. Από τη σύγκρουση προκλήθηκαν υλικές ζημιές στα δύο οχήματα χωρίς να αναφερθούν τραυματισμοί. 12 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από τη δασική πυρκαγιά που ξέσπασε αργά το βράδυ της Πέμπτης στη Νότια Ισπανία, καθώς πολύ υψηλές θερμοκρασίες έπληξαν μεγάλο μέρος της χώρας. Γενικά έθριος θα είναι ο καιρός σήμερα στην Κρήτη, με λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες το μεσημέρι μέχρι το απόγευμα στα ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Ακούσατε τους τίτλους ειδήσεων από το Creta One 102,3. Επόμενη ενημέρωσή σας σε μία ώρα.
0: Creta One 102,3.
2: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
3: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το World Champion Jet της E-Jets.
2: Ωραία, συμφωνείς. Θέλω φωτογραφίες στα σοκάκια της χώρας μαζί με τις βουκαμβίλες, στην Πορτάρα, στην παραλία της Αγίας Άννας, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
3: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
2: Δεν ξέρω ακόμα, είμαι στην πρώτη μέρα.
3: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
4: Θες περισσότερο καλοκαίρι? Θες E-Jets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου. Ταξίδεψε καθημερινά από Ηράκλειο προς Σαντορίνη, Νάξο, Πάρο, Μύκονο, Τίνο και Σύρο με έκπτωση 50% στα εισιτήρια της επιστροφής.
5: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Άξο να αποβιβαστούν.
3: Οχ, φτάσαμε!
2: Με C-Jets ήρθαμε. 3 ώρες το κάνει για να Άξο από το Ηράκλειο. Άντε, μην καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
4: C-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
6: Όποια κι αν είναι η ανάγκη σου, η Daikin εξασφαλίζει απόλυτη ισορροπία στον χώρο σου με ολοκληρωμένες λύσεις θέρμανσης. Κλιματιστικά τείχου και αντλίες θερμότητας Daikin υψηλής ενεργειακής απόδοσης για μέγιστη οικονομία και μοναδική άνεση. Έχεις επιλογή. Έχεις θέρμανση Daikin.
7: Κεντρικός διανομέας προϊόντων Daikin, Ξενικάκης ΑΕ, νούμερο 1 στο κλιματισμό.
8: Κριτικός φούρνος γεύσης. Κάθε μέρα ζυμώνουμε με αγάπη. Από νωρίς το πρωί, φρέσκα σνακ με χειροποίητη ζύμη που μοσχοβολά σε κάθε γωνιά. Προζυμένια ψωμιά αργής ορίμανσης, τραγανά κριτσίνια χωρίς ζάχαρη και ένας ολόκληρος κόσμος γεμάτος αυθεντικές γεύσεις. Γεύσεις που μεγάλωσες μαζί τους. Γεύσεις που αγαπάς κάθε μέρα. Κριτικός φούρνος γεύσης. Οι γεύσεις που αγαπήσατε όπως τις θυμάστε.
9: Χαλαρώστε. Μιλήστε μου για την παιδική σας ηλικία.
10: Γιατρέ μου, πάντα ένιωθα χωρίς αξία. Μπάζω με ανέβαζαν, μπάζω με κατέβαζαν. Στο στρατό μου δώσαν μια μπαζούκα, αλλά με έδιωξαν. Φύγε ρε μπάζω. Μετά έκανα ένα συγκρότημα με τους φίλους μου. Ήμουν μπαζίστας και εκεί αποτυχία. Είσαι για τα μπάζα, μου φώναζαν. Είσαι για τα μπάζα.
9: Αγαπητέ μου, απλά δεν βρεθήκατε στο σωστό περιβάλλον για να αναδείξετε την αξία σας. Στην ΑΝΑΚΕΜ, να σας δώσει τη θέση που σας αξίζει. Με το μεγαλύτερο δίκτυο ανακύκλωσης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων πανελλαδικά.
11: ΑΝΑΚΕΜ, βάζουμε τα μπάζα στη θέση τους.
12: Κάθε έργο ξεκινά από τη βάση του. Στην Elton Group η σκηνοθέτηση δεν είναι απλώς μπετόν. Είναι ακρίβεια, αντοχή, ευθύνη. Αναλαμβάνουμε πλήρη κατασκευή ξενοδοχειακών μονάδων, σκηνοθετήσεις υψηλών προδιαγραφών και ανακαινήσεις που αντέχουν στον χρόνο. Elton Group. Και κάθε κατασκευή αντέχει γιατί έχει την υπογραφή μας.
13: 20η Γεωργική Έκθεση Μεσαρά, 9 με 12 Ιουλίου στους Βόρους Ηρακλείου. Παρουσιάζεται η Γεωργία του σήμερα. Ώρες έκθεσης, Πέμπτη και Παρασκευή, από τις 5 το απόγευμα μέχρι τις 10 το βράδυ και το Σαββατοκύριακο, από τις 10 το πρωί μέχρι τις 2.30 το μεσημέρι και από τις 5 το απόγευμα μέχρι τις 10 το βράδυ. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 210-223-2441. Σας περιμένουμε.

ξυπνήσει. Έχει πλάσει κόκκινήσει. Άλλος ήλιος έχει βγει. Σ' άλλη θάλασσα, άλλη γη. Άιντε θύμα, άιντε ψώνιο, άιντε συμβολόνιο. Αν ξυπνήσεις μόνο μιας, θα'ρθα να αποδαώ δουνειάς. Άιντε θύμα.

0: Ο χώρος σας αξίζει κάτι μοναδικό. Στη Ρασιδάκης Home Construction δημιουργούμε ξύλινες κατασκευές υψηλής αισθητικής, κομμένες και ραμμένες στα μέτρα σας. Από σκάλες, πέργολες, σκεπές, ξύλινα δάπεδα και γυψοσανίδες έως ολοκληρωμένες λύσεις για κάθε υπαίθριο χώρο. Ανθεκτικότητα στον χρόνο, ποιότητα στα υλικά, τελειότητα στη λεπτομέρεια. Κατασκευές που αντέχουν σε ήλιο, υγρασία και θάλασσα και ομορφαίνουν την καθημερινότητά σας. Δημιουργήστε το χώρο των ονείρων σας πάντοτε με την εγγύηση ποιότητας της Ρασιδάκης Home Construction. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα για να συζητήσουμε το επόμενο έργο σας. Τηλέφωνο 6977-254-241.
1: Γκρεμίζεις, αναγεννίζεις, έχεις μπάζα, μη ψάχνεις. Demex. Αποξυλώσεις, καθαιρέσεις, κατεδαφίσεις, αποκομιδή μπαζών, αδιατάρακτες κοπές και καροτιέρες με σύγχρονο εξοπλισμό. Έδρα Αθήνα, έργα σε Κρήτη, Θεσσαλονίκη και σε όλη την Ελλάδα. Demex. Τα γκρεμίζουμε όλα για να χτίσεις σωστά.
2: Ξέρεις τι κάνει ένα σύστημα νερού να δουλεύει σωστά, χωρίς να το σκέφτεσαι? Η σωστή τεχνολογία, η σωστή αντλία, η σωστή επιλογή. Η Βίλο σχεδιάζει έξυπνες, ενεργειακά αποδοτικές λύσεις νερού για το σπίτι, το ξενοδοχείο και τη βιομηχανία. Αθόρυβα, αξιόπιστα, υπεύθυνα. Μάθε περισσότερα στο www.vilo.gr. Βίλο, η δύναμη πίσω από κάθε ροή.
1: Εσείς ξέρετε ότι πρέπει να μειώσετε τα έξοδα θέρμανσης και ψύξης. Εμείς ξέρουμε τον τρόπο. Εκομονώσεις. Εγγυόμαστε έως και 70% εξοικονόμηση ενέργειας. Με άριστο αποτέλεσμα σε θερμομονώσεις, υγρομονώσεις, θερμοπροσώψεις κτηρίων και αποκατάσταση οπλισμού. Δωρεάν επίσκεψη και έλεγχος από εξειδικευμένους τεχνικούς. Και ακόμα, μονώσεις σε πισίνες, τυχεία και δεξαμενές. Εκομονώσεις Κούστας Μπουμπάκης. Παπαναστασίου 200. Τηλέφωνο 2810-231-222 www.ecopavlamonosis.gr.

0: Beta One 102,3. Η ώρα είναι 1.
1: Καλό σας μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Είναι το σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Creta One 102,3. Συναγερμός σήμανε στο ίνι του Δήμου Μινώα Παιδιάδας για μεγάλη πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σε αγροτοδασική έκταση. Στο σημείο έχουν σπεύσει 45 πυροσβέστες, 2 ομάδες πεζοπόρων τμήματων της 3ης ΕΜΟΔΕ και 11 πυροσβεστικά οχήματα, ενώ σηκώθηκε και ελικόπτερο. Παρουσία του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη Μιχάλη Χρυσοχοίδη αυτή την ώρα τα εγκαίνια της νέας αστυνομικής υποδιεύθυνσης Μεσαράς. Το απόγευμα ο Υπουργός θα συμμετάσχει στο Ηράκλειο σε εκδήλωση κατά της ενδοοικογενειακής βίας. Στο μεταξύ, στο Creta One 102,3 μίλησε ο πρόεδρος της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Νομού Ηρακλείου Γιώργος Πικράκης, τονίζοντας πως η υποδιεύθυνση αστυνομίας Μεσαράς χρειάζεται έως 100 αστυνομικούς για να λειτουργήσει αποτελεσματικά. Σε εξέλιξη, μεγάλη επιχείρηση της αντιτρομοκρατικής για τη δολοφονία της Βάγιας Νέστορα. Συνελήφθη μία 26χρονη στα Χανιά και 2 ακόμη άνδρες στη Θεσσαλονίκη. 2 άτομα συνελήφθησαν από τις αρχές για την υπόθεση της φωνικής εμπριστικής επίθεσης στη Μαρφίν το 2010, ενώ αναζητείται ακόμη ένα άτομο. Μέτρα για την αποκλιμάκωση των τιμών στα καύσιμα ανακοίνωσε από το βήμα της Βουλής ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στο πλαίσιο της συζήτησης κατά την ώρα του Πρωθυπουργού. 12 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από τη δασική πυρκαγιά που ξέσπασε χθες στη Νότια Ισπανία, καθώς πολύ υψηλές θερμοκρασίες έπληξαν μεγάλο μέρος της χώρας. Γενικά έθριος είναι σήμερα ο καιρός στην Κρήτη, με λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες το μεσημέρι μέχρι το απόγευμα στα ορεινά. Οι άνεμοι πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία κυμαίνεται από 22 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Ακούσατε τους τίτλους ειδήσεων από το Creta One 102,3. Επόμενη ενημέρωσή σας σε μία ώρα.
0: Creta One 102,3.
2: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
3: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το World Champion Jet της E-Jets.
2: Ωραία, συμφωνείς. Θέλω φωτογραφίες στα σοκάκια της χώρας μαζί με τις βουκαμβίλες, στην Πορτάρα, στην παραλία της Αγίας Άννας, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
3: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
2: Δεν ξέρω ακόμα, είμαι στην πρώτη μέρα.
3: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
4: Θες περισσότερο καλοκαίρι? Θες E-Jets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου. Ταξίδεψε καθημερινά από Ηράκλειο προς Σαντορίνη, Νάξο, Πάρο, Μύκονο, Τίνο και Σύρο με έκπτωση 50% στα εισιτήρια της επιστροφής.

0: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Άξο να αποβιβαστούν.
1: Ουχ, φτάσαμε!
2: Με Seajets ήρθαμε. 3 ώρες το κάνει για να Άξο από το Ηράκλειο. Άντε, μην καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
3: Seajets, κερδίζεις καλοκαίρι.
4: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
5: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
4: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
5: Βρακή χειμώνα, αγούνα καλοκαίρι.
6: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
5: Βλέπω τελικά ανείς είναι φασαριόζος. Μπα, Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
3: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
7: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
3: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε 2 υπερκαταστήματα.
7: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
8: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nibaxevanis.gr.
5: Και δεν μου λέτε κανένα έχω και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση τα γιουθωμά?
4: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, εμείς σας πληρώσουμε.
6: Κλιν, κλιν.
9: Τι είναι αυτό?
5: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε το παιδί, έφερε τα πράγματα.
4: Μπα.
5: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πήχη ψηλά και αυτός λύγησε.
10: Προσπαθείς να πιάσεις γραμμή για να μάθεις ένα δρομολόγιο? Δεν χρειάζεται. Η ΚΤΕΛ Ηρακλείου Λασιθίου σου δίνει όλες τις πληροφορίες εύκολα και γρήγορα μέσα από το site www.ktelherlas.gr και το mobile app της για να βρίσκεις δρομολόγια, ώρες αναχώρησης, ανακοινώσεις και ηλεκτρονικά εισιτήρια όπου και αν βρίσκεσαι. Αν πάλι προτιμάς το τηλέφωνο, κάλεσε στο 2810 2450 20 για την 24ωρη αυτοματοποιημένη ενημέρωση δρομολογίων που σου παρέχει άμεσα τις πληροφορίες που χρειάζεσαι. ΚΤΕΛ Ηρακλείου Λασιθίου. 74 χρόνια εξελισσόμαστε για σένα.
11: Οι κατασκευές μας δεν είναι απλά έργα. Είναι η υπογραφή μας. Στην MS Περαντονάκη ειδικευόμαστε στις μεταλλικές κατασκευές και δημιουργούμε έργα που συνδυάζουν αισθητική, αντοχή και λειτουργικότητα. Με εξειδίκευση στα μεταλλικά κτίρια, από σύγχρονες προκατασκευασμένες κατοικίες μέχρι βιομηχανικά κτίρια και κάθε μορφή μεταλλικής κατασκευής. Με τεχνογνωσία, ακρίβεια και συνέπεια, χτίζουμε σχέσεις εμπιστοσύνης και παραδίδουμε έργα που αντέχουν στον χρόνο. Καλέστε στο 6944-954-726 ή επισκεφτείτε μας στο perandonaki.gr. MS Perandonaki. Όταν το μέταλλο γίνεται τέχνη.
12: Το κατάλληλο χρώμα είναι τέχνη. Για να δέσει αρμονικά με το χώρο και να αναδείξει τις ομορφιές του. Στην Art Paint Deco Solutions Κωνσταντάκης δίνουμε σημασία στη λεπτομέρεια και εφαρμόζουμε κορυφαία υλικά της αγοράς σε ελαιοχρωματισμούς, τεχνοτροπίες, μονώσεις ταρατσών και επισκευές κτιρίων που αναβαθμίζουν το χώρο σας. Με εξειδίκευση, πολυετή εμπειρία από γενιά σε γενιά. Για ιδιώτες και επαγγελματίες με ανταγωνιστικές τιμές. Art Paint Deco Solutions. Ποιότητα που φαίνεται και αντέχει στο χρόνο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 697 040 1377. Όταν μιλάμε για μεγάλες ξενοδοχειακές μονάδες και βιομηχανικές εγκαταστάσεις, δεν χωρούν συμβιβασμοί. Η αξιοπιστία δεν είναι επιλογή, είναι προϋπόθεση. Power Mind Engineering. Ολοκληρωμένες ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις υψηλών απαιτήσεων, με προδιαγραφές που αντέχουν στο χρόνο. Αδιαπραγμάτευτη ποιότητα κατασκευών. Απόλυτη ακρίβεια στην εκτέλεση. Συνέπεια στην παράδοση, χωρίς εξαιρέσεις. Για έργα που δεν επιτρέπουν λάθη. Για εγκαταστάσεις που πρέπει απλώς να λειτουργούν. Power Mind Engineering. Η ισχύς της αξιοπιστίας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 697-338-6575.
13: Κρέτα One 102,3.

Καλησπέρα, καλησπέρα. 9 λεπτά μετά μετά τη μία. Τι πήγαν από 8. Επειδή είναι τώρα 1 και 8 και 52 δευτερόλεπτα, εκεί το αρκούλησε το μάτι μου στο 8 και μπήκε στο υποσυνείδητο. Λοιπόν, είναι 9 λεπτά μετά τη μία. Είναι Παρασκευή 10 Ιουλίου 2026 και είστε συντονισμένοι στους 102,3 και στο Creta One. Θα είμαστε μαζί μέχρι και τις 2, όπως συμβαίνει κάθε Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη και Παρασκευή. Εκτός από αργίες, απεργίες, λοιπές εκδηλώσεις, καταστάσεις, ευχάριστες ή δυσάρεστες, δεν μας επιτρέπουν να είμαστε μαζί. Στο μικρόφωνο είναι ο Μάνος Σουριάς, ο Αντώνης Τσαπίνος είναι μαζί μας στην ρύθμιση του ήχου. Ο Μάνος Σουρνάκης εκτάκτος δεν είναι η φυσική του παρουσία εδώ μαζί μας, αλλά το έχουν ξαναπεί ότι ο Μάνος είναι έννοια και βρίσκεται και είναι πανταχού παρόν, είναι συνέχεια δίπλα μας. Έχουμε να πούμε και σήμερα αρκετά πράγματα. Στη σημερινή εκπομπή θα γυρίσουμε και λίγο πίσω στο παρελθόν. Θα έχουμε μια ωραία συζήτηση στο δεύτερο μισό της εκπομπής. Θα δούμε τι γίνεται, τι δεν γίνεται. Το δεν γίνεται δεν είναι εύστοχη φράση. Το τι δεν ολοκληρώνεται είναι πλέον κατάλληλη. Στα με την γραφικά του Όφη, πώς κινούνται οι υπόλοιπες ομάδες της Super League. Σχετικά περιορισμένη είναι σήμερα η δράση στα μπασκετικά δρόμενα. Θα τα δούμε, θα τα συζητήσουμε όλα αυτά στα επόμενα λεπτά που θα είμαστε μαζί. Και φυσικά το Mundial, το οποίο έχει μπει πλέον και τα καλά στη τελική ευθεία και αρχίζουν και ξεκαθαρίζουν τα πράγματα. Η ασταμάτητη Γαλλία πέρασε και απόψε το βράδυ θα δούμε ποια θα είναι η ομάδα που θα βρει στο δρόμο της στο ευρωπαϊκό ντέρμπι, με φαβορή την Ισπανία κόντρα στο Βέλγιο, που όμως έχει δείξει ότι και αυτό είναι μια άκρος επικίνδυνη ομάδα. Το χθεσινό παιχνίδι της Γαλλίας με το Μαρόκο, και εδώ υπήρχε το φαβορή, ήταν η Γάλλη που νομίζω κατά γενική ομολογία είναι η πιο σταθερή ομάδα και τουλάχιστον στα παιχνίδια της που έχω δει, δεν τα έχω δει όλα, αλλά σε αυτά που έχω δει έχω παρατηρήσει μια σταθερή ομάδα με ένα συγκεκριμένο αγωνιστικό στυλ που δεν αλλάζει από παιχνίδι με παιχνίδι. Με σωστή συντήρηση δυνάμεων των ποδοσφαιριστών, οι περισσότεροι εκ των οποίων έχουν πάρα πολλά παιχνίδια στην πλάτη και στα πόδια τους, με ένα παιχνίδι το οποίο ξέρει πώς να εκμεταλλευτεί τα πλεονεκτήματα και τα ατού που έχει, και βέβαια τι άλλο, με έναν Εμπαπέ ο οποίος, όπως συμβαίνει και με τον Γκέιν, όπως συμβαίνει και με τον Μέση, όπως συμβαίνει και με τον Χάλαντ, τους μεγάλους δηλαδή αστέρες αυτής της διοργάνωσης, έχουν πάρει τις ομάδες τους από το χέρι και τους, για να τις οδηγήσουν στην κατάκτηση του μεγάλου τροπέου. Θα δούμε πώς θα πάει και το σημερινό παιχνίδι. Είναι οι Ισπανοί το φαβορί, αλλά ξαναλέμε ότι το Βέλγιο δεν είναι αμεληταία ποσότητα. Όλοι εσείς μας ακούτε μέσα από το credo1.gr αλλά και μέσα από τα ραδιοφωνά σας, αρκεί να έχετε πρόσβαση στο διαδίκτυο. Μπορείτε ανέξοδα, δεν το έχω αναφέρει ποτέ αλλά το θεωρώ αυτονόητο, δεν χρειάζεται καν να πούμε στην διαδικασία, ανέξοδα μπορείτε να στείλετε το μήνυμά σας. Πάνω δεξιά υπάρχουν δύο επιλογές, η μπλε και η κόκκινη. Από τη μία μας βλέπετε, από την άλλη μας ακούτε, και από τις δύο στέλνετε το μήνυμά σας, το συζητάμε, το σχολιάζουμε μέσα από το πεδίο το οποίο ανοίγεται μπροστά.

Η προετοιμασία των ομάδων είναι στο, όχι κατακόρυφο, αλλά σε κάποιες είναι σε πρώιμο στάδιο. Μέσα σε αυτές είναι ο Όφη, ο οποίος θα ολοκληρώσει την πρώτη εβδομάδα και τη Δευτέρα θα μπει στην δεύτερη. Οι υπόλοιπες ομάδες, ανάλογα με το πότε έχουν τις πρώτες τους ευρωπαϊκές υποχρεώσεις, έχουν ξεκινήσει νωρίτερα, βρίσκονται σε ένα πιο προχωρημένο στάδιο. Έχουμε και τα πρώτα φιλικά από τους ισχυρούς. Και το λέω από τώρα, βέβαια, υπό κανονικές συνθήκες και υπό προγράμματος ραδιοφώνου δεν θα τα πούμε ραδιοφωνικά τον Αύγουστο, εκείνο το χρονικό διάστημα των φιλικών του Όφη. Λέμε να πάρουμε έτσι μια μικρή άδεια να γεμίσουμε λίγο τις μπαταρίες για να επιστρέψουμε από τις 16-17 εκεί, όταν θα έχουν ξεκινήσει τα... να προετοιμαζόμαστε και εμείς, αλλά κυρίως οι ποδοσφαιριστές για τις ευρωπαϊκές υποχρεώσεις. Οπότε δεν θα έχουμε την ευκαιρία να τα πούμε τότε, αλλά θα το πω από τώρα και θα το ξαναεπαναλάβω, θα το επαναλάβω και πάλι όταν και φτάνω προς το τέλος. Μην ενθουσιαζόμαστε, μην απογοητευόμαστε από τα φιλικά παιχνίδια. Τα φιλικά παιχνίδια είναι μια πολύ καλή ευκαιρία για εμάς τους δημοσιογράφους να φτιάχνουμε ωραίους τίτλους πηχαίους στις εφημερίδες ή στις ιστοσελίδες και έτσι να διατηρούμε ζεστό το φρόνημα εν ώψη της έναρξης της νέας αγωνιστικής χρονιάς. Το ίδιο ισχύει και για τις μετεγγραφές, οι λεγόμενες μετεγγραφές αεροδρομίου. Ούτε εδώ θα πρέπει να ενθουσιαζόμαστε αν έρθει ένα ηχηρό όνομα. Προφανώς δείχνει μια δυναμική, ένα ηχηρό όνομα, αλλά μέσα στο γήπεδο, μέσα στις τέσσερις γραμμές φαίνεται την προσφορά που θα έχει στην ομάδα. Πάμπολα τα παραδείγματα στον χώρο του ποδοσφαίρου ηχηρών ονομάτων που ήρθαν, ενθουσίασαν, μάζεψαν χιλιάδες κόσμου. Ακόμα θυμάμαι δηλαδή την κινητοποίηση στη Θεσσαλονίκη και στην Τούμπα όταν ήρθε ο Μπερμπάτοφ. Μετά τεράστιο όνομα Μπερμπάτοφ. Το ίδιο και πολύ μεγαλύτερη έκταση όταν ήρθε στον Ολυμπιακό ο Μαρσέλο. Βλέπετε ότι όλα αυτά, ναι. Επί της ουσίας όμως ούτε ο ένας ούτε ο άλλος, για διαφορετικούς λόγους και για λόγους που δεν τις παρούσε να συζητήσουμε, δεν πρόσφεραν τα αναμενόμενα στην ομάδα τους. Ή τι έγινε όταν ήρθε στην ΑΕΚ ο Μαρσιάλ. Βρίθουν παραδειγμάτων το παρελθόν και με την γραφικές περίοδοι. Το ίδιο ισχύει και με τα φιλικά. Μπορεί σε ένα φιλικό να βάλει η ομάδα που παρακολουθούμε, που καλύπτουμε, που υποστηρίζουμε, να βάλει 5 γκολ. Ή να φάει 5 γκολ. Εντάξει, το να φάει 5 γκολ από μια ομάδα τρίτης, τέταρτης κατηγορίας δείχνει ότι η δουλειά είναι ακόμα σε πολύ πρώιμο στάδιο. Το να βάλει 5 γκολ σε μια ομάδα τρίτης κατηγορίας, εντάξει, δεν δείχνει κάτι. Το να παίξει μια ομάδα βέβαια στο τελευταίο της φιλικό παιχνίδι και με έναν ισοδύναμο αντίπαλο, να παίξει καλά και να βγάλει έτσι μια καλή αγωνιστική εικόνα, ναι, δείχνει ότι η πορεία της προετοιμασίας πήγε καλά. Μέχρι εκεί. Ούτε ότι η ομάδα θα πάρει το πρωτάθλημα, ούτε ότι η ομάδα θα υποβιβαστεί. Οι προπονητές ξέρουν καλύτερα και για αυτούς είναι τα φιλικά παιχνίδια να δοκιμάσουν ενδεχομένως καινούργια πράγματα που έχουν στο μυαλό τους, παίκτες, συστήματα, διαχείριση αγώνα, κρίσεις και όλα τα σχετικά. Και όλα αυτά τα λέω γιατί βλέπω πολύ ενθουσιασμό από τα θετικά σε κοινικές γραμμές, αποτελέσματα τα οποία έχουν δώσει μέχρι στιγμής οι ομάδες. Αργεί ακόμα το πρώτο φιλικό του Όφη, δεν έχει καν ολοκληρωθεί η πρώτη εβδομάδα της προετοιμασίας. Αυτά είναι τα καλά του ότι τα θετικά, οι θετικές προεκτάσεις κατάκτησης του πρωταθλήματος, ότι έχει χρόνο μπροστά της η ομάδα να δουλέψει έτσι όπως θέλει ο προπονητής. Αλλά όταν έρθει εκείνη η ώρα για τα φιλικά θα πρέπει να υπάρχει και η ανάλογη διαχείριση. Και αυτός είναι και ο χρόνος που είναι σύμμαχος και στα μετεγγραφικά. Ολοκληρώθηκε και τυπικά και επίσημα η απόκτηση του Χρήστου Σχέλη, ανακοινώθηκε, έκανε τις πρώτες του δηλώσεις, έκανε την πρώτη προπόνηση, οπότε πλέον έκλεισε οριστικά και αμετάκλητα και το δεύτερο μετεγγραφικό θέμα. Είπα πριν για πράγματα που δεν γίνονται, λανθασμένα, θα το επαναλάβω και πάλι τη διόρθωση,
για πράγματα που δεν έχουν ολοκληρωθεί ακόμα. Αυτό είναι που είναι σε εκκρεμότητα στον ΑΦΗ, η ολοκλήρωση των προχωρημένων συζητήσεων και επαφών που υπάρχουν. Μετά την περίπτωση Σιέλη, που λέγαμε ότι ήταν μία από τις δύο περιπτώσεις που ήταν προχωρημένες, η δεύτερη είναι του επιθετικού, του ποδοσφαιστή, δηλαδή ο οποίος θα καλύψει το κενό του Σαλσίδο. Παίκτης ο οποίος σε γενικές γραμμές έχει τα χαρακτηριστικά του Σαλσίδο, έχει εντοπιστεί, βρίσκεται σε ηλικία που μπορεί να αποκτήσει υπεραξία και μεταπολιτική αξία και να βοηθήσει την ομάδα. Αυτά είναι τα στοιχεία τα οποία έχουμε συγκεντρώσει από το who is who, να το πούμε έτσι, του επιθετικού. Είναι και άλλα ανοιχτά μέτωπα. Δεν αποκλείεται να κλείσουν πιο νωρίς κάποια άλλα και αργότερα του επιθετικού, απλά το γκολ είναι αυτό το οποίο φέρνει τους βαθμούς. Γκολ βέβαια δεν βάζουν μόνο οι επιθετικοί, βάζουν και οι μέσο επιθετικοί. Και έχουμε δει ότι ο Όφ έτσι όπως παίζει παίρνει γκολ και από τον Φούντα, παίρνει γκολ και από τον Νούς, παίρνει γκολ και από τον Γκονζάλεθ, και εννοείται και από τον κάστο επιθετικό. Οπότε το αγωνιστικό στυλ του Όφη είναι τέτοιο που ναι μεν χρειάζεται έναν επιθετικό, αλλά δεν θα εξαρτάται και απόλυτα από αυτό. Και πάντα να έχουμε, μην ξεχνάμε ότι στην ομάδα υπάρχει ο Ισέκα. Ο παίκτης ο οποίος έχει εντοπιστεί έχει διαφορετικά χαρακτηριστικά από του Ισέκα. Είναι ένας παίκτης που είναι λίγο περισσότερο, όπως είπαμε έτσι, στο προφίλ του Έντι Σαλσίδο. Ημέρα με την ημέρα περιμένουμε τις εξελίξεις. Μπορεί να έρθει και μέσα στο τριήμερο, σήμερα, αύριο ή την Κυριακή. Το ζητούμενο είναι να ολοκληρωθεί με την γραφή το συντομότερο δυνατόν, και κυρίως και ο επιθετικός και ο έτερος αμυντικός και ο γουίνγκερ να έχουν έρθει όταν η ομάδα θα αναχωρήσει 21 του μήνα για την Ολλανδία και τα φιλικά. Because you look so fine that I really wanna make you mine. I say you look so fine that I really wanna make you mine. 4, 5, 6, come on and get your kicks. Now you don't need

0: Οι προπονήσεις καθημερινές στον Όφι, διπλές προπονήσεις, το πρωί γυμναστήριο και ασκήσεις έτσι περισσότερο φυσικής κατάστασης και εννοείται το απόγευμα μπαίνει λίγο περισσότερο τακτική. Μπήκε και ο Σχέλης, έκανε την πρώτη του προπόνηση και αρχίζει λοιπόν έτσι να γεμίζει ακόμα περισσότερο το ρόστερ. Κάτι άλλο δεν υπάρχει. Το πρωινή προπόνηση ολοκληρώθηκε, σε 7 είναι η απογευματινή και ελπίζουμε ότι δεν θα υπάρχει και κάτι πέραν από με την γραφικά, αυτά είναι που μας ενδιαφέρουν, να κλείσουν τα με την γραφικά θέματα. Πάμε να διαβάσουμε μηνύματα, να πάμε με αυτά στο διαφημιστικό διάλειμμα. Ο Απόστολος, καλημέρα, πώς τα λες για τις μεταγραφές, το κακό είναι ότι πολλές φορές και εγώ παρασύρωμαι. Εγώ φέτος είμαι σίγουρος ότι θα τα πάει καλά και χρειάζεται τη στήριξη όλων. Εντάξει, ανθρώπινο είναι, Απόστολε, να υπάρχει έτσι ένας ενθουσιασμός σε μια εγχειρή με την γραφή και όλα τα σχετικά, αλλά πάντοτε θα πρέπει όλοι μας να κάνουμε την ανάλογη διαχείριση. Ο Γιάν 4GP, όπως έχει υπογράψει το μήνυμά του, λέει: η Ισπανία είναι το απόλυτο φαβορί της σημερινής αναμέτρησης και θα πάει τρένο μέχρι τον τελικό και θα σηκώσει και πάλι το τρόπαιο. Ότι είναι φαβορί το είπα και πριν, αλλά απόλυτο φαβορί όχι, δεν βάζουμε το απόλυτο, δεν πρέπει να είμαστε απόλυτοι για τίποτα, ούτε για τους εαυτούς μας, δεν πρέπει να είμαστε απόλυτοι για τίποτα. Ναι, είναι φαβορί, ναι, έχει καλή ομάδα, ναι κτλ, κτλ, αλλά είπαμε, απόλυτα. Το απόλυτο είναι κάτι υπερβολικό για να το χρησιμοποιούμε. Ο Παναγιώτης με το χέρι στην καρδιά, ποιον θεωρείς ότι είναι το φαβορί για να πάρει τον τίτλο φέτος στη Super League? Ρε Παναγιώτη, ειλικρινά τώρα περιμένεις 10 Ιουλίου να πούμε ποιο είναι το φαβορί για να πάρει τον τίτλο? Να το στηρίξουμε πώς, να το τεκμηριώσουμε πώς? Σου λέω εγώ λοιπόν ότι η φαβορί για να πάρει τον τίτλο είναι ο Ηρακλής. Πώς μπορώ να το τεκμηριώσω αυτό? Ότι έχει καλό προπονητή, ότι έχει καλούς παίκτες? Οι άλλοι δηλαδή δεν έχουν καλό προπονητή, δεν έχουν καλούς παίκτες? Θα πρέπει να περάσει ο πρώτος γύρος, να μπούμε στο δεύτερο. Εκεί κάπου θα αρχίσει να ξεκαθαρίζει και ποιος ενδεχομένως να είναι το φαβορί για τον τίτλο και ποιες είναι οι ομάδες φαβορί για τα playoffs και ενδεχομένως και για την αποφυγή του υποβασμού. Αν δεν περάσει το πρώτο μισό του πρωταθλήματος, ό,τι και να λέμε είναι πρόωρο και είναι και για λαϊκή κατανάλωση. Ναι, ο Φάνης έχει γράψει κάτι, δεν θέλω να το διαβάσουμε στον αέρα, σεβαστό και αυτό. Λοιπόν, αυτά, δεν έχουμε κάποιο άλλο μήνυμα και πάμε να δούμε τι γίνεται και στις υπόλοιπες ομάδες που παρατηρείται έτσι μια κινητικότητα. Στην ΑΕΚ είχαμε την προφορική, δεν έχει επισημοποιηθεί ακόμα αλλά μπορεί να γίνει το σήμερα, επέκταση της συνεργασίας με τον Γιώβιτς, κρατά τον πρώτο της σκόρερ η ΑΕΚ. Ο Στάνιτς είναι κοντά στον Ολυμπιακό. Ο Παναθηναϊκός κινείται και αυτός με έντονους ρυθμούς. Είναι σε προχωρημένες συζητήσεις με τον Κρίστιανσεν. Σιγά σιγά βέβαια και οι μεσαίες ομάδες ή αν θέλετε οι μικρομεσαίες ομάδες ή εκτός διεκδίκησης τίτλου. Νομίζω ότι αυτό το χαρακτηρισμό πρέπει να λέμε και να χρησιμοποιούμε. Οι εκτός διεκδίκησης τίτλου ομάδες. Και τίτλο εννοώ με τον τίτλο του πρωταθλήματος. Γιατί το κύπελλο είναι άλλη ιστορία. Οι εκτός λοιπόν διεκδίκησης πρωταθλήματος ομάδες κάνουν και αυτές τις κινήσεις τους. Κάποια έτσι ηχηρή, να το πούμε, από την άποψη δηλαδή του να προκαλέσει λίγο παραπάνω ενδιαφέρον, δεν έχει υπάρξει. Βλέπουμε ότι οι ομάδες ανάλογα με την πορεία την οποία έκαναν την περασμένη αγωνιστική χρονιά κάνουν και τις ανάλογες κινήσεις. Αλλά και εδώ είναι πάρα πολύ νωρίς. Ίσως οι ομάδες που, όπως είπαμε, δεν τα πήγαν τόσο πολύ καλά την προηγούμενη χρονιά, να κάνουν έτσι μια, να έχουν έτσι μια πιο έντονη κινητικότητα. Στο μεταξύ, χθες η Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία και επίσημα γνωστοποίησε την ώρα έναρξης διεξαγωγής του Super Cup. Η ημερομηνία ήταν γνωστή από καιρό, ήταν η 12η Αυγούστου, και μάθαμε χθες ότι η σέντρα του αγώνα θα είναι στις 8 το βράδυ. Στις 8 λοιπόν, στο Παγκρίτιο Στάδιο, η πρωταθλήτρια ΑΕΚ θα αντιμετωπίσει τον κυπελούχο Όφη, ή ο κυπελούχος Όφη θα υποδεχθεί την πρωταθλήτρια ΑΕΚ. Ο πρώτος τίτλος, ο πρώτος στόχος που έχει οριοθετηθεί από όλους στον Όφη, θα διεκδικηθεί στις 12 Τετάρτη μέρα είναι, την Τετάρτη 12 Αυγούστου στις 8 το βράδυ. Εισιτήρια και τα σχετικά δεν έχουν γνωστοποιηθεί ακόμα. Όλα αυτά είναι ευθύνη της ΕΠΟ, υπό την ΕΠΟ είναι η διοργάνωση, δεν ισχύουν για το συγκεκριμένο παιχνίδι, μη μας ξεγελάτε ότι γίνεται στο Παγκρίτιο, δεν έχει η Όφη την διοργάνωση, τυπικά γηπέδουχος θα είναι η Όφη, ουσιαστικά δεν θα είναι, η διοργάνωση ανήκει στην ΕΠΟ, οπότε και το κομμάτι των εισιτηρίων άπτεται αποκλειστικά της ΕΠΟ. Εννοείται πως όσο πλησιάζουμε προς την αναμέτρηση, εντάξει, τώρα είμαστε περίπου ένα μήνα πίσω, αλλά όσο πλησιάζουμε θα γίνουν και ανάλογες συσκέψεις, γιατί είναι ένας τελικός, είναι ένας τίτλος. Θα υπάρξουν μέτρα ασφαλείας. Θα γίνουν λοιπόν και ανάλογες συσκέψεις και θα μάθουμε το τυπικό. Νομίζω ότι δεν νομίζω ότι θα έχουμε κάτι διαφορετικό από αυτό που είχαμε πέρσι, σε ό,τι έχει να κάνει και με τα εισιτήρια. Πόσα εισιτήρια θα πάρει κάθε φιναλίστ. Το παιχνίδι της 3ης Ιανουαρίου με τον Ολυμπιακό, το προηγούμενο δηλαδή Super Cup, νομίζω ότι θα είναι ακριβώς τα ίδια τα οποία θα ισχύσουν, και οι ίδιες θύρες, ο ίδιος αριθμός δηλαδή εισιτηρίων, και οι ίδιες θύρες που θα καθίσουν οι φιλάθλοι των δύο ομάδων. Οι φιλάθλοι της ΑΕΚ λογικά θα πάρουν το βόρειο πέταλο, το νότιο οι φιλάθλοι Τόφι. Όλα αυτά θα τα μάθουμε επίσημα και τυπικά τις επόμενες μέρες. Λοιπόν, πάμε να κάνουμε το διαφημιστικό μας διάλειμμα, συμπληρώνοντας το πρώτο μισό της εκπομπής, και σε λίγα λεπτά θα είμαστε και πάλι εδώ.
1: Ξεκίνα τη μέρα σου αλλιώς. Constantin Coffee. Στάση για τον αγαπημένο σου καφέ. Δροσερά ροφήματα, λαχταριστά σάντουιτς, ζεστές φωλιάτες και σνακς που σε φτιάχνουν στο λεπτό. Περνάς για δουλειά, για βόλτα. Εδώ κάνεις το πιο νόστιμο pit stop της διαδρομής σου. Και με άνετο πάρκινγκ, παίρνεις ό,τι θες γρήγορα και συνεχίζεις χωρίς καθυστέρηση. Constantin Coffee. Στην παλιά Εθνική Οδό και Ερωτοκρήτου Γωνία, στα όρια Κοκκίνη Χάνη και Γουρνών Πεδιάδος. Και delivery στο 2810-762-059. Ξέρεις τι κάνει ένα σύστημα νερού να δουλεύει σωστά, χωρίς να το σκέφτεσαι? Η σωστή τεχνολογία, η σωστή αντλία, η σωστή επιλογή. Η Βίλο σχεδιάζει έξυπνες, ενεργειακά αποδοτικές λύσεις νερού για το σπίτι, το ξενοδοχείο και τη βιομηχανία. Αθόρυβα, αξιόπιστα, υπεύθυνα. Μάθε περισσότερα στο www.vilo.gr. Βίλο, η δύναμη πίσω από κάθε ροή. 20η Γεωργική Έκθεση Μεσαρά, 9 με 12 Ιουλίου στους Βόρους Ηρακλείου. Παρουσιάζεται η Γεωργία του σήμερα. Ώρες έκθεσης Πέμπτη και Παρασκευή από τις 5 το απόγευμα μέχρι τις 10 το βράδυ, και το Σαββατοκύριακο από τις 10 το πρωί μέχρι τις 2.30 το μεσημέρι και από τις 5 το απόγευμα μέχρι τις 10 το βράδυ. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 210-223-2441. Σας περιμένουμε.
2: Εμείς, η οικογένεια της Minoan Lines, σας ευχαριστούμε που ταξιδεύετε μαζί μας για περισσότερα από 50 χρόνια. Εμπνευσμένοι από τη δική σας αναζήτηση για το ποιοτικό ταξίδι. Πιστοποιημένοι βάσει αυστηρών προτύπων για την ασφάλεια, την ποιότητα και την περιβαλλοντική διαχείριση. Βραβευμένοι διεθνώς για την ταξιδιωτική εμπειρία. Minoan Lines. 50 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κράτησή σας στο 800-1175.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Γιατί στη Minoan Lines το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι.
3: Daya Beauty. Ένας προορισμός αφιερωμένος στην περιποίηση των άκρων σου. Εδώ το μανικιούρ και το πεντικιούρ γίνονται πραγματική εμπειρία. Daya Beauty. Επαγγελματική περιποίηση από εξειδικευμένους ανθρώπους, γιατί η ομορφιά ξεκινάει από τη λεπτομέρεια. Daya Beauty. Πουθενά αλλού δεν θα βρείτε την ποιότητα της περιποίησης που σας προσφέρουμε εμείς. Δημοκρατίας 112, Νέα Αλικαρνασσός, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-289-334. Follow us on Instagram.
4: Γκρεμίζεις, αναγεννίζεις, έχεις μπάζα, μην ψάχνεις. Demex. Αποξυλώσεις, καθαιρέσεις, κατεδαφίσεις, αποκομιδή μπαζών, αδιατάρακτες κοπές και καροτιέρες με σύγχρονο εξοπλισμό. Έδρα Αθήνα, έργα σε Κρήτη, Θεσσαλονίκη και σε όλη την Ελλάδα. Demex. Τα γκρεμίζουμε όλα για να χτίσεις σωστά.
5: Κρέτα One 102,3.

Τα επιστρέψαμε 37 λεπτά μετά τη μία. Creta One 102,3. Θα είμαστε μαζί μέχρι και τις 2. Στο μικρόφωνο ο Μάνος Σουριάς, ο Αντώνης Σαπίνος στην ρύθμιση του ήχου. Το ποδόσφαιρο θα μας απασχολήσει και στο άνοιγμα του δεύτερου μισού της εκπομπής. Και ο Όφη, και άμεσα και έμεσα. Έμεσα εννοώ ιστορικά. Θα γυρίσουμε πίσω να θυμηθούμε ωραίες εποχές, ωραίες στιγμές του Όφη, ο οποίος στις τελευταίες ώρες, όπως ξέρουμε, ανακοίνωσε την απόκτηση του Χρήστου Σχέλη, ενός ακόμη Κύπριου. Δεν είναι πάρα πολύ, αλλά είναι σημαντική και χαρακτηριστική.

0: και άνθρωπος γενικά του ποδοσφαίρου, μιλούσαν για έναν βράχο της άμυνας του Όφη, έναν ογκόλιθο όπως τον χαρακτήριζαν, τον άνθρωπο ο οποίος για 7 περίπου χρόνια είχε φορέσει την φανέλα του Όφη, και έχουμε την πολύ μεγάλη χαρά να έχουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής κύριε Ακιωμαμίτη. Καλησπέρα από το Ηράκλειο.
1: Καλησπέρα σε όλον τον κόσμο και στην αγαπημένη μου Κρήτη, στους φιλάθλους μας.
0: Είστε καλά, χαίρομαι πάρα πολύ που σας ακούω.
1: Μια χαρά, δόξα τω Θεώ.
0: Είστε ο δεύτερος Κύπριος ο οποίος αγωνίστηκε στον Όφη. Ο πρώτος ήταν ο Παμπουλής. Και τουλάχιστον αυτό που μου είχε μεταφερθεί τότε ήταν ότι ο Παμπουλής ήταν αυτός ο οποίος μεσολάβησε για να έρθείτε στον Όφη.
1: Ναι, γιατί ήταν ο Παμπουλής, όντως.
0: Ο Πάμπος ο
1: Παμπουλής. Μήνες, ήταν όταν από τον Όφη στην Κύπρο ξανά στην ομάδα του, την παλιά την ΑΕΛ. Μήνε σε ένα μάτι στο οποίο παίξαμε μια αγγλική ομάδα και από εκεί με πίεζε ασφιχτικά για να μεταγραφώ στον Όφη.
0: Στον οποίο βρήκατε πάντως το λιμάνι σας, μείνατε για αρκετά χρόνια, πετύχατε και την ομάδα τότε στην αναγέννησή της και στην δυναμική την οποία έβγαζε σε μια εποχή που διεκδικούσε ακόμα και την κατάκτηση του πρωταθλήματος.
1: Όντως, εκεί την εποχή όλα τα παιδιά μας είναι μια οικογένεια και όλοι οι προπονητές που περάσαν από εκεί μας δίδαξαν κάτι για τον Κέραν να επιτυχαίνει το ακατόρθωτο.
0: Τι σας έχει μείνει περισσότερο από αυτή την επταετή παρουσία και θητεία σας στον Όφη?
1: Η αγάπη του κόσμου, λοιπόν. Έδεσα με τους φιλάθλους του Όφη από την πρώτη στιγμή που πάτησα το πόδι μου στο Ηράκλειο. Και αυτό ήταν μια χαρά για μένα, μεγάλη χαρά.
0: Και η ομάδα τότε με πολλούς Έλληνες, με πολύ καλούς ξένους και ένα προπονητή ο οποίος έχει γράψει το μεγαλύτερο κομμάτι της ιστορίας του Όφη, τον Ευγένιο Γκέραρντ.
1: Όντως ο Γκέραρντ ήταν αυτός ο οποίος επικοινωνούσε με τους παίχτες, είχε καλή επικοινωνία με τους παίχτες, και αυτόν πιστεύω ήταν το μεγάλο του όπλο που έκανε αυτή την ομάδα. Και δεν δίσταζε να προωθήσει και παίχτες μικρούς.
0: Τι ήταν αυτό το οποίο χαρακτήριζε την ομάδα του Όφη τότε, κύριε Γιωμαμίτη? Το αγωνιστικό αλλά και εξαγωνιστικό στοιχείο το οποίο είχε.
1: Είμαστε μια δεμένη οικογένεια με όλα τα παιδιά. Δεν είχαμε διάφορες. Όποιος έπαιζε έδινε τα πάντα για την ομάδα. Και η αγάπη του κόσμου η οποία μας έσπρωχνε σε αυτόν το πάθος που βγάζαμε όλοι για την ομάδα μας.
0: Υπάρχει κάποιο περιστατικό, κάποιο παιχνίδι το οποίο έτσι σας έχει μείνει περισσότερο στη μνήμη σας κατά την επταετή παρουσία σας εδώ στο Ηράκλειο?
1: Κοιτάξτε, όλα τα παιχνίδια στο Ηράκλειο ήταν πολλά σημαντικά για μας, αλλά θα σταθώ ιδιαίτερα στο παιχνίδι των Παναθηναϊκών το 4-3 και η ανατροπή με την Παναθηναϊκή το 5-3. Που χάναμε 3-0 και δεύτερο ημίχρονο με τη βοήθεια του κόσμου ανατρέψαμε αυτόν τον σκοπό 5-3 υπέρ μας.
0: Σε εποχές που...
1: Συν από το παιχνίδια εκτός έδρας με την ΑΕΚ που κάναμε μεγάλη έκπληξη και με τον Ηρακλή στη Θεσσαλονίκη.
0: Σε εποχές που στο ελληνικό ποδόσφαιρο οι ομάδες από την περιφέρεια είχαν πολύ μεγάλη δυναμική. Δηλαδή και η Παναχαϊκή που λέτε και για τη Λάρισα δεν το συζητάμε.
1: Και η Λάρισα και τα Γιάννενα.
0: Τα Γιάννενα βεβαίως.
1: Γενικά όλες οι ομάδες και η Καστοριά μπορώ να πω και σέρες, και η Δόξα Δράμας είχαν μια δυναμική παρουσία στο ελληνικό πρωτάθλημα.
0: Τον Όφη τον παρακολουθείτε. Είχατε έρθει και προετών εδώ. Είχατε τιμηθεί μαζί με μια άλλη πολύ μεγάλη μορφή του Όφη, τον Γιώργο Βλαστό. Πώς τον βλέπετε τον Όφη τα τελευταία χρόνια?
1: Πιστεύω ότι ο Κόντι έκανε μια φοβερή δουλειά και αυτό πιστώνεται στο άτομο το δικό του που πρότεινε και πάρα πολλούς Έλληνες παίχτες, μπορώ να πω. Η ραγοκαλιά του Όφη. Αυτό ήταν μεγάλη φιλοσοφία και μεγάλη τόλμη να το κάνει αυτό. Μπράβο του.
0: Λοιπόν, να δούμε αν έχουμε κάποιο τελευταίο μήνυμα πριν σας αποχαιρετήσουμε. Λοιπόν, δεν έχουμε κάποιο μήνυμα, δεν έχουμε κάτι συνταρακτικό. Οπότε εδώ κάπου ήρθε η ώρα να τα μαζέψουμε, να σας στείλουμε σε

μας για ένα καλό υπόλοιπο ημέρας. Θεού θέλοντος θα είμαστε και πάλι μαζί τη Δευτέρα, λίγο μετά τη μία. Από τον Μάνο Σουριά που ήταν στο μικρόφωνο, τον Αντώνη Τσαπίνο στην ρύθμιση του ήχου. Να είστε όλοι καλά. Καλή συνέχεια.

0: Beta One 102,3. Η ώρα είναι 2.
1: Κριτικός φούρνος γεύσης. Κάθε μέρα ζυμώνουμε με αγάπη. Από νωρίς το πρωί, φρέσκα σνακ με χειροποίητη ζύμη που μοσχοβολά σε κάθε γωνιά. Προζυμένια ψωμιά αργής ορίμανσης, τραγανά κριτσίνια χωρίς ζάχαρη και ένας ολόκληρος κόσμος γεμάτος αυθεντικές γεύσεις. Γεύσεις που μεγάλωσες μαζί τους. Γεύσεις που αγαπάς κάθε μέρα. Κριτικός φούρνος γεύσης. Οι γεύσεις που αγαπήσατε όπως τις θυμάστε.
2: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
3: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το World Champion Jet της E-Jets.
2: Ωραία, συμφωνείς. Θέλω φωτογραφίες στα σοκάκια της χώρας μαζί με τις βουκαμβίλες, στην Πορτάρα, στην παραλία της Αγίας Άννας, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
3: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
2: Δεν ξέρω ακόμα, είμαι στην πρώτη μέρα.
3: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
4: Θες περισσότερο καλοκαίρι. Θες E-Jets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου. Ταξίδεψε καθημερινά από Ηράκλειο προς Σαντορίνη, Νάξο, Πάρο, Μύκονο, Τίνο και Σύρο με έκπτωση 50% στα εισιτήρια της επιστροφής.
5: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Άξο να αποβιβαστούν.
3: Οχ, φτάσαμε!
2: Με C-Jets ήρθαμε. 3 ώρες το κάνει για να Άξο από το Ηράκλειο. Άντε, μην καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
4: C-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
6: Όποια και αν είναι η ανάγκη σου, η Daikin εξασφαλίζει απόλυτη ισορροπία στον χώρο σου με ολοκληρωμένες λύσεις θέρμανσης. Κλιματιστικά τείχου και αντλίες θερμότητας Daikin υψηλής ενεργειακής απόδοσης για μέγιστη οικονομία και μοναδική άνεση. Έχεις επιλογή. Έχεις θέρμανση Daikin.
7: Κεντρικός διανομέας προϊόντων Daikin, Ξενικάκης ΑΕ, νούμερο 1 στο κλιματισμό.
8: 30 χρόνια εμπειρίας στον χώρο των κατασκευών. Η SMPH Construction πρωτοπορεί στις κατασκευές με γυψοσανίδα και γύψινες διακοσμήσεις. Χωρίσματα, επενδύσεις, τσιμεντοσανίδες, οροφές ορυκτών ινών με ταχύτητα, ακρίβεια και επαγγελματισμό. Αναλαμβάνουμε έργα σε όλη την Ελλάδα αλλά και στο εξωτερικό, εφαρμόζοντας τις πιο σύγχρονες τεχνικές του κλάδου. SMPH Construction. Γιατί η ποιότητα στην κατασκευή κάνει τη διαφορά. Επικοινωνήστε τώρα μαζί μας στο 6972 409072 ή στο 6972 724491. Δείτε τη δουλειά μας στο smph.gr και στο Instagram SMPH Construction. SMPH Construction. Χτίζουμε εμπιστοσύνη.
9: Χαλαρώστε. Μιλήστε μου για την παιδική σας ηλικία.
10: Γιατρέ μου, πάντα ένιωθα χωρίς αξία. Μπάζω με ανέβαζαν, μπάζω με κατέβαζαν. Στο στρατό μου δώσαν μια μπαζούκα, αλλά με έδιωξαν. Φύγε ρε μπάζω. Μετά έκανα ένα συγκρότημα με τους φίλους μου. Ήμουν μπαζίστας και εκεί αποτυχία. Είσαι για τα μπάζα, μου φώναζαν. Είσαι για τα μπάζα.
9: Αγαπητέ μου, απλά δεν βρεθήκατε στο σωστό περιβάλλον για να αναδείξετε την αξία σας. Στην ΑΝΑΚΕΜ, να σας δώσει τη θέση που σας αξίζει. Με το μεγαλύτερο δίκτυο ανακύκλωσης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων πανελλαδικά.
11: ΑΝΑΚΕΜ, βάζουμε τα μπάζα στη θέση τους.
0: Creta One 102,3.

0: Καλώς σας μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Είναι το κεντρικό δελτίο ειδήσεων από το Κρέτα ΟΑΝ 102,3. Στο μικρόφωνο η Μαρία Ορφανάκη, στη ρύθμιση του ήχου Αντώνης Τσαπίνος. Συναγερμός σήμερα στην πυροσβεστική υπηρεσία για φωτιά που ξέσπασε κοντά στο ίνι του Δήμου Μινώα Παιδιάδος. Η πυρκαγιά ξεκίνησε σε καλαμιάς και χαμηλή βλάστηση και επεκτάθηκε σε αγροτική έκταση, χωρίς μέχρι στιγμής να απειλούνται κατοικημένες περιοχές. Στο σημείο επιχείρησαν 45 πυροσβέστες, πεζοπόρα τμήματα της Τρίτης ΕΜΟΔΕ, 11 οχήματα και ένα ελικόπτερο. Η φωτιά τέθηκε πριν από λίγο υπό μερικό έλεγχο, ενώ στο σημείο παραμένουν ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις. Στη Ήφαιστο βρίσκεται ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης για τα εγγένεια της νέας υποδιεύθυνσης αστυνομίας Μεσεράς. Η νέα υπηρεσία, που στεγάζεται σε σύγχρονες εγκαταστάσεις στον άξονα Μυρών Τυμπακίου, αποτελεί πάγιο αίτημα της τοπικής κοινωνίας και έχει στόχο την ενίσχυση της αστυνόμευσης και την ταχύτερη ανταπόκριση στα περιστατικά. Στα εγγένεια παραβρέθηκαν εκπρόσωποι της κυβέρνησης, της ελληνικής αστυνομίας και της τοπικής αυτοδιοίκησης. Στο μεταξύ, την ανάγκη στελέχωσης της νέας υποδιεύθυνσης αστυνομίας Μεσεράς τόνισε ο πρόεδρος της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Ηρακλείου, Γιώργος Πικράκης. Μιλώντας στο Κρέτα ΟΑΝ 102,3, ανέφερε ότι απαιτούνται 70 έως και 80 επιπλέον αστυνομικοί, ώστε η υπηρεσία να λειτουργήσει αποτελεσματικά και να φτάσει συνολικά περίπου τους 100 ένστολους. Στο μεταξύ, αναφέρθηκε και στην ανάγκη ενίσχυσης της μάχης κατά του οργανωμένου εγκλήματος, αλλά και στην αύξηση των καταγγελιών για ειδοοικονομική βία. Πάμε να ακούσουμε το χαρακτηριστικό απόσπασμα.
1: Ο διεύθυνσης Μεσαράς υπήρχε όλα αυτά τα χρόνια, απλά υπήρχε μόνο στα χαρτιά.
2: Μάλιστα.
1: Αυτό που ζητούσαμε εμείς ήταν να υπάρχει στην πραγματικότητα, να εργοποιηθεί το ΠΙΔΕΛΤΑ για την υποδιεύθυνση Μεσαράς, ώστε να αυξηθούν οι δυνάμεις που θα περιπολούν και θα αστυνομεύουν την περιοχή της Μεσαράς με την ιδιαίτερη εγκληματικότητα που γνωρίζουμε. Mm-hmm. Οπότε είναι ένα βήμα αυτό, τουλάχιστον το κτηριακό, το οποίο ευχαριστούμε τον τοπικό Δήμο άλλη μια φορά που με ρύμνησε για το κτηριακό που θα στεγαστούν οι υπηρεσίες αυτές. Βέβαια, αυτό που έχει μεγαλύτερη σημασία είναι το έμψυχο προσωπικό που θα στελεχώσει τις υπηρεσίες, να είναι το κατάλληλο προσωπικό και σε αριθμό αλλά και σε εμπειρία, διότι η αστυνόμευση της περιοχής αυτής είναι ιδιαίτερη, οπότε θα πρέπει και οι συνάδελφοι οι οποίοι θα τη στελεχώσουν να έχουν τις ιδιαίτερες γνώσεις και εμπειρία. Βέβαια, θα πρέπει να γίνει με δυνάμεις εκτός νομού, διότι οι άλλες υπηρεσίες δεν μπορούν να τραβήξουν το βάρος για τις Μεσαράς, διότι υπάρχουν προβλήματα και στην πόλη και σε άλλες περιοχές. Ήδη 15 άτομα πριν 3-4 μέρες βγήκε η διαταγή, θα κινηθούν από νομούς εκτός Ηρακλείου να ενισχύσουν την υποδιεύθυνση την καινούρια. Ας ελπίσουμε σήμερα ο Υπουργός να ανακοινώσει και τον ακριβή αριθμό των υπόλοιπων ενισχυτικών δυνάμεων, ώστε να ξεκινήσουν να δουλεύουν, να προετοιμάζονται για να γίνει επιτέλους υποδιεύθυνση, την οποία τόσα χρόνια έπρεπε ήδη να το έχει κάνει η υπηρεσία και πιστεύω ότι έφτασε η ώρα.
0: Σε εξέλιξη βρίσκεται μεγάλη επιχείρηση της Αντιτρομοκρατικής σε Θεσσαλονίκη και Κρήτη για τις εμπριστικές επιθέσεις της 1ης Ιουλίου σε σπίτια στελεχών της Νέας Δημοκρατίας. Μέχρι στιγμής έχουν συλληφθεί 3 άτομα, ενώ πραγματοποιούνται έρευνα σε σπίτια και χώρους, μεταξύ των συλληφθέντων και μία 26χρονη, η οποία εντοπίστηκε στην Παλαιόχωρα Χανίων. Οι αρχές συνεχίζουν τις έρευνες για τον εντοπισμό τυχόν άλλων εμπλεκομένων, ενώ αναμένονται επίσημες ανακοινώσεις από την ελληνική αστυνομία. Την καταδίκη τους για την καταγγελία περί επίθεσης σε ανήλικο εργαζόμενο σε ξενοδοχείο της Χερσονήσου εξέφρασαν ο πρόεδρος της Ένωσης Ξενοδόχων Ηρακλείου, Νίκος Καλκιαδάκης, ο πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Διευθυντών Ξενοδοχείων, Γιώργος Παλεκανάκης, αλλά και ο πρόεδρος του Σωματείου Ξενοδοχοϋπαλλήλων Ηρακλείου, Νίκος Κοκολάκης, οι οποίοι μίλησαν στο Κρέτα ΟΑΝ 102,3 και την εκπομπή του Γιάννη Ραψομανίκη. Πάμε να ακούσουμε τα όσα δήλωσε ο πρόεδρος των Ξενοδόχων Ηρακλείου, Νίκος Καλκιαδάκης.
3: Καταδικάζουμε αυτή τη κίνηση, διότι δεν μπορείς πάνω στα νεύρα σου, και καταλαβαίνω ότι όλο και συμβαίνουν πράγματα, ούτε να δώσεις προξιά, ούτε να μιλήσεις άσχημα, γιατί εντάξει, όλα αυτά έχουν αντίκτυπο και στην επιχείρησή σου και σε όλο τον τουρισμό στην ουσία και σε όλο το εργαζομένο του κλάδου.
4: Ναι.
2: Να πούμε τώρα ότι αυτό το παιδί έχει βγάλει και μια φωτογραφία στα μέσα που δείχνει, ας πούμε, στην πλάτη του ότι υπάρχει ένα σημάδι, ένα αποτύπωμα από αυτό το χτύπημα στην πλάτη. Το ίδιο το παιδί λέει ότι είχε κάτσει για λίγα λεπτά σε μια καρέκλα να ξεκουραστεί, γιατί η προηγούμενη μέρα, λέει, ήταν δύσκολη και είχε κουραστεί. Και εκείνη την ώρα ήρθε ο διευθυντής για να το σηκώσει, να τον στείλει ξανά πίσω στις υποχρεώσεις του, και τον απεκάλεσε και με έναν απαξιωτικό χαρακτηρισμό. Εσείς λέτε το καταδικάζουμε. Θεωρείτε ότι αυτή η κατάσταση είναι μια κατάσταση που εδώ τώρα ήρθε στο φως με καταγγελία, ότι υπάρχουν και ανάλογου τύπου φαινόμενα, με το δεδομένο ότι μιλάμε και για μια σκληρή δουλειά, ας πούμε, είναι μια δουλειά η οποία το καλοκαίρι έχει και την έντασή της, έχει και την αγωνία της, έχει και τους εξαντλητικούς ρυθμούς, ή είναι ένα μεμονωμένο περιστατικό?
3: Εγώ το λέω ένα μεμονωμένο περιστατικό, διότι κοιτάξτε να δείτε, όλοι μας στα ξενοδοχεία μας έχουμε αρκετά παιδιά. Εγώ μιλάω στα δικά μου ξενοδοχεία, έχω αρκετά παιδιά δικών μου υπαλλήλων. Mm-hmm. Τα οποία θέλουν να τα δουλέψουν 2-3 μήνες, να βγάλουν το χαρτζηλίκι τους, τα οποία τα εθαρρύνουμε μάλιστα για να έρθουν αργότερα στη δουλειά. Και όχι τα αποθαρρύνουμε. Mm-hmm. Και θα περάσει να τους πεις, έλα βρε, τι γίνεται, πώς πάει, έχεις δώσει, έχεις κάνει, έχεις δείξει. Θα του πεις ο κουβέντες καλές και όχι να το αποθαρρύνεις, όσα νεύρα και να είσαι, όσο νευρωτική και να είναι η μέρα, γιατί σίγουρα οι μέρες είναι δύσκολες, είναι νευρωτικές, συμβαίνουν πολλά. Να ξέρετε ότι και από την πλευρά των εργαζομένων ακούς πολλά, βλέπεις πολλά. Mm-hmm. Δηλαδή μιλάμε τώρα, τα παλιά χρόνια δεν νοείται να ήταν κάποιος στο σέρβις αξίριστος, ή να φοράει σκουλαρίχη ή να έχει στη μύτη δεν ξέρω και εγώ τι. Mm-hmm. Τώρα αυτή τη στιγμή δεν μπορείς να μιλήσεις, να πεις κάτι.
0: Η βία και ο εκφοβισμός δεν έχουν θέση στο χώρο εργασίας, δήλωσε για το ίδιο θέμα από την πλευρά του ο πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσποδίας Διευθυντών Ξενοδοχείων, Γιώργος Πελεκανάκης. Πάμε να ακούσουμε το χαρακτηριστικό απόσπασμα.
4: Και εμείς μέσω του τύπου μάθαμε το περιστατικό. Mm-hmm. Και εφόσον οι καταγγελίες επιβεβαιωθούν από τις αρμόδιες αρχές, πρόκειται για μια απολύτως απαράδεκτη και καταδικαστέα συμπεριφορά από δοσυνάλφο, η οποία δεν έχει καμία θέση στον ελληνικό τουρισμό. Και η άσκηση οποιασδήποτε μορφής βίας, όπως άλλωστε το αναφέρομαι και στο δελτίο τύπου, mm-hmm. που βγάλαμε χθες, η άσκηση οποιασδήποτε μορφής βίας, εκφοβισμού, ταπείνωσης ή κατάχρησης εξουσίας απέναντι σε εργαζόμενους και ιδιαίτερα σε νέους ανθρώπους που κάνουν τα πρώτα επαγγελματικά βήματα, προσβάλλει τις θεμελιώδεις αξίες της φιλοξενίας και της ανθρώπινης αξιοπρέπειας. Γι' αυτό ακριβώς και εμείς αναγκαστήκαμε να βγάλουμε αυτό το δελτίο τύπου. Που ευελπιστούμε ίσως και να μην είναι έτσι τα πράγματα, αλλά εφόσον αποδειχθούμε δυστυχώς, είναι καταδικαστέα.
2: Είναι καταδικαστέα. Η υπόθεση θα οδηγηθεί στη δικαιοσύνη. Έχει κάνει ήδη μήνυση, έχει υποβάλει μήνυση ο 16χρονος σχετικά με το περιστατικό. Και εκεί βεβαίως θα διελευκανθεί κατά πόσο και εφόσον όλα αυτά και είναι πραγματικά, αλλά και ποια θα είναι η εξέλιξη της υπόθεσης. Εγώ θέλω να πάμε και πέρα από την υπόθεση. Η υπόθεση είναι σοβαρή. Σε οποιαδήποτε χώρο και αν γινόταν, σε ένα νοσοκομείο, σε ένα κρεοπωλείο, σε ένα ξενοδοχείο, δεν εννοείται ο ένας άνθρωπος να κινείται εναντίον άλλου, είτε με βία, χειροδικώντας εναντίον του, είτε με ψυχολογική βία, υβρίζοντάς τον ή χλευάζοντάς τον. Στο ζήτημα τώρα της τουριστικής βιομηχανίας υπάρχουν και ειδικά χαρακτηριστικά. Και καταρχήν θέλω να ρωτήσω, αν γνωρίζετε, θα κάνω την ίδια ερώτηση και στον κύριο Κοκολάκη που ακολουθεί μετά, αν έχει αυξηθεί ο ρυθμός των ανήλικων παιδιών που εργάζονται στα ξενοδοχεία πλέον κάθε καλοκαίρι, προκειμένου και να βοηθήσουν τις οικογένειές τους στο εισόδημά τους, είτε για να αποκτήσουν το δικό τους χαρτζηλίκι, είτε και λόγω των αναγκών που υπάρχουν στην τουριστική βιομηχανία, που δεν βρίσκεται προσωπικό. Και αυτό το συζητάμε τώρα εδώ και χρόνια.
4: Δεν είναι το νούμερο τόσο μεγάλο και ανησυχητικό. Είναι ελάχιστα τα παιδιά που είναι ανήλικα και εργάζονται στα ξενοδοχεία. Ελάχιστα, και για να γίνει αυτό, θα πρέπει να υπάρχει και συγκατάθεση των γονέων. Εάν δεν υπάρχει συγκατάθεση των γονέων, πρόσληψη δεν μπορεί να γίνει.
0: Με αφορμή το ίδιο περιστατικό, ο πρόεδρος των εργαζομένων ξενοδοχοϋπαλλήλων Ηρακλείου, Νίκος Κοκολάκης, αναφέρθηκε και στις προκλήσεις του τουρισμού, όπως τις ελλείψεις προσωπικού, τη στέγαση των εργαζομένων αλλά και την εποχικότητα. Πάμε να ακούσουμε το όσα δήλωσε.
5: Αυτές τις πληροφορίες έχουμε και εμείς. Θα προσπαθήσουμε σήμερα να βρεθούμε με την οικογένεια. Από εκεί και μετά πρόκειται για μια απαράδεκτη και απολύτως καταδικαστέα πράξη που προσβάλλει την ανθρώπινη αξιοπρέπεια, πραγματικά παραβιάζει κάθε έννοια εργασιακού σεβασμού και δεν μπορεί να γίνει ανεκτή σε κανένα χώρο εργασίας, πόσο μάλλον όταν το θύμα είναι ανήλικος εργαζόμενος. Εμείς από την πλευρά μας καλούμε τις αρμόδιες αρχές να προχωρήσουν άμεσα στην πλήρη διερεύνηση της υπόθεσης και στην απόδοση όλων των ευθυνών που προβλέπει ο νόμος.
2: Μάλιστα. Οπότε είναι μια υπόθεση που αυτή την ώρα και εσείς την παρακολουθείτε. Θέλω να ρωτήσω ένα τελευταίο ερώτημα, κύριε Κοκολάκη. Υπάρχει ένας μεγάλος αριθμός παιδιών, ανήλικων παιδιών που αυτή την ώρα εργάζονται σε ξενοδοχεία ή είναι μικρός, τον γνωρίζετε και γνωρίζετε κάτω από ποιες συνθήκες γίνεται η εργασία σε αυτά τα παιδιά?
5: Βεβαίως υπάρχει αυστηρό νομοθετικό πλαίσιο όσον αφορά την ανήλικη απασχόληση και συγκεκριμένα προβλέπεται ότι πρέπει, ειδικά όταν ο εργαζόμενος είναι από 15 έως 16 χρονών, εξάωρο, πενθήμερο και όχι κάτω από δύσκολες και αντιγυηνές συνθήκες εργασίας, όταν είναι μέχρι 18 ετών πάλι πενθήμερο, οχτάωρο, όχι βράδυ, κάτω από αντιγυηνές συνθήκες εργασίας, όπως το ήλιο εκτεθειμένοι στις κουζίνες που έχει ζέστη, να μην κουβαλάνε βαριά αντικείμενα, πάντα με την επίβλεψη σερβιτόρου, παράδειγμα, να το παρακολουθεί το ανήλικο παιδί. Πάντα πρέπει να συνενεί και ο κηδεμόνας του ανήλικου παιδιού. Εκεί πρέπει να πούμε ότι πρέπει να εφιστήσουν την προσοχή οι γονείς αυτοί που στέλνουν τα παιδιά τους για εργασία. Σίγουρα υπάρχει πρόβλημα και προσπαθούν αυτά τα ανήλικα να συνδράμουν στο οικογενειακό εισόδημα. Αλλά παράλληλα πρέπει να αναφέρουμε και το πάγιο αίτημά μας προς το Υπουργείο Εργασίας για την πλήρη διαφάνεια σχετικά με την απασχόληση των ανήλικων, γιατί μέχρι και σήμερα δεν δημοσιοποιούνται συγκεντρωτικά στοιχεία για την έκταση αυτού του φαινομένου.
0: Τραγική κατάληξη είχε η περιπέτεια ενός βρέφους 10 μηνών από τη Ρόδο, το οποίο πέστη πνιγμό και μεταφέρθηκε αεροπορικό στην Αθήνα για νοσηλεία. Παρά τις προσπάθειες των γιατρών, το παιδί κατέληξε τα ξημερώματα. Η κατάσταση της υγείας του είχε επιβαρυνθεί λόγω της έλλειψης οξυγόνου που προηγήθηκε μετά το περιστατικό κατά τη διάρκεια σύτησης. Δύο άτομα συνελήφθησαν από τις αρχές για την εμπριστική επίθεση στο υποκατάστημα της Μαρφίν στην οδό Σταδίου το 2010, που είχε ως αποτέλεσμα το θάνατο τριών εργαζομένων. Οι συλλήψεις έγιναν στο πλαίσιο επιχείρησης της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, ενώ για την ίδια υπόθεση αναζητείται ακόμα ένα άτομο. Οι έρευνες της αστυνομίας συνεχίζονται. Από τη Δευτέρα 13 Ιουλίου ξεκινούν οι θερινές εκπτώσεις και θα διαρκέσουν ως και τις 31 Αυγούστου, όπως υπενθυμίζει με ανακοίνωσή του ο Εμπορικός Σύλλογος Ηρακλείου. Οι έμποροι καλούνται να τηρήσουν την νομοθεσία για την αναγραφή των τιμών, ενώ τα καταστήματα μπορούν να λειτουργήσουν προαιρετικά και την Κυριακή 19 Ιουλίου από τις 11 το πρωί ως και τις 6 το απόγευμα. Περισσότερες από 42.000 φωτογραφίες και βίντεο παιδικής σεξουαλικής κακοποίησης εντοπίστηκαν στο ιστοσελίδα με κατάληξη AL, σύμφωνα με το Εθνικό Κέντρο για Ασφαλέστερο Διαδίκτυο. Η υπόθεση χαρακτηρίζεται ως μία από τις σοβαρότερες που έχει αντιμετωπίσει το κέντρο, το οποίο ενημέρωσε άμεσα τις αρχές, ζητώντας την αφαίρεση του παράνομου υλικού και την διερεύνηση της υπόθεσης. Έως την Τετάρτη 15 Ιουλίου έχουν περιθώριο οι φορολογούμενοι να υποβάλουν τις δηλώσεις Ε1, ενώ όσοι καταθέσουν τη δήλωση μέχρι την ημερομηνία αυτή μπορούν να διεκδικήσουν έκπτωση φόρου. Ο φόρος μπορεί να πληρωθεί είτε φάπαξ είτε σε 8 μηνιαίες δόσεις, με την πρώτη δόση να καταβάλλεται στις 31 του Ιουλίου. Με επιτυχία πραγματοποιήθηκαν τα εγγένεια της Γεωργικής Έκθεσης Μεσαράς, μιας διοργάνωσης που αναδεικνύει την πρωτογενή τομέα και την αγροτική ανάπτυξη της Κρήτης. Στην εκδήλωση έδωσαν το παρό εκπρόσωπο της πολιτικής και αυτοδιοικητικής ηγεσίας, φορείς, παραγωγή και επιχειρηματίες. Οι επισκέπτες έχουν την ευκαιρία να γνωρίσουν νέες τεχνολογίες, γεωργικά μηχανήματα και καινοτόμες λύσεις για τον αγροτικό τομέα. Η έκθεση συνεχίζεται έως και την Κυριακή 12 του Ιούλη. Ολοκληρώθηκε η πρώτη φάση υποβολής ηλεκτρονικών αιτήσεων για εγγραφές, ανανεώσεις και μεταγραφές μαθητών στα ΕΠΑΛ και πειραματικά ΕΠΑΛ για την επόμενη σχολική χρονιά. Η επιβεβαίωση εγγραφής στα πειραματικά ΕΠΑΛ γίνεται από 10 έως και 16 Ιουλίου, ενώ στα ΕΠΑΛ από 17 έως και 23 του μηνός. Τα αποτελέσματα είναι διαθέσιμα στην πλατφόρμα ή εγγραφές του Υπουργείου Παιδείας. Συνεχίζονται από το Δήμο Ηρακλείου οι εργασίες ασφαλτόστρωσης με στόχο τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας. Από την ερχόμενη Τρίτη 14 του Ιούλη ξεκινούν εργασίες φρεζαρίσματος και ασφαλτόστρωσης στην οδό Γιαμαλάκη από τη συμβολή της με την οδό 1878 ως και τη λεωφόρο Καλοκαιρινού. Οι εργασίες αναμένεται να διαρκέσουν περίπου 5 ημέρες. Στη διεθνή επικαιρότητα, τραγωδία στην Νότια Ισπανία, όπου 12 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και 19 αγνοούνται από μεγάλη δασική πυρκαγιά κοντά στην Αλμερία. Αρκετά από τα θύματα εντοπίστηκαν μέσα σε καμένα οχήματα, ενώ 6 άτομα τραυματίστηκαν. Περίπου 150 πυροσβέστες συνεχίζουν τη μάχη για τον έλεγχο της φωτιάς, που θεωρείται μία από τις πονικότερες των τελευταίων ετών στη χώρα. Ένταση σημειώθηκε στο κεντρικό Λονδίνο μετά την ήττα του Μαρόκου από τη Γαλλία στο παγκόσμιο κύπελο. Στην οδό Edgeware συγκεντρώθηκαν οπαδοί της εθνικής ομάδας του Μαρόκου με μικρή ομάδα να εκτεξεύει πυροτεχνήματα, μπουκάλια και αντικείμενα κατά αστυνομικών. Ένας αστυνομικός τραυματίστηκε στο κεφάλι και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο. Ενώ 4 άτομα συνελήφθησαν, η συγκέντρωση τελικά διαλύθηκε από τις δυνάμεις ασφαλείας. Σε κατάσταση αυξημένης επιφυλακής βρίσκονται οι υγειονομικές αρχές της Νέας Υόρκης μετά την ευνίδια αύξηση των κρουσμάτων της νόσης των λεγιονάριων στην περιοχή της Άμπριστσάιτ, όπου βρίσκονται μερικά από τα σημαντικότερα μουσεία της πόλης. Μέχρι αυτή την ώρα έχουν επιβεβαιωθεί 23 περιστατικά, ενώ οι 17 ασθενείς χρειάστηκε να νοσηλευτούν. Στην αθλητική επικαιρότητα δεν πρόκειται ποτέ όσο ζω να ξεχάσω την αγάπη του κόσμου του Όφη, τόνισε μιλώντας στο Κρέτα ΟΑΝ 102,3 ο Κύπριος πρώην ποδοσφαιριστής της κριτικής ομάδας Άκης Αγιομαμίτης. Ο Σιέλης είναι δυναμικός και ταλαντούχος παίκτης, θα βοηθήσει πολύ, τόνισε, για τον συμπατριώτη νέο παίκτη του ομίλου, ενώ για τον Χρήστο Κόντι ο Άκης Αγιομαμίτης ανέφερε: «Βοήθησε αρκετά τον Όφη πέρσι και φέτος πιστεύω θα τα πάει ακόμα καλύτερα, καθώς πρόκειται για έναν εξαιρετικό προπονητή». Δίχως προβλήματα και με διπλές προπονήσεις, ολοκληρώνεται η πρώτη εβδομάδα της προετοιμασίας του Όφη. Την Πέμπτη, μετά την ολοκλήρωση της μεταγραφής του, έκανε την πρώτη του προπόνηση με την κριτική ομάδα. Ο Σιέλης εν αναμονή των απαντήσεων στις προτάσεις που έχει κάνει σε μεταγραφικούς στόχους, βρίσκεται η διοίκηση. Σημαντική διάκριση για τον Ηρακλειώτη Γιάννη Πετράκη, ο οποίος εξασφάλισε την πρόκρισή του στον τελικό του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Εφήβων στα 200 μέτρα ύπτιο με χρόνο 2 ώρες και 38 δευτερόλεπτα, τερματίζοντας δεύτερο στην ημιτελική σειρά. Πολύ καλή εμφάνιση και από τον Κωνσταντίνο Χουρδάκη, ο οποίος τερμάτισε τέταρτο στα 1500 μέτρα ελεύθερο. Την ανανέωση της συνεργασίας της με τον Μάνο Πρωτογεράκη ανακοίνωσε η ομάδα μπάσκετ του Ηροδότου. Ο ταλαντούχος προπονητής θα παραμείνει στην τεχνική ηγεσία τόσο της γυναικείας ομάδας όσο και της αντίστοιχης των νεανίδων. Ασταμάτητη η Γαλλία επικράτησε 2-0 του Μαρόκου στο Μουντιάλ και πήρε την πρόκρισή της για τους ημιτελικούς, εκεί που θα αντιμετωπίσει τον νικητή της σημερινής αναμέτρησης ανάμεσα στην Ισπανία και το Βέλγιο, η σέντρα της οποίας είναι προγραμματισμένη για τις 10 απόψε το βράδυ. Και να κλείσουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Έθρος ο καιρός σήμερα στην Κρήτη με αυξημένες νεφώσεις από το απόγευμα και μετά. Η άνεμη σήμερα από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία σήμερα στο νησί από 22 μέχρι και 33 βαθμούς Κελσίου. Στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων από το Κρέτα ΟΑΝ 102,3. Σας ευχαριστούμε πολύ που ήσασταν μαζί μας. Καλό Σαββατοκύριακο.
6: Κρέτα 1 102,3.

σβηστά τα φώτα και κοιτάζω το κενό. Αυτό που νιώθω είναι τόσο δυνατό, τόσο μεγάλο. Δεν υπερβάλλω. Μιλάμε για πολύ αγάπη, μισή καρδιά διπλό κρεβάτι.

0: Ξεκίνα τη μέρα σου αλλιώς. Constantin Coffee. Στάση για τον αγαπημένο σου καφέ. Δροσερά ροφήματα, λαχταριστά σάντουιτς, ζεστές φωλιάτες και σνακς που σε φτιάχνουν στο λεπτό. Περνάς για δουλειά, για βόλτα. Εδώ κάνεις το πιο νόστιμο pit stop της διαδρομής σου. Και με άνετο πάρκινγκ, παίρνεις ό,τι θες γρήγορα και συνεχίζεις χωρίς καθυστέρηση. Constantin Coffee. Στην παλιά Εθνική Οδό και Ερωτοκρήτου Γωνία, στα όρια Κοκκίνη Χάνη και Γουρνών Πεδιάδος. Και delivery στο 2810 762 059.
1: Προσπαθείς να πιάσεις γραμμή για να μάθεις ένα δρομολόγιο? Δεν χρειάζεται. Η ΚΤΕΛ Ηρακλείου Λασιθίου σου δίνει όλες τις πληροφορίες εύκολα και γρήγορα μέσα από το site www.ktelherlas.gr και το mobile app της για να βρίσκεις δρομολόγια, ώρες αναχώρησης, ανακοινώσεις και ηλεκτρονικά εισιτήρια όπου και αν βρίσκεσαι. Αν πάλι προτιμάς το τηλέφωνο, κάλεσε στο 2810 24 50 20 για την 24ωρη αυτοματοποιημένη ενημέρωση δρομολογίων που σου παρέχει άμεσα τις πληροφορίες που χρειάζεσαι. ΚΤΕΛ Ηρακλείου Λασιθίου. 74 χρόνια εξελισσόμαστε για σένα.
2: Εσείς ξέρετε ότι πρέπει να μειώσετε τα έξοδα θέρμανσης και ψύξης. Εμείς ξέρουμε τον τρόπο. Εκομονώσεις. Εγγυόμαστε έως και 70% εξοικονόμηση ενέργειας. Με άριστο αποτέλεσμα σε θερμομονώσεις, υγρομονώσεις, θερμοπροσώψεις κτηρίων και αποκατάσταση οπλισμού. Δωρεάν επίσκεψη και έλεγχος από εξειδικευμένους τεχνικούς. Και ακόμα, μονώσεις σε πισίνες, τυχεία και δεξαμενές. Εκομονώσεις Κώστας Μπουμπάκης. Παπαναστασίου 200. Τηλέφωνο 2810-231-2. 22 www.ecopavlamonosis.gr.
3: Αδέλφια Ταμπάκου. Όταν η κατασκευή θέλει γερά θεμέλια. Από σίδερα μέχρι σκυρόδεμα με αντοχή στο χρόνο. Σε κάθε στάδιο της κατασκευής είμαστε δίπλα σου. Αδέλφια Ταμπάκου. Χτίζουμε εμπιστοσύνη, χτίζουμε ποιότητα. Επικοινώνησε μαζί μας σήμερα στο 6946-249-371 και στο 6940-712-955.

όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στην τσέπη σου κάτι, δυο ώρες στα ζωή

0: Creta One 102,3. Η ώρα είναι 3. Creta One 102,3.
1: Γκρεμίζεις, αναγεννίζεις, έχεις μπάζα, μη ψάχνεις. Demex. Αποξυλώσεις, καθαιρέσεις, κατεδαφίσεις, αποκομιδή μπαζόν, αδιατάρακτες κοπές και καροτιέρες με σύγχρονο εξοπλισμό. Έδρα Αθήνα, έργα σε Κρήτη, Θεσσαλονίκη και σε όλη την Ελλάδα. Demex. Τα γκρεμίζουμε όλα για να χτίσεις σωστά.
2: Οι κατασκευές μας δεν είναι απλά έργα. Είναι η υπογραφή μας. Στην MS Περαντονάκη ειδικευόμαστε στις μεταλλικές κατασκευές και δημιουργούμε έργα που συνδυάζουν αισθητική, αντοχή και λειτουργικότητα. Με εξειδίκευση στα μεταλλικά κτίρια, από σύγχρονες προκατασκευασμένες κατοικίες μέχρι βιομηχανικά κτίρια και κάθε μορφή μεταλλικής κατασκευής. Με τεχνογνωσία, ακρίβεια και συνέπεια, χτίζουμε σχέσεις εμπιστοσύνης και παραδίδουμε έργα που αντέχουν στον χρόνο. Καλέστε στο 6944-954-726 ή επισκεφτείτε μας στο perandonaki.gr. MS Perandonaki. Όταν το μέταλλο γίνεται τέχνη.
3: Daya Beauty. Ένας προορισμός αφιερωμένος στην περιποίηση των άκρων σου. Εδώ το μανικιούρ και το πεντικιούρ γίνονται πραγματική εμπειρία. Daya Beauty. Επαγγελματική περιποίηση από εξειδικευμένους ανθρώπους, γιατί η ομορφιά ξεκινάει από τη λεπτομέρεια. Daya Beauty. Πουθενά αλλού δεν θα βρείτε την ποιότητα της περιποίησης που σας προσφέρουμε εμείς. Δημοκρατίας 112, Νέα Αλικαρνασσός, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-289-334. Follow us on Instagram.
4: Το κατάλληλο χρώμα είναι τέχνη, για να δέσει αρμονικά με το χώρο και να αναδείξει τις ομορφιές του. Στην Art Paint Deco Solutions Κωνσταντάκης δίνουμε σημασία στη λεπτομέρεια και εφαρμόζουμε κορυφαία υλικά της αγοράς σε ελαιοχρωματισμούς, τεχνοτροπίες, μονώσεις ταρατσών και επισκευές κτιρίων που αναβαθμίζουν το χώρο σας. Με εξειδίκευση, πολυετή εμπειρία από γενιά σε γενιά. Για ιδιώτες και επαγγελματίες με ανταγωνιστικές τιμές. Art Paint Deco Solutions. Ποιότητα που φαίνεται και αντέχει στο χρόνο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 697 040 1377.
5: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
6: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το World Champion Jet της E-Jets.
5: Ωραία, συμφωνείς. Θέλω φωτογραφίες στα σοκάκια της χώρας μαζί με τις βουκαμβίλες, στην Πορτάρα, στην παραλία της Αγίας Άννας, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
6: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
5: Δεν ξέρω ακόμα, είμαι στην πρώτη μέρα.
6: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
7: Θες περισσότερο καλοκαίρι. Θες E-Jets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου. Ταξίδεψε καθημερινά από Ηράκλειο προς Σαντορίνη, Νάξο, Πάρο, Μύκονο, Τίνο και Σύρο με έκπτωση 50% στα εισιτήρια της επιστροφής.
8: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Άξο να αποβιβαστούν.
6: Ωχ, φτάσαμε!
5: Με C-Jets ήρθαμε. 3 ώρες το κάνει για να Άξο από το Ηράκλειο. Άντε, μην καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
7: C-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.

πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μία στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

0: Το Ματίνια. Λουτσίας Φάρμ. Τόσο απλά.
1: Κάθε έργο ξεκινά από τη βάση του. Στην Elton Group η σκηροδότηση δεν είναι απλώς μπετόν. Είναι ακρίβεια, αντοχή, ευθύνη. Αναλαμβάνουμε πλήρη κατασκευή ξενοδοχειακών μονάδων, σκηροδετήσεις υψηλών προδιαγραφών και ανακαινήσεις που αντέχουν στον χρόνο. Elton Group. Και κάθε κατασκευή αντέχει γιατί έχει την υπογραφή μας.
2: Ο χώρος σας αξίζει κάτι μοναδικό. Στη Ρασιδάκης Home Construction δημιουργούμε ξύλινες κατασκευές υψηλής αισθητικής, κομμένες και ραμμένες στα μέτρα σας. Από σκάλες, πέργολες, σκεπές, ξύλινα δάπεδα και γυψοσανίδες έως ολοκληρωμένες λύσεις για κάθε υπαίθριο χώρο. Ανθεκτικότητα στον χρόνο, ποιότητα στα υλικά, τελειότητα στη λεπτομέρεια. Κατασκευές που αντέχουν σε ήλιο, υγρασία και θάλασσα και ομορφαίνουν την καθημερινότητά σας. Δημιουργήστε το χώρο των ονείρων σας πάντοτε με την εγγύηση ποιότητας της Ρασιδάκης Home Construction. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα για να συζητήσουμε το επόμενο έργο σας. Τηλέφωνο 6977-254-241.
3: Εμείς, η οικογένεια της Minoan Lines, σας ευχαριστούμε που ταξιδεύετε μαζί μας για περισσότερα από 50 χρόνια. Εμπνευσμένοι από τη δική σας αναζήτηση για το ποιοτικό ταξίδι. Πιστοποιημένοι βάσει αυστηρών προτύπων για την ασφάλεια, την ποιότητα και την περιβαλλοντική διαχείριση. Βραβευμένοι διεθνώς για την ταξιδιωτική εμπειρία. Minoan Lines. 50 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κράτησή σας στο 800-1175.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Γιατί στη Minoan Lines το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι.
4: Ξέρεις τι κάνει ένα σύστημα νερού να δουλεύει σωστά χωρίς να το σκέφτεσαι? Η σωστή τεχνολογία, η σωστή αντλία, η σωστή επιλογή. Η Βίλο σχεδιάζει έξυπνες, ενεργειακά αποδοτικές λύσεις νερού για το σπίτι, το ξενοδοχείο και τη βιομηχανία. Αθόρυβα, αξιόπιστα, υπεύθυνα. Μάθε περισσότερα στο www.vilo.gr. Βίλο, η δύναμη πίσω από κάθε ροή.

0: Κρέτα One 102,3. Η ώρα είναι 4.
1: Καλό απόγευμα κυρίες και κύριοι, είναι το σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Κρέτα One 102,3. Παρουσία του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη Μιχάλη Χρυσοχοίδη καθώς και εκπροσώπων της τοπικής αυτοδιοίκησης της Εκκλησίας και στελεχών της ελληνικής αστυνομίας πραγματοποιήθηκαν τα εγκαίνια της νέας υποδιεύθυνσης αστυνομίας Μεσαράς. Το απόγευμα ο Υπουργός θα συμμετάσχει στο Ηράκλειο σε εκδήλωση με θέμα την πρόληψη και την αντιμετώπιση της ενδοοικογενειακής βίας. Στο μεταξύ, στο Κρέτα One 102,3 μίλησε ο πρόεδρος της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Νομού Ηρακλείου Γιώργος Πικράκης, τονίζοντας πως η υποδιεύθυνση αστυνομίας Μεσαράς χρειάζεται έως 100 αστυνομικούς για να λειτουργήσει αποτελεσματικά. Υπό έλεγχο τέθηκε η μεγάλη φωτιά που ξέσπασε στο ίνι του Δήμου Μινώα Πεδιάδας μετά από πολύωρη επιχείρηση της πυροσβεστικής. 3 άτομα συνελήφθησαν σε Κρήτη και Θεσσαλονίκη από την Αντιτρομοκρατική για τις εμπριστικές επιθέσεις της 1ης Ιουλίου που στήχησαν τη ζωή στη Βάγια Νέστορα. Μία 26χρονη συνελήφθη στα Χανιά και 2 ακόμη άνδρες στη Θεσσαλονίκη. Συνελήφθη διευθυντής ξενοδοχείου στη Χερσόνησο μετά από καταγγελία ανήλικου εργαζόμενου για σωματική και λεκτική βία. Το περιστατικό καταδίκασαν μιλώντας στο Κρέτα One 102,3 ο πρόεδρος της Ένωσης Ξενοδόχων Ηρακλείου Νίκος Χαλκεδάκης, ο πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Διευθυντών Ξενοδοχείων Γιώργος Πελεκανάκης και ο πρόεδρος του Σωματείου Ξενοδόχου Υπαλλήλων Ηρακλείου Νίκος Κοκολάκης. Τόνισαν πως κάθε μορφή βίας και εκφοβισμού δεν έχει θέση στον χώρο του τουρισμού. Συγκρατημένη αισιοδοξία για τη φετινή τουριστική σεζόν στο Λασίθι εξέφρασε στο Κρέτα One 102,3 ο πρόεδρος του Συνδέσμου Ξενοδόχων Λασιθίου Γιάννης Προκοπάκης, σημειώνοντας μικρή υστέρηση σε σχέση με πέρυσι αλλά θετικές προοπτικές για τους επόμενους μήνες. 12 νεκροί και 19 αγνοούμενοι από τη φωνική δασική πυρκαγιά κοντά στην Αλμερία της Ισπανίας, όπου οι πυροσβεστικές δυνάμεις συνεχίζουν τη μάχη με τις φλόγες. Γενικά έθριος είναι ο καιρός σήμερα στην Κρήτη με λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες το μεσημέρι μέχρι το απόγευμα στα ορεινά. Οι άνεμοι πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία κυμαίνεται από 22 έως 33 βαθμούς Κελσίου.
0: Κρέτα One 102,3.
2: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
3: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το World Champion Jet της E-Jets.
2: Ωραία, συμφωνείς. Θέλω φωτογραφίες στα σοκάκια της χώρας μαζί με τις βουκαμβίλες, στην Πορτάρα, στην παραλία της Αγίας Άννας, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
3: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
2: Δεν ξέρω ακόμα, είμαι στην πρώτη μέρα.
3: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
4: Θες περισσότερο καλοκαίρι. Θες E-Jets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου. Ταξίδεψε καθημερινά από Ηράκλειο προς Σαντορίνη, Νάξο, Πάρο, Μύκονο, Τίνο και Σύρο με έκπτωση 50% στα εισιτήρια της επιστροφής.
5: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Άξο να αποβιβαστούν.
3: Οχ, φτάσαμε!
2: Με C-Jets ήρθαμε. 3 ώρες το κάνει για να Άξο από το Ηράκλειο. Άντε, μη καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
4: C-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
6: Κρητικός φούρνος γεύσης. Κάθε μέρα ζυμώνουμε με αγάπη. Από νωρίς το πρωί, φρέσκα σνακ με χειροποίητη ζύμη που μοσχοβολά σε κάθε γωνιά. Προζυμένια ψωμιά αργής ορίμανσης, τραγανά κριτσίνια χωρίς ζάχαρη και ένας ολόκληρος κόσμος γεμάτος αυθεντικές γεύσεις. Γεύσεις που μεγάλωσες μαζί τους. Γεύσεις που αγαπάς κάθε μέρα. Κρητικός φούρνος γεύσης. Οι γεύσεις που αγαπήσατε όπως τις θυμάστε.
7: Όταν μιλάμε για μεγάλες ξενοδοχειακές μονάδες και βιομηχανικές εγκαταστάσεις, δεν χωρούν συμβιβασμοί. Η αξιοπιστία δεν είναι επιλογή, είναι προϋπόθεση. Power Mind Engineering. Ολοκληρωμένες ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις υψηλών απαιτήσεων με προδιαγραφές που αντέχουν στο χρόνο. Αδιαπραγμάτευτη ποιότητα κατασκευών. Απόλυτη ακρίβεια στην εκτέλεση. Συνέπεια στην παράδοση χωρίς εξαιρέσεις. Για έργα που δεν επιτρέπουν λάθη. Για εγκαταστάσεις που πρέπει απλώς να λειτουργούν. Power Mind Engineering. Η ισχύ της αξιοπιστίας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 697-338-6575.
8: 20η Γεωργική Έκθεση Μεσαρά, 9 με 12 Ιουλίου στους Βόρους Ηρακλείου. Παρουσιάζεται η Γεωργία του σήμερα. Ώρες έκθεσης Πέμπτη και Παρασκευή από τις 5 το απόγευμα μέχρι τις 10 το βράδυ και το Σαββατοκύριακο από τις 10 το πρωί μέχρι τις 2.30 το μεσημέρι και από τις 5 το απόγευμα μέχρι τις 10 το βράδυ. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 210-223-2441. Σας περιμένουμε.
9: 30 χρόνια εμπειρίας στον χώρο των κατασκευών. Η SMPH Construction πρωτοπορεί στις κατασκευές με γυψοσανίδα και γύψινες διακοσμήσεις. Χωρίσματα, επενδύσεις, τσιμεντοσανίδες, οροφές ορυκτών ινών με ταχύτητα, ακρίβεια και επαγγελματισμό. Αναλαμβάνουμε έργα σε όλη την Ελλάδα αλλά και στο εξωτερικό, εφαρμόζοντας τις πιο σύγχρονες τεχνικές του κλάδου. SMPH Construction. Γιατί η ποιότητα στην κατασκευή κάνει τη διαφορά. Επικοινωνήστε τώρα μαζί μας στο 6972-409072 ή στο 6972-7244-91. Δείτε τη δουλειά μας στο smph.gr και στο Instagram SMPH Construction. SMPH Construction. Χτίζουμε εμπιστοσύνη.
10: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
11: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
10: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
11: Βρακή χειμώνα, αγούνα καλοκαίρι.
12: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
11: Βλέπω τελικά νης είναι φασαριόζος.
12: Μπα.
11: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
13: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
14: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
13: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
14: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
15: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nibaxevanis.gr.
11: Και δεν μου λέτε κανένα έχω και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση τα γιουθωμά?
10: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, σας πληρώσουμε.
12: Κλιν, κλιν. Τι είναι αυτό?
11: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε το παιδί, έφερε τα πράγματα.
10: Μπα.
11: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πύχη ψηλά και αυτός λύγησε.

0: Η σειρά προϊόντων Fressler αποτελεί μια σύγχρονη λύση, ειδικά σχεδιασμένη για να καλύπτει τις ανάγκες και τις απαιτήσεις των οικοκυριών και των επιχειρήσεων και φέρει την υπογραφή της Plaspack, ηγέτιδας δύναμη στον χώρο παραγωγής ειδών συσκευασίας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2810-381-666 και mail sales@plaspack.gr. Εσείς ξέρετε ότι πρέπει να μειώσετε τα έξοδα θέρμανσης και ψύξης. Εμείς ξέρουμε τον τρόπο. Εκομονώσεις. Εγγυόμαστε έως και 70% εξοικονόμηση ενέργειας. Με άριστο αποτέλεσμα σε θερμομονώσεις, υγρομονώσεις, θερμοπροσώψεις κτηρίων και αποκατάσταση οπλισμού. Δωρεάν επίσκεψη και έλεγχος από εξειδικευμένους τεχνικούς. Και ακόμα, μονώσεις σε πισίνες, τυχεία και δεξαμενές. Εκομονώσεις Κώστας Μπουμπάκης. Παπαναστασίου 200. Τηλέφωνο 2810-231-222 www.ecopavlamonosis.gr.
1: Αδέλφια Ταμπάκου. Όταν η κατασκευή θέλει γερά θεμέλια. Από σίδερα μέχρι σκυρόδεμα με αντοχή στο χρόνο. Σε κάθε στάδιο της κατασκευής είμαστε δίπλα σου. Αδέλφια Ταμπάκου. Χτίζουμε εμπιστοσύνη, χτίζουμε ποιότητα. Επικοινώνησε μαζί μας σήμερα στο 6946-249-371 και στο 6940-712-955.
2: Προσπαθείς να πιάσεις γραμμή για να μάθεις ένα δρομολόγιο? Δεν χρειάζεται. Η ΚΤΕΛ Ηρακλείου Λασιθίου σου δίνει όλες τις πληροφορίες εύκολα και γρήγορα μέσα από το site www.ktelherlas.gr και το mobile app της για να βρίσκεις δρομολόγια, ώρες αναχώρησης, ανακοινώσεις και ηλεκτρονικά εισιτήρια όπου και αν βρίσκεσαι. Αν πάλι προτιμάς το τηλέφωνο, κάλεσε στο 2810-2450-20 για την 24ωρη αυτοματοποιημένη ενημέρωση δρομολογίων που σου παρέχει άμεσα τις πληροφορίες που χρειάζεσαι. ΚΤΕΛ Ηρακλείου Λασιθίου. 74 χρόνια εξελισσόμαστε για σένα.
3: Ξεκίνα τη μέρα σου αλλιώς. Κωνσταντίν Κόφι. Στάση για τον αγαπημένο σου καφέ. Δροσερά ροφήματα, λαχταριστά σάντουιτς, ζεστές φωλιάτες και σνακς που σε φτιάχνουν στο λεπτό. Περνάς για δουλειά, για βόλτα. Εδώ κάνεις το πιο νόστιμο pit stop της διαδρομής σου. Και με άνετο πάρκινγκ, παίρνεις ό,τι θες γρήγορα και συνεχίζεις χωρίς καθυστέρηση. Κωνσταντίν Κόφι. Στην παλιά Εθνική Οδό και Ερωτοκρήτου Γωνία, στα όρια Κοκκίνη Χάνη και Γουρνών Πεδιάδος. Και delivery στο 2810-762-059.

αυτές που τείχους κοιτάω, παντού σε ζητάω και ποτέ δεν γυρνάς. Αυτές που κρατάς πράγματά μου και στα δάχτυλά μου σαν άμμο σκυλά.

0: Creta One 102,3. Η ώρα είναι 5.
1: Καλό απόγευμα κυρίες και κύριοι, είναι το σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Creta One 102,3. Παρουσία του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη Μιχάλη Χρυσοχοΐδη καθώς και εκπροσώπων της τοπικής αυτοδιοίκησης της Εκκλησίας και στελεχών της ελληνικής αστυνομίας πραγματοποιήθηκαν τα εγκαίνια της νέας υποδιεύθυνσης αστυνομίας Μεσαράς. Το απόγευμα ο Υπουργός θα συμμετάσχει στο Ηράκλειο σε εκδήλωση με θέμα την πρόληψη και την αντιμετώπιση της ενδοοικογενειακής βίας. Στο μεταξύ, στο Creta One 102,3 μίλησε ο πρόεδρος της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Νομού Ηρακλείου Γιώργος Πικράκης, τονίζοντας πως η υποδιεύθυνση αστυνομίας Μεσαράς χρειάζεται έως 100 αστυνομικούς για να λειτουργήσει αποτελεσματικά. Υπό έλεγχο τέθηκε η μεγάλη φωτιά που ξέσπασε στο ίνι του Δήμου Μινώα Παιδιάδας μετά από πολύωρη επιχείρηση της πυροσβεστικής. 3 άτομα συνελήφθησαν σε Κρήτη και Θεσσαλονίκη από την Αντιτρομοκρατική για τις εμπριστικές επιθέσεις της 1ης Ιουλίου που στήγησαν τη ζωή στη Βάγια Νέστορα. Μία 26χρονη συνελήφθη στα Χανιά και 2 ακόμη άνδρες στη Θεσσαλονίκη. Συνελήφθη διευθυντής ξενοδοχείου στη Χερσόνησο μετά από καταγγελία ανήλικου εργαζόμενου για σωματική και λεκτική βία. Το περιστατικό καταδίκασαν μιλώντας στο Creta One 102,3 ο πρόεδρος της Ένωσης Ξενοδόχων Ηρακλείου Νίκος Χαλκεδάκης, ο πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Διευθυντών Ξενοδοχείων Γιώργος Πελεκανάκης και ο πρόεδρος του Σωματείου Ξενοδόχου Υπαλλήλων Ηρακλείου Νίκος Κοκολάκης. Τόνισαν πως κάθε μορφή βίας και εκφοβισμού δεν έχει θέση στον χώρο του τουρισμού. Συγκρατημένη αισιοδοξία για τη φετινή τουριστική σεζόν στο Λασίθι εξέφρασε στο Creta One 102,3 ο πρόεδρος του Συνδέσμου Ξενοδόχων Λασιθίου Γιάννης Προκοπάκης, σημειώνοντας μικρή υστέρηση σε σχέση με πέρυσι αλλά θετικές προοπτικές για τους επόμενους μήνες. 12 νεκροί και 19 αγνοούμενοι από τη φωνική δασική πυρκαγιά κοντά στην Αλμερία της Ισπανίας, όπου οι πυροσβεστικές δυνάμεις συνεχίζουν τη μάχη με τις φλόγες. Γενικά έθριος είναι ο καιρός σήμερα στην Κρήτη με λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες το μεσημέρι μέχρι το απόγευμα στα ορεινά. Οι άνεμοι πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία κυμαίνεται από 22 έως 33 βαθμούς Κελσίου.
0: Creta One 102,3.
2: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
3: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
2: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
3: Βρακή, χειμώνα, γούνα, καλοκαίρι.
4: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
3: Βλέπω τελικά νύση είναι φασαριόζος. Μπα, Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
5: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
6: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
5: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
6: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
7: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nibaxevanis.gr.
3: Και δεν μου λέτε κανένα έχω και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση του Αγίου Θωμά?
2: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, σας πληρώσουμε.
4: Κλιν, κλιν.
8: Τι είναι αυτό?
3: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε το παιδί, έφερε τα πράγματα.
2: Μπα.
3: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πήχη ψηλά και αυτός λύγησε.
9: Οι κατασκευές μας δεν είναι απλά έργα, είναι η υπογραφή μας. Στην MS Περαντονάκη ειδικευόμαστε στις μεταλλικές κατασκευές και δημιουργούμε έργα που συνδυάζουν αισθητική, αντοχή και λειτουργικότητα. Με εξειδίκευση στα μεταλλικά κτίρια, από σύγχρονες προκατασκευασμένες κατοικίες μέχρι βιομηχανικά κτίρια και κάθε μορφή μεταλλικής κατασκευής. Με τεχνογνωσία, ακρίβεια και συνέπεια, χτίζουμε σχέσεις εμπιστοσύνης και παραδίδουμε έργα που αντέχουν στον χρόνο. Καλέστε στο 6944-954-726 ή επισκεφτείτε μας στο perandonaki.gr. MS Perandonaki. Όταν το μέταλλο γίνεται τέχνη.
10: Κάθε έργο ξεκινά από τη βάση του. Στην Elton Group η σκηνοθέτηση δεν είναι απλώς μπετόν. Είναι ακρίβεια, αντοχή, ευθύνη. Αναλαμβάνουμε πλήρη κατασκευή ξενοδοχειακών μονάδων, σκηνοθετήσεις υψηλών προδιαγραφών και ανακαινήσεις που αντέχουν στον χρόνο. Elton Group. Και κάθε κατασκευή αντέχει γιατί έχει την υπογραφή μας.
8: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
11: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το World Champion Jet της E-Jets.
8: Ωραία, συμφωνείς. Θέλω φωτογραφίες στα σοκάκια της χώρας μαζί με τις βουκαμβίλες, στην Πορτάρα, στην παραλία της Αγίας Άννας, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
11: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
8: Ω, δεν ξέρω ακόμα, είμαι στην πρώτη μέρα.
11: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
12: Θες περισσότερο καλοκαίρι? Θες E-Jets, γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου. Ταξίδεψε καθημερινά από Ηράκλειο προς Σαντορίνη, Νάξο, Πάρο, Μύκονο, Τίνο και Σύρο με έκπτωση 50% στα εισιτήρια της επιστροφής.
13: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Άξο να αποβιβαστούν.
11: Ωχ, φτάσαμε!
8: Με C-Jets ήρθαμε. 3 ώρες το κάνει για να Άξο από το Ηράκλειο. Άντε, μην καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
12: C-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.

Μη ρωτάς τι παίζει, άκου τι σου αρέσει. Κρέτα One 102,3. Αυτό είναι το ραδιόφωνο σου.

0: Ο χώρος σας αξίζει κάτι μοναδικό. Στη Ρασιδάκης Home Construction δημιουργούμε ξύλινες κατασκευές υψηλής αισθητικής, κομμένες και ραμμένες στα μέτρα σας. Από σκάλες, πέργολες, σκεπές, ξύλινα δάπεδα και γυψοσανίδες έως ολοκληρωμένες λύσεις για κάθε υπαίθριο χώρο. Ανθεκτικότητα στον χρόνο, ποιότητα στα υλικά, τελειότητα στη λεπτομέρεια. Κατασκευές που αντέχουν σε ήλιο, υγρασία και θάλασσα και ομορφαίνουν την καθημερινότητά σας. Δημιουργήστε το χώρο των ονείρων σας πάντοτε με την εγγύηση ποιότητας της Ρασιδάκης Home Construction. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα για να συζητήσουμε το επόμενο έργο σας. Τηλέφωνο 6977-254-241.
1: Όταν μιλάμε για μεγάλες ξενοδοχειακές μονάδες και βιομηχανικές εγκαταστάσεις, δεν χωρούν συμβιβασμοί. Η αξιοπιστία δεν είναι επιλογή, είναι προϋπόθεση. Power Mind Engineering. Ολοκληρωμένες ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις υψηλών απαιτήσεων, με προδιαγραφές που αντέχουν στο χρόνο. Αδιαπραγμάτευτη ποιότητα κατασκευών. Απόλυτη ακρίβεια στην εκτέλεση. Συνέπεια στην παράδοση, χωρίς εξαιρέσεις. Για έργα που δεν επιτρέπουν λάθη. Για εγκαταστάσεις που πρέπει απλώς να λειτουργούν. Power Mind Engineering. Η ισχύς της αξιοπιστίας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 697-338-6575.
2: Ξεκίνα τη μέρα σου αλλιώς. Constantine Coffee. Στάση για τον αγαπημένο σου καφέ. Δροσερά ροφήματα, λαχταριστά σάντουιτς, ζεστές φωλιάτες και σνακς που σε φτιάχνουν στο λεπτό. Περνάς για δουλειά, για βόλτα. Εδώ κάνεις το πιο νόστιμο pit stop της διαδρομής σου. Και με άνετο πάρκινγκ, παίρνεις ό,τι θες γρήγορα και συνεχίζεις χωρίς καθυστέρηση. Constantine Coffee. Στην παλιά Εθνική Οδό και Ερωτοκρήτου Γωνία, στα όρια Κοκκίνη Χάνη και Γουρνών Πεδιάδος. Και delivery στο 2810 762 059.

0: Ντοματίνια. Λουτσίας Φάρμ. Τόσο απλά.
1: Χαλαρώστε. Μιλήστε μου για την παιδική σας ηλικία.
2: Γιατρέ μου, πάντα ένιωθα χωρίς αξία. Μπάζω με ανέβαζαν, μπάζω με κατέβαζαν. Στο στρατό μου δώσαν μια μπαζούκα, αλλά με έδιωξαν. Φύγερε, μπάζω. Μετά έκανα ένα συγκρότημα με τους φίλους μου. Ήμουν μπαζίστας και εκεί αποτυχία. Είσαι για τα μπάζα, μου φώναζαν. Είσαι για τα μπάζα.
1: Αγαπητέ μου, απλά δεν βρεθήκατε στο σωστό περιβάλλον για να αναδείξετε την αξία σας. Στην ΑΝΑΚΕΜ, να σας δώσει τη θέση που σας αξίζει. Με το μεγαλύτερο δίκτυο ανακύκλωσης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων πανελλαδικά.
3: ΑΝΑΚΕΜ, βάζουμε τα μπάζα στη θέση τους.

0: Beta One 102,3. Η ώρα είναι 6. Κρέτα One 102,3.
1: Κριτικός φούρνος γεύσης. Κάθε μέρα ζυμώνουμε με αγάπη. Από νωρίς το πρωί, φρέσκα σνακ με χειροποίητη ζύμη που μοσχοβολά σε κάθε γωνιά. Προζυμένια ψωμιά αργής ορίμανσης, τραγανά κριτσίνια χωρίς ζάχαρη και ένας ολόκληρος κόσμος γεμάτος αυθεντικές γεύσεις. Γεύσεις που μεγάλωσες μαζί τους. Γεύσεις που αγαπάς κάθε μέρα. Κριτικός φούρνος γεύσης. Οι γεύσεις που αγαπήσατε όπως τις θυμάστε.
2: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
3: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το World Champion Jet της E-Jets.
2: Ωραία, συμφωνείς. Θέλω φωτογραφίες στα σοκάκια της χώρας μαζί με τις βουκαμβίλες, στην Πορτάρα, στην παραλία της Αγίας Άννας, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
3: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
2: Δεν ξέρω ακόμα, είμαι στην πρώτη μέρα.
3: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
4: Θες περισσότερο καλοκαίρι. Θες E-Jets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου. Ταξίδεψε καθημερινά από Ηράκλειο προς Σαντορίνη, Νάξο, Πάρο, Μύκονο, Τίνο και Σύρο με έκπτωση 50% στα εισιτήρια της επιστροφής.
5: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Άξο να αποβιβαστούν.
3: Οχ, φτάσαμε!
2: Με Σίτζετς ήρθαμε. 3 ώρες το κάνει για να Άξο από το Ηράκλειο. Άντε, μην καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
4: Σίτζετς. Κερδίζεις καλοκαίρι.
6: 20η Γεωργική Έκθεση Μεσαρά, 9 με 12 Ιουλίου στους Βόρους Ηρακλείου. Παρουσιάζεται η Γεωργία του σήμερα. Ώρες έκθεσης, Πέμπτη και Παρασκευή, από τις 5 το απόγευμα μέχρι τις 10 το βράδυ και το Σαββατοκύριακο, από τις 10 το πρωί μέχρι τις 2.30 το μεσημέρι και από τις 5 το απόγευμα μέχρι τις 10 το βράδυ. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 210-223-2441. Σας περιμένουμε.
7: Daya Beauty. Ένας προορισμός αφιερωμένος στην περιποίηση των άκρων σου. Εδώ το μανικιούρ και το πεντικιούρ γίνονται πραγματική εμπειρία. Daya Beauty. Επαγγελματική περιποίηση από εξειδικευμένους ανθρώπους, γιατί η ομορφιά ξεκινάει από τη λεπτομέρεια. Daya Beauty. Πουθενά αλλού δεν θα βρείτε την ποιότητα της περιποίησης που σας προσφέρουμε εμείς. Δημοκρατίας 112, Νέα Αλκαρνασσός, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-289-334. Follow us on Instagram.
8: 30 χρόνια εμπειρίας στον χώρο των κατασκευών. Η SMPH Construction πρωτοπορεί στις κατασκευές με γυψοσανίδα και γύψινες διακοσμήσεις. Χωρίσματα, επενδύσεις, τσιμεντοσανίδες, οροφές ορυκτών ινών με ταχύτητα, ακρίβεια και επαγγελματισμό. Αναλαμβάνουμε έργα σε όλη την Ελλάδα αλλά και στο εξωτερικό, εφαρμόζοντας τις πιο σύγχρονες τεχνικές του κλάδου. SMPH Construction. Γιατί η ποιότητα στην κατασκευή κάνει τη διαφορά. Επικοινωνήστε τώρα μαζί μας στο 6972-409072 ή στο 6972-7244-91. Δείτε τη δουλειά μας στο smph.gr και στο Instagram smph construction. SMPH Construction. Χτίζουμε εμπιστοσύνη.

0: Εμείς, η οικογένεια της Minoan Lines, σας ευχαριστούμε που ταξιδεύετε μαζί μας για περισσότερα από 50 χρόνια. Εμπνευσμένοι από τη δική σας αναζήτηση για το ποιοτικό ταξίδι. Πιστοποιημένοι βάσει αυστηρών προτύπων για την ασφάλεια, την ποιότητα και την περιβαλλοντική διαχείριση. Βραβευμένοι διεθνώς για την ταξιδιωτική εμπειρία. Minoan Lines. 50 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κρατησή σας στο 800-1175.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Γιατί στη Minoan Lines το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι.
1: Εσείς ξέρετε ότι πρέπει να μειώσετε τα έξοδα θέρμανσης και ψύξης. Εμείς ξέρουμε τον τρόπο. Εκομονώσεις. Εγγυόμαστε έως και 70% εξοικονόμηση ενέργειας. Με άριστο αποτέλεσμα σε θερμομονώσεις, υγρομονώσεις, θερμοπροσώψεις κτηρίων και αποκατάσταση οπλισμού. Δωρεάν επίσκεψη και έλεγχος από εξειδικευμένους τεχνικούς. Και ακόμα, μονώσεις σε πισίνες, τυχεία και δεξαμενές. Εκομονώσεις Κούστας Μπουμπάκης. Παπαναστασίου 200. Τηλέφωνο 2810-231-222. www.ecopavlamonosis.gr.
2: Η σειρά προϊόντων Fressler αποτελεί μια σύγχρονη λύση, ειδικά σχεδιασμένη για να καλύπτει τις ανάγκες και τις απαιτήσεις των οικοκυριών και των επιχειρήσεων και φέρει την υπογραφή της Plaspack, ηγέτιδας δύναμης στον χώρο παραγωγής ειδών συσκευασίας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2810-381-666 και mail sales@plaspack.gr.
3: Κάθε έργο ξεκινά από τη βάση του. Στην Elton Group η σκηροδότηση δεν είναι απλώς μπετόν. Είναι ακρίβεια, αντοχή, ευθύνη. Αναλαμβάνουμε πλήρη κατασκευή ξενοδοχειακών μονάδων, σκηροδετήσεις υψηλών προδιαγραφών και ανακαινήσεις που αντέχουν στον χρόνο. Elton Group. Και κάθε κατασκευή αντέχει γιατί έχει την υπογραφή μας.

ποιος να συγκριθεί μαζί σου και από τον ώμο να σε σβήσει.

Πρόσεχε γιατί οδηγείς λίγο απότομα και κάπως νευρικά όταν πιείς.

0: Beta One 102,3. Η ώρα είναι 7. Κρέτα One 102,3.
1: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
2: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το World Champion Jet της E-Jets.
1: Ωραία, συμφωνείς. Θέλω φωτογραφίες στα σοκάκια της χώρας μαζί με τις βουκαμβίλες, στην Πορτάρα, στην παραλία της Αγίας Άννας, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
2: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
1: Δεν ξέρω ακόμα, είμαι στην πρώτη μέρα.
2: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
3: Θες περισσότερο καλοκαίρι. Θες E-Jets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου. Ταξίδεψε καθημερινά από Ηράκλειο προς Σαντορίνη, Νάξο, Πάρο, Μύκονο, Τίνο και Σύρο με έκπτωση 50% στα εισιτήρια της επιστροφής.
4: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Άξο να αποβιβαστούν.
2: Οχ, φτάσαμε!
1: Με Seajets ήρθαμε. 3 ώρες το κάνει για να Άξο από το Ηράκλειο. Άντε, μη καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
3: Seajets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
5: Ο χώρος σας αξίζει κάτι μοναδικό. Στη Ρασιδάκης Home Construction δημιουργούμε ξύλινες κατασκευές υψηλής αισθητικής, κομμένες και ραμμένες στα μέτρα σας. Από σκάλες, πέργολες, σκεπές, ξύλινα δάπεδα και γυψοσανίδες έως ολοκληρωμένες λύσεις για κάθε υπαίθριο χώρο. Ανθεκτικότητα στον χρόνο, ποιότητα στα υλικά, τελειότητα στη λεπτομέρεια. Κατασκευές που αντέχουν σε ήλιο, υγρασία και θάλασσα και ομορφαίνουν την καθημερινότητά σας. Δημιουργήστε το χώρο των ονείρων σας πάντοτε με την εγγύηση ποιότητας της Ρασιδάκης Home Construction. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα για να συζητήσουμε το επόμενο έργο σας. Τηλέφωνο 6977-254-241.
6: Το κατάλληλο χρώμα είναι τέχνη. Για να δέσει αρμονικά με το χώρο και να αναδείξει τις ομορφιές του. Στην Art Paint Deco Solutions Κωνσταντάκης δίνουμε σημασία στη λεπτομέρεια και εφαρμόζουμε κορυφαία υλικά της αγοράς σε ελαιοχρωματισμούς, τεχνοτροπίες, μονώσεις ταρατσών και επισκευές κτιρίων που αναβαθμίζουν το χώρο σας. Με εξειδίκευση, πολυετή εμπειρία από γενιά σε γενιά. Για ιδιώτες και επαγγελματίες με ανταγωνιστικές τιμές. Art Paint Deco Solutions. Ποιότητα που φαίνεται και αντέχει στο χρόνο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 697 040 1377.

Προσπαθούσα σ' όλα να είμαι εγώ εντάξει και να βάλω τη ζωή μου σε μια τάξη. Αντικείμενα δικά σου κι ό,τι άφησες εδώ σε μια κούτα ξεχασμένα από καιρό. Είχες φύγει, δεν με πείραξε, θυμάμαι. Είχα πει, δεν σου αξίζω εγώ.

όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στην τσέπη σου κάτι, δυο ώρες στα ζωή

0: Ντοματίνια. Λουτσίας Φάρμ. Τόσο απλά.
1: Προσπαθείς να πιάσεις γραμμή για να μάθεις ένα δρομολόγιο? Δεν χρειάζεται. Η ΚΤΕΛ Ηρακλείου Λασιθίου σου δίνει όλες τις πληροφορίες εύκολα και γρήγορα μέσα από το site www.ktelherlas.gr και το mobile app της για να βρίσκεις δρομολόγια, ώρες αναχώρησης, ανακοινώσεις και ηλεκτρονικά εισιτήρια όπου και αν βρίσκεσαι. Αν πάλι προτιμάς το τηλέφωνο, κάλεσε στο 2810 24 50 20 για την 24ωρη αυτοματοποιημένη ενημέρωση δρομολογίων που σου παρέχει άμεσα τις πληροφορίες που χρειάζεσαι. ΚΤΕΛ Ηρακλείου Λασιθίου. 74 χρόνια εξελισσόμαστε για σένα.
2: Daya Beauty. Ένας προορισμός αφιερωμένος στην περιποίηση των άκρων σου. Εδώ το μανικιούρ και το πεντικιούρ γίνονται πραγματική εμπειρία. Daya Beauty. Επαγγελματική περιποίηση από εξειδικευμένους ανθρώπους, γιατί η ομορφιά ξεκινάει από τη λεπτομέρεια. Daya Beauty. Πουθενά αλλού δεν θα βρείτε την ποιότητα της περιποίησης που σας προσφέρουμε εμείς. Δημοκρατίας 112, Νέα Αλικαρνασσός, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-289-334. Follow us on Instagram.
3: 20η Γεωργική Έκθεση Μεσαρά, 9 με 12 Ιουλίου στους Βόρους Ηρακλείου. Παρουσιάζεται η Γεωργία του σήμερα. Ώρες έκθεσης, Πέμπτη και Παρασκευή, από τις 5 το απόγευμα μέχρι τις 10 το βράδυ και το Σαββατοκύριακο, από τις 10 το πρωί μέχρι τις 2.30 το μεσημέρι και από τις 5 το απόγευμα μέχρι τις 10 το βράδυ. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 210-223-2441. Σας περιμένουμε.

0: Creta One 102,3. Η ώρα είναι 8. Creta One 102,3.
1: Όποια και αν είναι η ανάγκη σου, η Daikin εξασφαλίζει απόλυτη ισορροπία στον χώρο σου με ολοκληρωμένες λύσεις θέρμανσης. Κλιματιστικά τείχου και αντλίες θερμότητας Daikin υψηλής ενεργειακής απόδοσης για μέγιστη οικονομία και μοναδική άνεση. Έχεις επιλογή. Έχεις θέρμανση Daikin.
2: Κεντρικός διανομέας προϊόντων Daikin, Ξενικάκης ΑΕ, νούμερο 1 στο κλιματισμό.
3: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
4: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το World Champion Jet της E-Jets.
3: Ωραία, συμφωνείς. Θέλω φωτογραφίες στα σοκάκια της χώρας μαζί με τις βουκαμβίλες, στην Πορτάρα, στην παραλία της Αγίας Άννας, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
4: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
3: Δεν ξέρω ακόμα, είμαι στην πρώτη μέρα.
4: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
5: Θες περισσότερο καλοκαίρι? Θες E-Jets, γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου. Ταξίδεψε καθημερινά από Ηράκλειο προς Σαντορίνη, Νάξο, Πάρο, Μύκονο, Τίνο και Σύρο με έκπτωση 50% στα εισιτήρια της επιστροφής.
6: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Άξο να αποβιβαστούν.
4: Ωχ, φτάσαμε!
3: Με SeaJets ήρθαμε. 3 ώρες το κάνει για να Άξο από το Ηράκλειο. Άντε, μη καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
5: SeaJets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
7: Κάθε έργο ξεκινά από τη βάση του. Στην Elton Group η σκηροδότηση δεν είναι απλώς μπετόν. Είναι ακρίβεια, αντοχή, ευθύνη. Αναλαμβάνουμε πλήρη κατασκευή ξενοδοχειακών μονάδων, σκηροδετήσεις υψηλών προδιαγραφών και ανακαινήσεις που αντέχουν στον χρόνο. Elton Group. Και κάθε κατασκευή αντέχει γιατί έχει την υπογραφή μας.

0: Dagia Beauty. Ένας προορισμός αφιερωμένος στην περιποίηση των άκρων σου. Εδώ το μανικιούρ και το πεντικιούρ γίνονται πραγματική εμπειρία. Dagia Beauty. Επαγγελματική περιποίηση από εξειδικευμένους ανθρώπους, γιατί η ομορφιά ξεκινάει από τη λεπτομέρεια. Dagia Beauty. Πουθενά αλλού δεν θα βρείτε την ποιότητα της περιποίησης που σας προσφέρουμε εμείς. Δημοκρατίας 112, Νέα Αλικαρνασσός, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-289-334. Follow us on Instagram.
1: Εμείς, η οικογένεια της Minoan Lines, σας ευχαριστούμε που ταξιδεύετε μαζί μας για περισσότερα από 50 χρόνια. Εμπνευσμένοι από τη δική σας αναζήτηση για το ποιοτικό ταξίδι. Πιστοποιημένοι βάσει αυστηρών προτύπων για την ασφάλεια, την ποιότητα και την περιβαλλοντική διαχείριση. Βραβευμένοι διεθνώς για την ταξιδιωτική εμπειρία. Minoan Lines. 50 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κρατησή σας στο 800-975-000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Γιατί στη Minoan Lines το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι.
2: Ο χώρος σας αξίζει κάτι μοναδικό. Στη Ρασιδάκης Home Construction δημιουργούμε ξύλινες κατασκευές υψηλής αισθητικής, κομμένες και ραμμένες στα μέτρα σας. Από σκάλες, πέργολες, σκεπές, ξύλινα δάπεδα και γυψοσανίδες έως ολοκληρωμένες λύσεις για κάθε υπαίθριο χώρο. Ανθεκτικότητα στον χρόνο, ποιότητα στα υλικά, τελειότητα στη λεπτομέρεια. Κατασκευές που αντέχουν σε ήλιο, υγρασία και θάλασσα και ομορφαίνουν την καθημερινότητά σας. Δημιουργήστε το χώρο των ονείρων σας πάντοτε με την εγγύηση ποιότητας της Ρασιδάκης Home Construction. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα για να συζητήσουμε το επόμενο έργο σας. Τηλέφωνο 6977 254 241.

όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μία στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου κι αν πας.

Εγώ δεν έχω μυστικά ούτε χαρτιά κρυμμένα. Είμαι δικός οριστικά

μυστικά ούτε μικρά κρυμμένα. Εγώ όλα τα έφερα μπροστά και τα δείξα σε σένα.

νύχτες που τείχους κοιτάω, παντού σε ζητάω και ποτέ δεν γυρνάς. Φταίς που κρατάς πράγματά μου και στα δάχτυλά μου σαν άμμο σκυλάς.

0: Creta One 102,3. Η ώρα είναι 10. Creta One 102,3.
1: Το πιο άναρχο συνέστημα αρνείται να αποδεχτεί πως το παρόν δεν αλλάζει. Υπάρχει ελπίδα ακόμα.

Η Κρήτη έχει φωνή. Και εσύ το ραδιόφωνο σου. Κρέτα One 102,3. Συνεπείς με την ενημέρωση.

0: πιστεύω αυτό που γίνεται εδώ μέσα απόψε.
1: Κρέτα One 102,3.

Να η πόρτα κι ο δρόμος, κουβέντα μη λες. Με διέλυσες κι όμως δεν θέλω να κλαις. Δεν υπάρχει, θα δούμε, αυτό το ξεχνάς. Δεν θα τα βρούμε. Να η πόρτα κι ο δρόμος.

Creta One 102,3. Η ώρα είναι 11. Creta One 102,3.

Η Κρήτη έχει φωνή. Και εσύ το ραδιόφωνο σου. Κρέτα One 102,3. Συνεπείς με την ενημέρωση.

Creta One 102,3. Η ώρα είναι 2. Creta One 102,3.

Δεν βλέπω να έρθει το πρωί, ούτε τον ήλιο να με βρει, να με ζεστάνει. Ένα σκοτάδι αγανέ.

0: Αν αναζητάς την αλήθεια, αν ζητάς την ουσία, Κρέτα One 102,3. Οι ειδήσεις όπως πρέπει να είναι.
1: Εγώ δεν έχω μυστικά, ούτε χαρτιά κρυμμένα. Είμαι δικός οριστικά

όλα τα φέρα μπροστά και τα δείξα σε σένα. Πάρε όσα κέρδισα λοιπόν και όσα έχω πονέσει.

Ξεκινά η πόρτα κι ο δρόμος, γυαλιά να κόπω, έτσι απλά και συντόμως. Τελειώσαμε εδώ, τα σκοινιά μας θα λύσω στο ρεύμα σ' αυτό.

πόρτες που τείχους κοιτάω. Παντού σε ζητάω και ποτέ δεν γυρνάς. Φταίς που κρατάς πράγματά μου και στα δάχτυλά μου